Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

6.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η προσφυγόπουλη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: 25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
3: Κόσμος 93,6.

Σε όποια εκτέλεση και να ακούσουμε το Work Song, πάντα μας αρέσει. Εδώ με Cannonball Adderley και Ray Brown, αφορμή μας δίνει το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μπασίστας, ο Ray Brown, το 1926. Ένας από τους σπουδαιότερους Αμερικανούς μουσικούς της jazz, δεξιοτέχνης στο κοντραμπάσο και στο τσέλο, έχει συνεργαστεί με τη Ζη Γκιλέσπη. Ήταν βασικό μέλος του Oscar Peterson Trio, έχει παντρευτεί την Έλα Φιτζέραλντ ένα διάστημα. Και ξεκινήσαμε λοιπόν με το Work Song. Καλημέρα, είναι 5 λεπτά μετά τις 6, είναι Τρίτη και 13. Δεν ξέρω αν πιστεύετε σε αυτά, όχι. Αλλά τέλος πάντων είναι Τρίτη και 13. Μια έτσι ιδιαίτερη ημερομηνία. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές, η Λιάνα Μαστάθη. Παναγιώτο Χρονοπούλου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, και μια και μπήκαμε δυναμικά με το ημερολόγιο της ημέρας, ένας άλλος σπουδαίος, πολλοί σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα, ένας άλλος που έχει γενέθλια σήμερα, γίνεται 85 ετών, από τους σπουδαιότερους τραγουδοποιούς και ποιητές θα θέλαμε να πούμε της σύγχρονης μουσικής. Σήμερα έχει γενέθλια ο Πολ Σάιμον. Μεγάλη πορεία και με τον Garfunkel και με σόλο καριέρα. Έχει κερδίσει 16 γκράμμι, αν είναι δυνατόν. Και ένας από τους ελάχιστους καλλιτέχνες που έχει κερδίσει 3 φορές το κορυφαίο βραβείο, το Album of the Year, με τεράστιες επιτυχίες, φοβερούς στίχους. Ένας από αυτούς είναι το Silence Like the Cancer Grows, που είναι στο Sound of Silence. Θα ακούσουμε νομίζω αρκετά τραγούδια από Paul Simon σήμερα και λέμε να ξεκινήσουμε με ένα πολύ αγαπημένο και έχουμε καιρό να το ακούσουμε, το El Condor Pasa. Καλημέρα και πάλι.

καιρός σήμερα με μία λέξη, βροχερός σε όλη την επικράτεια σχεδόν. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία μέχρι 12 βαθμούς, υπόλοιπη Μακεδονία, Θράκη 19, Θεσσαλία 20 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 18 βαθμούς, στις Κυκλάδες μέχρι 25 και στην Κρήτη μέχρι 27 βαθμούς. Στον νομό Θεσσαλονίκης και εκεί αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες τοπικές βροχές, θερμοκρασία εκεί μέχρι 23 βαθμούς και στην Αττική βροχές, σποραδικές καταιγίδες, κυρίως μετά το μεσημέρι. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ψηλό βροχό στην Αθήνα. Οι δρόμοι είναι βρεγμένοι, είναι τόσο βρεγμένοι όσο είναι να γλιστρήσεις. Οπότε να οδηγείτε προσεκτικά, γιατί ξέρετε, τόσο νωρίς το πρωί, επειδή είναι άδειοι δρόμοι και ενδεχομένως κάποιοι από εσάς πάτε στη δουλειά σας, πατάτε λίγο τον γκάζι παραπάνω. Σήμερα δεν είναι η μέρα για να το κάνετε αυτό. Και σήμερα λοιπόν, βροχές και καταιγίδες και στην Αττική. Θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Το λες και χαμηλές θερμοκρασίες για αυτή την εποχή. Αύριο όμως ακόμα χειρότερα τα πράγματα, θα συνεχίσει να βρέχει και η θερμοκρασία η μέγιστη αύριο είναι στους 18 βαθμούς. Χρειάζεται προσοχή, όπως είπα και πριν. Και μια και είπαμε και για το ημερολόγιο της ημέρας και στην αρχή της εκπομπής είπαμε πολλοί καλλιτέχνες, μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Σήμερα έχει γενέθλια μια κυρία που είναι μια από τις σπουδαιότερες και θα έλεγα και τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές στην ιστορία της παγκόσμιας μουσικής. Έχει μια χαρακτηριστική κρυστάλλινη χρειά η φωνή της. Έχει τραγουδήσει σε 13 διαφορετικές γλώσσες. Έχει πει περίπου 1500 τραγούδια. Έχει πουλήσει περισσότερα από 350 εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων. Τεράστια καλλιτέχνηδα και είναι Ελληνίδα. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα στην Νανά Μουσχούρη.

Διαβάζουμε ότι εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφισή του από την Ολομέλεια έχει προγραμματιστεί για την 5η 22 Οκτωβρίου. Θέτει ως κατώτατο ηλικιακό όριο τα 15 έτη για τη χρήση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την εφαρμογή να προβλέπεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. Να δούμε πώς θα πάει και αυτό στη χώρα μας. Σε άλλες χώρες που έχουν γίνει αντίστοιχα, έχουν πάρει αντίστοιχα μέτρα. Δεν έχει πάει και πολύ καλά, γιατί οι νέοι πάντα βρίσκουν τρόπο να παρακάμψουν αυτές τις απαγορεύσεις. Θα δούμε πώς θα γίνει. Είναι 24 λεπτά μετά τις 6. Υπενθυμίζω για την επικοινωνία μας ότι έχουμε το Viber, έχουμε τα social media, έχουμε και το τηλέφωνο 210-6066-429. Σε περίπτωση που θέλετε να πείτε μια καλημέρα ή να προτείνετε κάτι, εδώ είμαστε. Και στις γεννήσεις σαν σήμερα γεννήθηκε ένας καλλιτέχνης ιταλικής καταγωγής, αλλά τραγουδάει στα γαλλικά. Ένας καλλιτέχνης που αγαπήσαμε και πάρα πολύ στη χώρα μας εκεί στη δεκαετία του 70. Σαν σήμερα το 1945 γεννιέται ο Κριστόφ. Το καλλιτεχνικό του ψευδόνυμο ήταν Κριστόφ Ντανιέλε Μπεβιλάκουα, ήταν το κανονικό του όνομα. Έχει φύγει από τη ζωή από το 2020. Μάλιστα ήταν από τους πρώτους έτσι γνωστούς καλλιτέχνες που είχαμε ακούσει τότε το 20, ότι έφυγε λόγω κορονοϊού. Ένα από τα τραγούδια αυτά, τα σιροπιαστά ερωτικά τραγούδια που ακουγόντουσαν στη δεκαετία του 70, όπως είπα πριν, και στη χώρα μας μεγάλες επιτυχίες, το «Ο Μον Αμούρ».

το τραγούδι είναι στη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Time After Time από Cyndi Lauper κυκλοφόρησε σαν σήμερα στο πρώτο της solo album, She's So Unusual, το 1983. Τώρα θέλω να πω κάτι, προσπαθώ να το αποφύγω γιατί δεν θα ήθελα έτσι πρωί-πρωί να το δω μπροστά μου, αλλά το βλέπω δυστυχώς, οπότε θα αναφερθώ σε αυτό. Αυτό το δίωρο ξέρετε όσοι ακούτε αυτό το δίωρο ότι έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία στην τηλεοπτική σειρά το Breaking Bad. Σήμερα το πρωί, καθώς άνοιξα το κινητό μου, βρήκα πάρα πολλά μηνύματα από φίλους και γνωστούς που ξέρουν αυτή την αδυναμία μου στο Breaking Bad, που μου λένε, μου μεταφέραν την είδηση ότι ο ηθοποιός RJ White, αυτός που υποδίθηκε το Walter White Jr., ο γιος δηλαδή του ζεύγους στη σειρά Breaking Bad, απεβίωσε σε ηλικία 34 ετών. Είναι αυτός ο οποίος έπασχε από εγκεφαλική παράλυση και στη σειρά αλλά και στην πραγματική ζωή. Ήταν ένας εκπρόσωπος των ατόμων με αναπηρία στο Hollywood. Έβγαλε και μία ανακοίνωση ο Bryan Cranston, ο πρωταγωνιστής της σειράς Breaking Bad, που λέει τον γνώρισε όταν ήταν μόλις 14 ετών, όταν επιλέχθηκε για το ρόλο του Walter White Jr., ένα ρόλο που έπαιξε με τόση μεγάλη χαρά και με μεγάλο ενθουσιασμό. Γεννημένος με εγκεφαλική παράλυση, δεν επέτρεψε ποτέ, μα ποτέ, το τονίζει στην ανακοίνωση, σε αυτή την πρόκληση να γίνει δικαιολογία για το οτιδήποτε. Αντιμετώπισε το απαιτητικό πρόγραμμα των γυρισμάτων κατά μέτωπο και με τεράστια αποφασιστικότητα. Από τη σειρά Breaking Bad, λοιπόν, νομίζω το πιο αγαπημένο μας τραγούδι. Έχει ένα εξαιρετικό soundtrack, πολλά τραγούδια, πάνω από 50 τραγούδια, ίσως και παραπάνω, ακούγονται σε αυτή την τηλεοπτική σειρά, ιδιαίτερα τραγούδια. Ένα από τα τραγούδια που αγαπήσαμε, γνωρίσαμε μέσα από αυτή τη σειρά, είναι αυτό εδώ, από Los Zafiros.

κάπως έτσι φτάσαμε σχεδόν 15 λεπτά πριν από τις 7. Κοντεύουμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 8. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας. Έχω ξαναπεί ότι τα εκτιμάμε ιδιαίτερα, επειδή είναι τόσο νωρίς το πρωί και δεν είναι και πολύ εύκολο να μπεις να γράψεις ένα μήνυμα. Έχεις άλλες δουλειές να κάνεις, άμα έχεις ξυπνήσει από τις 6 ώρα. Στο ημερολόγιο της ημέρας, ένας άλλος μεγάλος καλλιτέχνης που έχει γεννηθεί σαν σήμερα, έχει φύγει από τη ζωή από το 91, αλλά είναι ένας σπουδαίος καλλιτέχνης και αυτός ιταλικής καταγωγής, αλλά που έκανε καριέρα στη Γαλλία. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε στο Μονσουμάνο Τέρμε της Ιταλίας ο Ιβ Μοντάν. Ο Ιβ Μοντάν ήταν ένα πολιτιστικό σύμβολο, έτσι, μια πολυδιάστατη ιδιοφυΐα και στο τραγούδι και στην υποκριτική και κορυφαίος ερμηνευτής και ηθοποιός. Κάτι από Yves Montand λοιπόν θα ακούσουμε, «Sous le ciel te paille».

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που προβλέπει ισχυρές καταιγίδες, πιθανές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Τα έντονα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και αύριο, κυρίως στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Η ενεργειακή ακεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού με το Brent να κινείται γύρω στα $107 το βαρέλι. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον 6 ενεργειακές υποδομές τύψη Ρωσία, μεταξύ των οποίων το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών. Η Μόσχα είναι απρόθυμη να αποδεχθεί την ενεργειακή κατάπαυση του πυρός και σκοπεύει να συνεχίσει τις τρομοκρατικές αεροπορικές επιθέσεις εναντίον του λαού μας, ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος. Τα ξημερώματα αναχαιτίστηκαν ουκρανικά drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις στη ρωσική περιφέρεια της Σταυρούπολης, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών 3 εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε πυράβλους στον Χούθη πάνω από το Ριάντ, ενώ οι αεροπορικές εταιρείες Etihad και Qatar Airways αναστέλουν τις πτήσεις τους προς και από τα αεροδρόμια της χώρας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης. Προανέγγειλε την νομοθετήση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση, καθώς και το εορταστικό πακέτο για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών, όπως ανέφερε σήμερα. Εισάγεται στη Βουλή για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, να προβλέπεται να εφαρμοστεί από την των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, να προβλέπεται.

0: Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγας, προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 στο Υπουργείο Οικονομικών.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Τρίτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες με πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στην Κατερίνα Σερέτη και το Διονύση Χατζημιχάλη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6
2: και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ed Hanion.

0: Καλημέρα.
1: Και εμπνευσμένος από την κουβέντα που είχαμε πριν για τα γλυκά, ο κύριος Γιάννης από την Αμμουδιά Σερών, με 16 βαθμούς και τρελό αέρα, μας στέλνει και φωτογραφία το κυριακάτικο γλυκό που είχαν αυτή την εβδομάδα. Cinnamon rolls γεμιστά με μήλα και καρύδια.
0: Εντάξει, σκοτώστε με.
1: Γιατί μας το κάνετε αυτό? Καλά κάνετε και μας το κάνετε αυτό, γιατί και εμείς τέτοιοι είμαστε. Να τα λέμε αυτά. Ωραίο. Τα cinnamon rolls, πολύ ωραία. Δεν το συζητώ. Μάθαμε τώρα cinnamon rolls. Ωραία.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας με 19 βαθμούς και στον κύριο Πέτρο από τη Νέα Κίου με 16, περιμένοντας με λαχτάρα τη βροχή. Η δε φίλη μας η Μέρη από το Ανόβερο λέει: αυτά με τις αποδομημένες ελληνικές συνταγές τα λέμε εμείς εδώ για να γλυκάνουμε την πίκρα μας που δεν τις έχουμε. Καταλαβες.
0: Εντάξει,
1: στο Ανόβερο δεν έχουν γεμιστά.
0: Δεν μπορούν να φτιάξουν.
1: Καταλαβες. Δεν μπορούν να φτιάξουν. Εντάξει,
0: δεν έχουν τη ίδια γεύση όμως.
1: Όχι, βέβαια.
0: Εγώ
1: εσύ δεν είσαι που λες ότι πρέπει να το φας στον τόπο του ή να το ρουφήξεις στον τόπο του, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Που μας έλεγες άλλη φορά ότι πιες σούμα στην Ίσυρο που είχες πει σούμα και ήταν ωραία και πιες εδώ και ήταν.
0: Το, όχι. Δεν πεινόταν. Δεν μπορούσα.
1: Δεν κατέβαινε.
0: Δεν μπορούσα. Όπως επίσης αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι να πας στο εξωτερικό.
1: Ναι, πας στο εξωτερικό.
0: Ξέρω εγώ, πας. Αλλά πας για λίγες μέρες τώρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Μένεις εδώ.
1: Ναι.
0: Και πας. Έχει και ένα ωραίο ελληνικό. Γιατί να πάω?
1: Γιατί να πάω, ναι. Μα πας έξω για να δοκιμάσεις τα δικά τους.
0: Θα πάω να φάω το ελληνικό.
1: Μπράβο.
0: Έχει λέει και σουβλάκι. Ρε παιδιά, λέω.
1: Σιγά, σου λείψε.
0: Ναι, ότι τι.
1: Ναι, άμα σου λείψε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά.
0: Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που είναι φανατικοί.
1: Ναι.
0: Τρώνε μια φορά τη βδομάδα.
1: Είναι και άλλοι που δεν θέλουν να δοκιμάζουν, ρε παιδί μου. Αυτά ξέρουν, αυτά θέλουν να τρώνε.
0: Ναι.
1: Έχουν κατασταλάξει και σου λέει: δεν θέλω να δοκιμάσω καινούργια πράγματα. Ή να φοβούνται να δοκιμάσουν. Εγώ πήγα σε. Επειδή λέμε τώρα για τη Γερμανία.
0: Ναι.
1: Είχα πάει, βρεθεί μια φορά στο Μόναχο. Δεν ήξερα. Ο κατάλογος ήταν στα γερμανικά. Δεν τον είχα στα αγγλικά γερμανικά. Τον είχα στα τέτοια. Ήθελα να φάω λουκάνικα. Μου στείλανε ένα σερβιτόρο. Ο οποίος ήταν Τούρκος, δεν ήξερε αγγλικά, δεν ήξερε να συνοηθούμε. Oh. Αλλά σου λέει Τούρκος αυτός, δίπλα στην Ελλάδα θα συνοηθούνε.
0: Ναι.
1: Και παρήγγειλε ένα πιάτο που ήταν άλλο από αυτό που ήθελα, εν πάση περιπτώσει. Είχε πάνω δύο λουκανικάκια και από κάτω ένα βουνό με ξινολάχανο.
0: Ναι.
1: Τι να το κάνω ξινολάχανο, δεν ήθελα να φάω ξινολάχανο. Oh. Καταλαβες.
0: Εντάξει, το
1: οπότε αν θα ξαναπάω στο Μόναχο, ή θα έχω πλέον τα καινούργια μπλιμπλίκια με τους αυτόματους μεταφραστές, ή κάτι άλλο, ρε παιδί μου. Για να μην ξαναπατήσω.
0: Έχω βγει ακουστικά, το ξέρεις, ε.
1: Τι, που κάνει αυτόματα μετάφραση.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Σου μιλάει ο άλλος κινέζικα απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Και θα μεταφράζει.
1: Κατευθείαν.
0: Ναι.
1: Πόσο κάνουνε?
0: Δεν ξέρω.
1: Πολύ.
0: Δεν ξέρω.
1: Να πάρουμε.
0: Δεν ξέρω.
1: Ναι, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Πέπη. Καλημέρα. Καλημέρα να έχετε.
0: Καλημέρα.
1: Λοιπόν. Άλλα
0: το
1: πράγματα.
0: Το είχε πάθει γνωστή μου, τώρα το θυμήθηκα, που είχε πάει στη Γαλλία και νόμιζε ότι αυτό που είδε στον κατάλογο ήταν κάτι που τη άρεσε.
1: Σαν τον Μπριάν.
0: Ναι, ξέρω εγώ. Όχι, ρε παιδί μου.
1: Πολύ αλόγω.
0: Ναι. Και τη φέρανε ένα σηκώτη το οποίο δεν τρογότανε.
1: Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά.
0: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Αλλά.
0: Συμβαίνει, τέλος πάντων.
1: Χθες σας λέγαμε για την. Πιάνουμε και την πολιτική επικαιρότητα έξι απ' έξω απ' έξω.
0: Τι πιάνουμε.
1: Ότι έχει λέει κόντρα Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ 2, με Τσίπρα, με αυτό.
0: Ελλάς.
1: Ναι, αυτό. Λόγω του άρθρου του κυρίου Καρτερού.
0: Ναι.
1: Που λέει βλάκα τον κύριο
0: Ανδρουλάκη. Ναι.
1: Προφανώς κάποιοι. Ήρθαν στην Ελλάδα το 2026, την 12η Οκτωβρίου, και είδαν ότι υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Τώρα ανακαλύψαν ότι υπάρχει τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Υπάρχει πολλά χρόνια τώρα. Πολλά χρόνια τώρα. Έτσι, με γνωστή προέλευση κιόλας. Αλλά, μπας περιπτώσει, εκεί ο καθένας έχει την δική του άποψη και αξιολόγηση.
0: Έχει ποτίσει.
1: Ναι. Σε κάποιους είναι στο μεδούλι.
0: Έχει ποτίσει όμως κανονικά, δηλαδή δεν το συζητάω.
1: Δεν είναι καινούριο χαρακτηριστικό όμως της πολιτικής ζωής η τοξικότητα, θέλω
0: να σας
1: πω.
0: Όχι, δεν είναι κάτι. Αυτό δεν είναι. Άκου τώρα.
1: Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Αυτό δεν είναι τοξικότητα, γιατί το βάζουμε μια ταμπέλα, ας πούμε, και το λέμε τέτοιο. Είναι ύβρις κανονική.
1: Βέβαια είναι.
0: Δηλαδή είναι βρισιές κανονικές.
1: Ωραία, είναι ύβρις κανονική. Το κρίμα που δεν τυνάχτηκε στα μούτρα του η κατσαρόλα με τα εκρηκτικά στη Βοστόνη για να σκοτωθεί ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος ενός κόμματος. Να το λέει αυτό ένας τέλεχος άλλου κόμματος. Το οποίο τώρα μάλιστα ακούγεται ότι θα επιστρέψει το ίδιο κόμμα.
0: Ναι.
1: Πώς το λες? Δεν είναι τοξικό, δεν είναι υβριστικό, δεν είναι τι είναι.
0: Μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα.
1: Και εγώ μπορώ να σκεφτώ πολλά πράγματα, όπως μπορώ να σκεφτώ και για αυτόν που τη δέχεται.
0: Δεν μπορώ να το πω.
1: Ναι. Καλημέρα. Ναι. Δεν περνάτε σιγά σιγά στην πολιτική κουζίνα. Να, μόλις περάσαμε.
0: Δεν είπαμε.
1: Κύριε Βάγγελε, ναι, τώρα, στο μυαλό μας ήσασταν. Στο δε, και εμείς το δικό σας.
0: Δεν θα λέγαμε εμείς τώρα τέτοια θέματα, ναι, πολιτικά. Ναι. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν.
1: Σήμερα βγαίνει νέα δημοσκόπηση, πληροφορήθηκα.
0: Θα βγούνε, γιατί έχουν, βασικά έχουν ξεκινήσει και μετράνε από τέλος της προηγούμενης εβδομάδας πάλι.
1: Ναι.
0: Και θα αρχίσουν σιγά σιγά να βγάζουν πάλι τις δημοσκοπήσεις. Διάβασα,
1: σήμερα βγαίνει μία.
0: Ναι. Διάβασα επίσης, ναι, ότι θα γίνει νέο κόμμα πάλι.
1: Τι νέο κόμμα?
0: Αυτοί που φύγανε από την Καριστιανού,
1: ναι,
0: θα κάνουν κόμμα.
1: Ποιοι φύγανε? Α, φύγανε πολλοί.
0: Φύγανε, πώς δεν φύγανε? Όλοι αυτοί που ήταν στη σκηνή πάνω.
1: Ναι, πες μου ποιος θα είναι.
0: Περισσότεροι.
1: Ποιος είναι?
0: Ο κύριος Αυγερινός.
1: Α.
0: Και πρώην, άλλα πρώην στελέχη, ας πούμε, του, που μείνανε για λίγο,
1: ναι,
0: την ελπίδα. Κατάλαβες.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα. Δεν ξέρω θα είναι. Α, θα είναι. Α, ορίστε.
1: Τι θα είναι.
0: Είναι.
1: Φίλω, λοιπόν, ναι.
0: Πρόσεξε, πρόσεξε.
1: Ξέρω τι θα είναι.
0: Η κυρία Μουτσάτσου.
1: Αλλά είναι πολλά πλέον. Ναι, για πες.
0: Ναι, η κυρία Μουτσάτσου. Mm. Η κυρία Αφροδίτη Μάνου.
1: Μπαρδόν.
0: Η τραγουδίστρια.
1: Ναι.
0: Ναι. Και με κάποια άλλη, ένας ειδικός δικαστής, ο κύριος Κοκοτσάκης, που ήταν, θυμάσαι, ειδικός πραγματογνώμονας. Mm-hmm. Για τα Τέμπη, δεν το θυμάσαι που βγαίνει?
1: Πώς δεν το θυμάμαι, εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Μπράβο, λοιπόν. Ναι. Όλοι αυτοί λοιπόν και άλλοι συντονίζουν, λέει, τις κινήσεις τους,
1: ναι,
0: και μάλιστα έχουν βάλει, λέει, στο ως προμετωπίδα, ας πούμε, την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
1: Τι προμετωπίδα?
0: Ζητούνε, ρε παιδί μου, πώς το λένε, την απομάκρυνση της.
1: Α, δεν τη στηρίζουν.
0: Όχι,
1: α,
0: όχι, όχι.
1: Είναι αντίπαλοι.
0: Όχι, αντίπαλοι.
1: Αντίπαλοι.
0: Και δεν τη στηρίζουν.
1: Ποια θέλουνε? Ναι. Όχι, όχι, να μας πούνε.
0: Όχι, θέλουν την απομάκρυνση της και λέει να την κηρύξουμε και περσόνα non grata.
1: Να φύγει αυτή. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και ποια να έρθει? Έχουνε και πρόταση ποια να έρθει? Δηλαδή θέλουν κάποιον.
0: Κάτσε να διαβάσω. Λοιπόν, λέγεται αυτό.
1: Η Ζαχάροβα.
0: Παρέμβαση, ναι, Ελλήνων πολιτών για τη θεσμική αξιοπρέπεια της χώρας.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Αχα.
0: Προσπαθώ να βγάλω τα μεταρχικά, ναι, πώς θα λέγεται το κόμμα, αλλά δεν είναι. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, 37 είναι που υπογράφουν όλο, ναι, αυτό. Και επικαλούνται τα δημοσιεύματα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Και λέει ότι το βάρος των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση ποιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας? Θα αναλάβει η κυβέρνηση της Ελλάδας πρωτοβουλία να αντικατασταθεί η πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών? Δηλαδή όλο αυτό είναι λάθος. Όλο. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Ότι δεν στέκει.
1: Όχι.
0: Σε άλλες χώρες μπορεί να συμβαίνει.
1: Έχει δικαίωμα να μην αποδεχτεί ένα πρέσβη που στέλνει κάποιος.
0: Τώρα τον
1: μια
0: αποδέχτηκε.
1: Μια χώρα. Τώρα.
0: Το μετάνιωσε.
1: Τώρα θα το τραβήξουν μόνοι του. Σκέφτονται να το τραβήξουν μόνοι του την κυρία Γκιλφόιλ. Δεν σκέφτονται τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είμαστε σε αυτή τη φάση, εν πάση περιπτώσει. Είμαστε σε άλλη φάση.
0: Μάλιστα, τώρα, λέει, ναι, αν δεν αποδώσει αυτό,
1: ναι,
0: δηλαδή να αναλάβει διπλωματική πρωτοβουλία η ελληνική κυβέρνηση προς την αμερικανική.
1: Να βομβαρδίσουμε, τις είπα.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Να εξετάσουν την ενεργοποίηση του άρθρου 9,
1: ναι,
0: τη σύμβαση της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
0: Να την κάνουμε persona non grata.
1: Η Άλεξ μου στέλνει τι να παραγγείλω την επόμενη φορά που θα πάω στο Μοναχό. Μου εξηγεί και τι είναι αυτό που παρήγγειλα και έφαγα. Το μισό, not, δεν το έφαγα. Θα βγάλω φωτογραφία αυτό που μου λέτε για να το έχω για την επόμενη φορά, αγαπητή μας Άλεξ. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξη, που λέει πάντως οι δημοσκοπήσεις σώζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δίνει αυτόματα τις ειδήσεις, αλλά σχολιασμό δεν μπορεί να κάνει. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις που σώζουν το επάγγελμα του δημοσιογράφου, ξέρετε. Το οποίο κάποια στιγμή από την τεχνητή νοημοσύνη ενδεχομένως θα υποκατασταθεί, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας. Γιατί ανατρέχει πολύ πιο εύκολα γρήγορα στις πηγές και τέτοια πράγματα. Αλλά δεν είναι μόνο και ο σχολιασμός, είναι και αυτό σχετικό. Άμα θέλεις, μπορεί και τεχνητή νοημοσύνη να σου κάνει σχόλια. Το θέμα είναι πόσο τα εμπιστεύεσαι ή πόσο τα δέχεσαι αυτά τα σχόλια. Αλλά κοντοσηκώνει η περίοδος που η τεχνητή νοημοσύνη θα κάνει σχεδόν ό,τι θέλεις και παραπάνω.
0: Έχει έρθει εδώ.
1: Καλημέρα κύριε Τιμολέοντα. Πού χαθήκατε εσείς? Στα Βαλσαμάτα Κεφαλονιάς. 12 βαθμούς και ψηλόβροχο. Από τις 24 Σεπτεμβρίου έχετε να μας στείλετε μήνυμα.
0: Α, δεν γιατί
1: και έχει πάει 13. Πού ήσασταν κύριε Τιμολέοντα?
0: Ναι.
1: Δεν σας μαλώνουμε προς Θεού. Απλά το λέμε,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι. Κλείδωσε πάντως η επίσκεψη του Βάνσε.
1: Όχι. Μισό. αυτό που εγώ διάβασα είναι ότι θα γίνει ένα συνέδριο. Ένα συνέδριο.
0: Ναι.
1: Διοργανώνει το Ίδρυμα Όμιλος, δεν ξέρω τι είναι, το Breitbart, δηλαδή των ακροδεξιών της Αμερικής.
0: Ναι.
1: Θα κάνει εδώ πέρα ένα.
0: Σύνοδο.
1: Ναι, ένα, ναι. Και εκεί θα είναι καλεσμένος να μιλήσει ο κύριος Βάση.
0: Θα έρθει, ναι.
1: Ναι, αλλά έχει κλειδώσει ότι θα γίνει, γιατί χθες είχα διαβάσει ότι ήταν απλά προς το παρόν σκέψεις και
0: θα
1: πρόταση.
0: Έρθει, καλέ, θα έρθει. Άκουψου λέω τώρα, εντάξει, για να τα λένε έτσι τώρα, αυτή δεν τα λένε τυχαία.
1: Είδε το τι πέρασμα είχε ο Ρούμπιο, ας πούμε, στην πνίκα και σου λέει κι εγώ.
0: Φυσικά.
1: Εγώ γιατί όχι.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Να έρθει.
0: Ναι.
1: Το περιεχόμενο είναι που μετράει, όχι μόνο το αμπαλάζ.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Γιατί όπως λέγαμε και προχθές, ας πούμε, μπορεί να είπε αυτά που είπε ο κύριος Ρούμπιο ενώπιον της πνίκας κτλ.
0: Ναι.
1: Αλλά την επομένη μέρα βγήκε ο προϊστάμενός του και είπε συμφωνώ με τη Μόσχα. Ή διάφορα άλλα πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Ή βγήκε ο υπουργός πολέμου της χώρας του και είπε θα μεταδώσω live την εκτέλεση ενός θανατοπινίτη. Έτσι, με το οποίο γίνεται κακός χαμός. Είναι χώρες οι οποίες δεν θα το μεταδώσουν φυσικά, θα το αρνηθούν. Όπως και είναι πολλοί ρεπουμπλικάνοι που λένε ότι αυτό είναι βαρβαρότητα και δεν πρέπει να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν συμβαδίζουν οι ομιλίες περί αναστοχασμού της Δύσης και αναγέννησης της Δύσης από τη μία και
0: από
1: την άλλη, η εκτέλεση στυλ Μουτζαχετίν Χάλκα, ας πούμε, ή Αφγανιστάν ή φρουρών της Επανάστασης.
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα στην πολιτική επικαιρότητα πάμε στη μετεωρολογική επικαιρότητα.
1: Ναι.
0: Διότι έχουμε τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούλου, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Διότι έχουν βγει πολλά έκτακτα δελτία.
1: Και τρομάξαμε.
0: Και λέμε
1: να
0: μας
1: τα βάλει σε μια σειρά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όντως είναι σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο που έχει εκδώσει η Εθνική μας Μετεωρολογική Υπηρεσία από χθες. Και μιλάμε για μια σημαντική επιδείνωση του καιρού που θα αφορά τη σημερινή, την αυριανή ημέρα και θα έχουμε σταδιακή βελτίωση από την Πέμπτη.
1: 48ωρο δηλαδή. Εξπρές κακοκαιρία, ναι.
2: Εξπρές κακοκαιρία, όμως δεν θα είναι η μοναδική, γιατί από την Παρασκευή μας περιμένει και μια νέα. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε αυτή.
1: Ναι.
2: Έχει ξεκινήσει ήδη λοιπόν εφίστατο στη χώρα μας και τα φαινόμενα εντείνονται από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Στα ανατολικά θα έχουμε τα πιο ισχυρά φαινόμενα από το δεύτερο μισό της σημερινής ημέρας. Τώρα έχουμε ισχυρές καταιγίδες προς την Νότια Πελοπόννησο, ενώ ήδη έχουν αρχίσει να σχηματίζονται οι καταιγίδες στο Σαρονικό και να αφορούν και τα νότια τμήματα της Αττικής, ενώ βρέχει διάσπαστα σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι περιοχές που χρειάζονται προσοχή και οι οποίες θα ενδεχτούν αρκετά έτσι ισχυρά φαινόμενα με κίνδυνο τοπικών πλημμυρικών φαινομένων είναι το Ιόνιο από το ύψος της Λευκάδας και νοτιότερα, η Δυτική Στερεά ή Πελοπόννησος και προς το απόγευμα βασικά και η Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής και προς το βράδυ η Εύβοια, οι Σποράδες και η Ανατολική Θεσσαλία. Φυσικά ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και η Χαλκιδική. Αν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα νοητό κύκλο στο χάρτη της Ελλάδος με τις περιοχές που θα δεχτούν πολύ μεγάλο όγκο νερού και πραγματικά ισχυρές ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες, θα ήταν εκεί, δηλαδή από τα πόδια της Χαλκιδικής, τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, μέχρι περίπου και την Ανατολική Στερεά. Εκεί θα πέσουν και τα πιο ισχυρά φαινόμενα και ο μεγαλύτερος όγκος νερού, γιατί εκεί θα έχουμε και τις συγκλίσεις των θυελλωδών ανέμων.
1: Κρήτη δεν έχουμε σε αυτή την περίοδο, το λέω γιατί πριν από λίγο μας έστειλε και φίλοι από εκεί φωτογραφία από το οροπέδιο Λασιθίου που ακόμα είναι πλημμυρισμένο, ας πούμε. Ναι. Όχι,
2: δυστυχώς θα είναι και η Κρήτη, δεν τελείωσε ακόμα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, επίσης ισχυρά φαινόμενα προς το βράδυ θα δεχτούν οι Κυκλάδες, η Κρήτη και είναι όπως είπαμε πληγωμένη η Κρήτη, μας έχει δεχτεί πάνω από 800 χιλιοστά βροχής μέσα σε 5 μέρες. Δεν αναμένεται να πέσει αυτός ο όγκος νερού σε καμία περίπτωση, όμως και πάλι θα δεχτεί ισχυρά φαινόμενα και αρκετό όγκο νερού. Και είναι ήδη ευάλωτη και το έδαφος της είναι ακόμα κορεσμένο. Πραγματικά δεν έχει προλάβει να ηρεμήσει.
0: Πού να προλάβει,
2: ακριβώς. Επίσης, ισχυρά φαινόμενα θα δεχτεί και το ανατολικό, νοτιοανατολικό Αιγαίο με έμφαση στα Δωδεκάνησα.
1: Στις Κυκλάδες μας είπατε απόψε το βράδυ θα ρίξει πολύ νερό,
2: ναι,
1: έτσι.
2: Ναι, απόψε το βράδυ.
1: Μάλιστα.
2: Και αύριο.
1: Α, και αύριο.
2: Ναι, και αύριο. Λοιπόν, από το βράδυ το άλλο σχετικό στοιχείο θα είναι οι θυελλώδεις βοριάδες. Θα αρχίσουν να εντείνονται σταδιακά σήμερα, όμως από το βράδυ στο Βόρειο Αιγαίο θα φτάνουν τα 8 με 9 μποφόρ. 8 με 9 μποφόρ θα έχουμε και στην Αττική το βράδυ. Και επίσης οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Να πούμε συγκεκριμένα για το νομό Αττικής σήμερα, πριν πάω στην Τετάρτη. ότι θα έχουμε ήδη. Έχουν ξεκινήσει βροχές και καταιγίδες, ιδιαίτερα στα νότια τμήματα. Μέχρι και το μεσημέρι θα είναι έτσι πιο σποραδικά τα φαινόμενα. Από το μεσημέρι και μετά αναμένουμε να ενταθούν και εδώ, και η Αττική είναι μέσα σε περιοχές που χρειάζεται προσοχή. Απόγευμα βράδυ αναμένουμε ισχυρές καταιγίδες, πιθανώς και χαλαζοπτώσεις που θα έχουν διάρκεια μέχρι και τη νύχτα. Μην ξεχνάμε ότι η Αττική είναι ιδιαίτερα αστικοποιημένη, είναι ιδιαίτερα κοκκινοκατοικημένη, επομένως ευάλωτη σε τέτοια φαινόμενα. Mm. Και φυσικά δεν θα έχει τελειωμό
1: από εκεί. Έχουν μπαζωθεί και πολλά ρέματα. Ναι, να τα λέμε κι αυτά.
2: Να φύγει το νερό, η απορροή είναι πολύ δύσκολη. Mm. Επίσης, τη νύχτα θα αρχίσουν οι άνεμοι να γίνονται θυελλώδεις στο νομό. 9 μποφόρ θα φτάνουν, οι ρηπές θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Εκεί είναι το σημείο που λίγο θα δούμε μια μικρή βελτίωση. Όμως θα έχουμε νέα έξαρση των φαινομένων από το ξημέρωμα της Τετάρτης μέχρι και το απόγευμα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.
1: Άρα, άμα έχει 9 μποφόρ και μας λέτε τέτοιες ρηπές που θα είναι και παραπάνω, ενδεχομένως αύριο να έχουμε πρόβλημα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια.
2: Φυσικά την Τετάρτη λοιπόν θα έχουμε και 10 μποφόρ, φυσικά θα έχουμε και απαγορευτικά απόπλ. Την Τετάρτη είναι η κορύφωση στην ένταση των βορειάδων και θα μείνουν και τα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια. Με έμφαση σε εκείνες τις περιοχές που είπαμε, Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες και Εύβοια, εκεί θα είναι τα πιο πολλά και φυσικά μέσα στο Αιγαίο και πάλι η Κρήτη θα είναι μέσα σε αυτά. Την Πέμπτη δυστυχώς οι βροχές θα επιμείνουν ισχυρές στην Κρήτη και θα πάμε σε μια σταδιακή αποκλιμάκωση κακοκαιρίας. Επίσης θα είναι και αισθητή πτώση αφού η θερμοκρασία θα κάνει βουτιά έως και 8 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες που είχαμε υψηλές θερμοκρασίες. Στο νομό Αττική την Τετάρτη η μέγιστη θα είναι 16 με 18 βαθμούς και επίσης θα έχουμε και χιόνια στα βουνά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας.
0: Αρχίσαμε. Ωραία. Τέλεια.
1: Πολύ ωραία. Πολύ τουλάχιστον ωραία. Θα γεμίσει η λύκη, η νερό και ο, ξέρω εγώ, τα φράγματα.
2: Δεν πρέπει να πέφτει έντονα και με τόση ραγδαιότητα δυστυχώς. Γιατί δεν γίνεται, ναι.
1: Ναι, δεν γίνεται δουλειά έτσι.
2: Μια προσοχή, θα πάρουμε μια ανάσα την Πέμπτη και την Παρασκευή θα έχουμε νέα κακοκαιρία.
0: Πολύ όμορφα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μέχρι την Παρασκευή θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα.
0: Η μετεωρολόγος μας, η Όλγα Παπαυγούλη. Λοιπόν, βρέχει πολύ στην Ανάβησο τώρα, μαθαίνω.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον Νίκο Στοιχείο που μας στέλνει και μια φωτογραφία και ήταν να δεις τι διαδρομή κάνει κάθε μέρα για να πάει στη δουλειά του. Έτσι, μέσα σε αυτό το τοπίο. Σαν να είναι στα φιόρδια της Νορβηγίας. Τι πια φιόρδια. Πολύ καλύτερα.
0: Τι να μας πούν τα φιόρδια μας, τα φιόρδια. Ναι.
1: Πολύ ωραία είστε, κύριε Νίκο.
0: Άντε τώρα.
1: Να το χαίρεστε αυτό και να το. Δεν ξέρω. Εμείς που το μας είναι σπάνιο, το εκτιμούμε και το μας αρέσει. Εσείς που το βλέπετε κάθε μέρα, σας αρέσει το ίδιο?
0: Εγώ πιστεύω
1: έχω
0: ότι
1: αυτή
0: ναι.
1: την απορία.
0: Εγώ πιστεύω ότι το αρέσει ναι. το ίδιο. Σου φτιάχνει τη διάθεση, ρε
1: πολύ
0: παιδί.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Να σου πω κάτι από το να βλέπει τσιμέντα.
1: Όχι, ρε, καλύτερα.
0: Τώρα τι λέμε.
1: Τι,
0: τώρα.
1: Τι να λέμε. Under pressure.
0: Ναι.
1: Queen και. David Bowie. Μάλιστα. Bowie, εγώ το λέω.
0: Λάθος το λες. Α,
1: δεν πειράζει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Κιέβου και Μόσχας μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα σε 6 ουκρανικές υποδομές της Ουκρανίας. Ο Βολοντίμις Ζελένσκι δήλωσε ότι έμαθε για τη συμφωνία από τα κοινωνικά δίκτυα, κατηγόρησε ωστόσο τη Ρωσία για πλήρη παραβίασή της. Απορρίπτει την ουκρανική πρόταση για δίμηνη κατάπαυση του πυρός ώστε να πραγματοποιηθούν εκλογές στην Ουκρανία η Μόσχα. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Αναστολή πτήσεων από Qatar Airways και Etihad προς τη Σαουδική Αραβία λόγω επιθέσεων των Χούθη. Αύριο κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από τους κινδύνους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την πρόταση νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τις πληγήσεις από την κακοκαιρία περιοχές του Ρεθύμνου επισκέπτεται σήμερα ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη. «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, εξετάζουμε την απομάκρυνσή της», η δήλωση του Αμερικανού Προέδρου όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο έξω από το Λευκό Οίκο αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Black Hills, πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δεν έχουμε πει συγχαρητήρια στην Καλαμάτα.
1: Μπράβο, Καλαμάτα.
0: Που κέρδισε 3-1 τον ΠΑΟ.
1: Έλα, ρε, Καλαμάτα.
0: Ήταν έκπληξη πρώτου μεγέθου, λέει χθε. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν το γιορτάζουν οι φίλοι μου οι Καλαματιανοί που δεν μα έχουν στείλει τέτοια μηνύματα.
1: Το γιορτάζουμε εμεί οι Παναθηναϊκοί.
0: Το γιορτάζετε το εσεί, ναι. Γιατί
1: ναι.
0: Αλλιώ θα ήταν και αυτοί πιο ψηλά στη βαθμολογία και θα γινόταν χαμό.
1: Ναι. Ναι. Μαζί μα.
0: Θα γινόταν χαμό στην.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό βαθμολογία. Τώρα μένει πιο πίσω. Εν πάση περιπτώσει, γιατί ήταν έκπληξη πρώτη μεγέθου, λέει.
1: Είναι πρώτο ο Παναθηναϊκός με 15, δεύτερη ΑΕΚ με 14.
0: Ένα βαθμό.
1: Τρίτο ο Ολυμπιακός με 13. Τέταρτο ο ΠΑΟΚ με 12. Πέμπτο ο Άρης με 10.
0: Ναι. Είναι συνοστισμό.
1: Ναι.
0: Συνοστισμό επάνω στι πρώτε θέσει και δεν έχουν μεγάλε διαφοροποιήσει.
1: Ναι. Πάμε Γαλλία.
0: Να πάμε.
1: Ε?
0: Μ' αρέσει.
1: Ε, αρέσει.
0: Μ' αρέσει.
1: Γιατί θα πάμε Γαλλία.
0: Θα πάμε Γαλλία γιατί είχαμε χθες μια κυβερνοεπίθεση.
1: Φοβερή.
0: Παιδιά, δεν ξέρεις, ειλικρινά δεν ξέρεις από πού να φυλαχτείς. Ήταν, λέει, κάποιοι hackers οι οποίοι μπήκαν στα συστήματα, τα υπολογιστικά των ψυγείων κάποιων εταιριών και χαλούσαν τα τρόφιμα.
1: Μεγάλων αλυσίδων.
0: Ρίχνανε το θερμοστάτη, ας πούμε, και χαλάγαν τα τρόφιμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρέπει να έχεις φάει πετριά για να κάνεις τέτοιο πράγμα ή να έχεις άλλες σκοπιμότητες. Θα μας πει η Θωμαϊδα. Θα μας πει η Θωμαϊδα. Θωμαϊδα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας. Να σας πω τι ακριβώς έγινε.
1: Ναι.
2: Υπάρχει μια δανέζικη εταιρεία, Danfoss.
1: Ναι.
2: Η οποία πουλάει συστήματα λογισμικά για παρακολούθηση, επίβλεψη συστημάτων στην προκειμένη περίπτωση ψήξης σε διάφορες εταιρείες για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν από μακριά την θερμοκρασία και οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει να παρέμβουν άμεσα οι υπεύθυνοι κάθε εταιρείας. Αυτό δεν είναι επειδή είναι επειδή μάλλον αντίθετα η Ευρωπαϊκή Ένωση υποχρεώνει πλέον σε συγκεκριμένες μεθόδους ψήξης συντήρησης και διάφορων άλλων κανόνων που οφείλουν οι επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, το ξέρουμε όλοι μας, να τηρήσουν, διαφορετικά τους κλείνουν τα μαγαζιά. Γι' αυτό λοιπόν οι μεγάλες εταιρείες όπως είναι και συγκεκριμένη περίπτωση ένα σούπερ μάρκετ που λέγεται, μια αλυσίδα σούπερ μάρκετ που λέγεται U, μια αλυσίδα που λέγεται Intermarché, Carrefour, Monoprix, όλες αυτές οι εταιρείες δέχτηκαν κυβερνοεπίθεση μέσω αυτού του κοινού τους λογισμικού.
0: Τη δανέζικη εταιρεία.
2: Η Danfoss εταιρεία πουλάει. Το οποίο όμως, να το πω έτσι, η γενιά του ήταν παπαλαιωμένη. Δηλαδή έπρεπε οπωσδήποτε να κάνουν update στο λογισμικό. Εδώ και ένα χρόνο. Κανένας όμως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάποιοι θα επαρέμβαιναν στο σύστημα Κυριακή βράδυ προς Δευτέρα πρωί για να ανεβάσουν τις θερμοκρασίες τους 50 βαθμούς. Με το αποτέλεσμα όχι μόνο να λιώσουν τα προϊόντα, τα κατεψυγμένα προϊόντα, αλλά και να αρχίσουν φωτιές σε ορισμένα τα σούπερ μάρκετ, σε ορισμένα από αυτά τα συστήματα.
1: Πιστεύω.
2: Λογικό, γιατί το σύστημα άρχισε να υπερθερμαίνεται.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει να είσαι λίγο διαστραμμένος ως εγκέφαλος για να το σκεφτείς αυτό, να το συλλάβεις, ότι κοίτα να δεις τι μπορώ να κάνω, ας πούμε.
2: Όχι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στην πραγματικότητα, γιατί εδώ δείχνουμε
0: πολύ.
2: Τώρα, δαχτυλοδείχνουμε την κατάσταση. Είναι το γεγονός στις δημοκρατίες, όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα ασφάλειας, τα δημοσιεύουμε. Και υπάρχουν εταιρείες που κάνουν τους ελέγχους στα λογισμικά και στην ασφάλεια και όλα αυτά, η οποία εταιρεία οφείλει όταν κάνει τον έλεγχό της μετά να ενημερώσει την εταιρεία Danfoss όπως και τους πελάτες και κυρίως να δημοσιεύσει τα αποτελέσματα σε συγκεκριμένους ιστοτόπους, σε συγκεκριμένες εφημερίδες, παλιά το λέγαμε εφημερίδες, αλλά τώρα είναι site. Αυτά όλα τα διαβάζουν και κάποιοι άλλοι.
1: Σωστό.
2: Οι οποίοι άλλοι τα χρησιμοποιούν όταν θέλουν να κάνουν στρατηγικά πλήγματα.
0: Είναι παλιό κακοπροαίρετη, ναι.
2: Φυσικά. Και επειδή αυτή τη στιγμή στην Γαλλία έχουμε μια πολύ μεγάλη σειρά από κυβερνοεπιθέσεις σε όλους τους τομείς και στο δημόσιο τομέα, τουλάχιστον 10 δημόσιες τομείς, να το πω έτσι, δημόσιες εταιρείες έχουν δεχτεί βαριά πλήγματα, κλοπή δεδομένων, μάλιστα και το κινητό του Πρωθυπουργού κυκλοφορεί πλέον στο διαδίκτυο, γιατί ήταν πελάτης μιας εταιρείας που λέγεται Slip Français και μέσα από αυτή τη εταιρεία το κινητό του κυκλοφόρησε, το πήραν χαμπάρι έτσι οι μυστικές υπηρεσίες, γιατί ξαφνικά δεχόταν ο Πρωθυπουργός τηλεφωνήματα δεξιά και αριστερά. Για να καταλάβετε την κατάσταση που είναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η Ιαπωνία βρίσκεται σε ύψιστο συνεγερμό, γιατί δέχεται μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις στις εταιρείες της και επιχειρήσεις στην Ιαπωνία. Υπάρχει δηλαδή μία, να το πω έτσι, μία τάση να δοκιμάζουν πλέον ορισμένα κράτη, γιατί στη Γαλλία, προσοχή, όλο αυτό πρέπει πάντα να το βλέπετε με το φακό της προεκλογικής καμπάνιας που έχει ξεκινήσει ανεπίσημα και είναι αδυσόπιτη και το υπογραμμίζω συνέχεια, η οποία θα καταλήξει στις 18 Απριλίου και 2 Μαΐου, πρώτος και δεύτερος γύρος, σε νέο πρόεδρο ή νέα πρόεδρο. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν δύο ακραία κόμματα στο δεύτερο γύρο προς το παρόν, όποιοι και αν είναι οι υπόλοιποι αντίπαλοι, γιατί το λέω αυτό λόγω του ότι έγινε προκριματικά στο Σοσιαλιστικό Κόμμα κτλ. Βγαίνει ο Ζαν-Λουκ Μελανσόν και η Μαρίν Λεπέν, ο ακροαριστερός Μελανσόν και η ακροαριστερή Λεπέν. Όλο αυτό λοιπόν, οι μυστικές υπηρεσίες, πριν καν ξεκινήσει ανεπίσημα η καμπάνια, είχε προειδοποιήσει, όπως και κάλεσε ο Γάλλος πρόεδρος τους αρχηγούς κομμάτων στο Προεδρικό για να τους πει παρουσία των μυστικών υπηρεσιών, παρουσία των μυστικών υπηρεσιών του στρατού, παρουσία των μυστικών του Mr. Energy της Γαλλίας κτλ. Μάζεψε όλους επικεφαλείς όλων αυτών των οργανισμών που παρακολουθούν και ελέγχουν την κατάσταση της ασφάλειας της Γαλλίας και τους προειδοποίησε ότι από εδώ και στο εξής θα δεχόμαστε συνέχεια κυβερνοεπιθέσεις. Συνέχεια, non-stop. Και αυτό ήταν ουσιαστικά για την τροφοδοτική αλυσίδα ασφάλεια, η ασφάλεια τροφοδοτικής αλυσίδας της Γαλλίας. Έγινε κατά κάποιο τρόπο ένα τεστ και δεν ήταν μόνο στη Γαλλία, έγινε και στην Ολλανδία σε μια τεράστια αλυσίδα του ίδιου σούπερ μάρκετ της Ολλανδίας, αλλά μάθαμε σήμερα το πρωί ότι οι 6 στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες δέχτηκαν ίδια επίθεση στα δικά τους ψυγεία. Αναγκάστηκαν να ουσιαστικά διαφαίνεται, γίνονται διάφορα τεστ, δοκιμές σε μεγάλη κλίμακα για να δοκιμάσουν πού μπορούν, ποια είναι τα ευάλωτα σημεία,
0: τα πιο ευάλωτα,
2: κάθε χώρα.
0: Θυμάμαι επειδή είπες πριν για αυτή τη σύσκεψη που έγινε υπό τον Μακρόν και με όλους τους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών της Γαλλίας και όλα τα κόμματα, γιατί ήταν αντιπρόσωποι, εκπρόσωποι όλων των κομμάτων, ήταν, αν θυμάμαι καλά, η πρώτη φορά μετά που βγήκε η Λεπέν και πήρε αποστάσεις ή κατήγγειλε τρόπον την εντός εισαγωγικών, το βάζω, τη Ρωσία για την απόφασή της να κρατικοποιήσει κάποιες γαλλικές εταιρείες π.χ. που έχουν παραρτήματα, ας πούμε, στη Ρωσία, αν θυμάμαι καλά, είναι στη λέει, και κάτι άλλες εταιρείες.
2: Ναι,
0: ήταν
2: μυαλό,
0: η πρώτη φορά που έγινε αμέσως μετά από αυτή τη σύσκεψη. Φαίνεται ότι ακόμη και η Λεπέν τρόμαξε με αυτό που άκουσε. Άντως, φαντάζομαι.
1: Όλες αυτές οι επιθέσεις τελικά δεν είναι μόνο με πολιτικά ή ιδεολογικά κίνητρα, είναι και του κοινού ποινικού δικαίου. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα.
2: Φυσικά.
1: Έχουν ζητήσει αλλά τέτοια κλίμακα θέλουν να δημιουργήσουν ανασφάλεια στους πολίτες.
2: Μα ποιος θέλει να καταστρέψει τα ψυγεία σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη ατζέντα για να κάνεις τέτοια εγκλήματα, τα οποία δημιουργούν διακοπή στην τροφοδοσία των σούπερ μάρκετ για να μπορέσουν να αντικαταστήσουν όλα αυτά τα προϊόντα. Δεν μιλάμε μόνο για τα καταψυγμένα προϊόντα, ξέρετε, αυτά που βλέπουμε σε κλειστά ψυγεία. Είναι και τα γιαούρτια, είναι και το ζαμπόν που πουλάνε,
0: τα
2: μακαρόνια, είναι ό,τι έχουν βάλει τα ζυμαρικά φρέσκα στο ψήσι. Ό,τι μπορεί να φανταστεί ένας καταναλωτής όταν μπαίνει μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ που είναι όλα τα φρέσκα, όλα αυτά πετάχτηκαν. Όλα. Και θέλω να σας πω ότι αυτό το κόστος είναι δυσδεόρατο. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.
0: Βέβαια.
2: Και τώρα θα χρειαστεί να βρεθεί ποιος πληρώνει. Γιατί όλα αυτά τα σούπερ μάρκετ φυσικά είναι ασφαλισμένα. Αλλά οι ασφαλιστικές εταιρείες θα απαιτήσουν να βρεθεί ο ένοχος. Και θα υπάρξει μια κατάσταση όπου καλό είναι ότι ο ένας σωθεί τον άλλο γιατί δεν θέλει να πληρώσει εύκολα. Και κυρίως θα πρέπει αργότερα να ασφαλίζουν για κυβερνοεπιθέσεις τέτοιου είδους, που σημαίνει ότι τα ασφάλιστρα θα
0: ανέβουν. Έτσι, μπράβο. Είναι ο κύκλος, ο γνωστός.
2: θα, ναι, θα καθρεφτιστεί φυσικά και στις τιμές των προϊόντων που φυσικά ο καταναλωτής είναι ο τελευταίος που τα πληρώνει όλα. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά το θέμα είναι ότι πλέον ίσως χρειαστεί, όπως έκαναν πάρα πολύ πλέον στη Γαλλία οι ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ, έβγαλαν το ίντερνετ από τα ψυγεία. Έβγαλαν από ό,τι μπορεί να είναι διαδικτυακό.
1: Πάμε παραδοσιακά τώρα.
2: Παραδοσιακά. Και ίσως είναι μια καλόβαθμη και για τους Έλληνες ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ και όλων αυτών των καταστημάτων.
1: Αν μας ακούνε,
0: βάζει ιδέες.
2: Διαδικτυακή, ναι. Είναι πολύ επικίνδυνο τώρα τελευταία.
0: Μάλιστα. Θωμά, σε ευχαριστούμε θερμά. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Θερμά στην κυριολεξία, γιατί με τους καταψύκτες που έχουν χαλάσει αυτό. Ναι. Θερμά σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
1: Μην παρεξηγηθούμε.
0: Όχι, ρε, εσύ, τι να παρεξηγηθούμε.
1: Πάντως αυτό που είπε ο Θωμαής,
0: ναι,
1: για το ότι δέχτηκαν και 6 αμερικανικές βάσεις.
0: Τα ψυγεία του. Δηλαδή δεν δέχτηκαν, ξέρω εγώ, οι αποθήκες οπλισμού, ας πούμε. Τα ψυγεία.
1: Τα ψυγεία. Ωραίο χτύπημα. Ωραίο χτύπημα. Ωραίο. Τώρα εισαγωγικά το λέμε.
0: Κύριε Δημήτρη, το ότι πρέπει να μετά να ρωτιόμαστε γιατί πάει κατά διαόλου η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχήν δεν πηγαίνει κατά διαόλου η οικονομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, αλήθεια πιστεύετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν κανονισμοί, ας πούμε, για το τι ψήξη θα έχουν κάποια προϊόντα και πια, αν θα είναι βαθιάς κατάψυξης ή όχι, διότι αλλιώς κινδυνεύεις να κατακλειστείς μόνο από προϊόντα βαθιάς κατάψυξης στην Κίνα που έρχονται με τάνκερ κτλ. Θέλω να πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες. Δεν είναι τόσο εύκολο και τόσο απλό να πεις καλός γίνεται ή κακός γίνεται.
1: Και παλιά πέθαιναν οι άνθρωποι γιατί δεν υπήρχαν οι προδιαγραφές αυτές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έχει προχωρήσει ο κόσμος. Έχει εξελιχθεί.
0: Εγώ σκεφτόμουν το άλλο. Κάθε τόσο λέμε, ας πούμε, ότι να αποκτήσουμε έξυπνα σπίτια που από το κινητό μου θα κανονίζω πότε θα ανοίξει ο θερμοστάτης, πότε θα κλείσει ο θερμοστάτης. Και άμα μπαίνει ο hacker μέσα και μου τα κάνει όλα. Μούτι.
1: Επανεξετάζω λίγο τώρα.
0: Μα βλέπεις.
1: Να σου πω την αλήθεια μου.
0: Και ήθελα να βάλω τέτοια εγκατάσταση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, εγώ έχω. Μπορώ, ναι, ας πούμε, να ανοίξω από το δρόμο,
0: ναι,
1: το air condition.
0: Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο.
1: Τώρα το σκέφτομαι.
0: Και άμα μπει ο hacker.
1: Το σκέφτομαι μέσα μου. Και άμα μου το βάλει.
0: Το βάλει
1: είναι καλοκαίρι, ναι, και μου το βάλει αυτό στους 50 βαθμούς.
0: Και στο βάλει στους 50 βαθμούς και πειρακτωθεί το αυτό,
1: αυτό
0: και μετά αναφλεγεί, τι θα
1: αυτό
0: γίνει.
1: Έχω, ας πούμε, επίσης έξυπνες λάμπες.
0: Έξυπνες λάμπες.
1: Ναι, τις άναβα από το κινητό.
0: Εγώ προτιμώ τις χαζές. Έχω κρατήσει χαζές λάμπες.
1: Μωρέ, εγώ πήρα τις έξυπνες, να λέμε και καμιά κουβέντα.
0: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γρηγόρη, ο οποίος είναι στην Κοπεχάγη και μας λέει Γκουμόρν. Μας το στέλνει, πώς το λένε εκεί,
1: ναι,
0: πέρα.
1: Γκουμόρν. Ναι.
0: 5 βαθμούς έχει η Κοπεχάγη. Ωραία.
1: Ωραία θα είναι.
0: Ωραία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Στην Εγνατία, πολύ συννεφιά, υγρασία, 17 βαθμοί, λίγη κίνηση. Φιλιά στην οικογένειά μου και σε εσάς, λέει ο Γιώργος, ο φίλος μας.
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Ο καθημερινός ακροατής.
1: Γεια σου, Γιώργη. Μα για να δω τι γίνεται εγώ στους δρόμους τώρα, γιατί πήγε παρά 10 η ώρα. Πώς πέρασε η ώρα, έτσι.
0: Περνάει, άμα περνάει.
1: Ωραία, άμα ναι, περνάς ωραία, ναι, και βγαίνει, ναι, προς, ναι, τα έξω αυτό, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Βγαίνει και προς τα έξω και προς τα έξω. Έχει κίνηση. Πολύ αυξημένη. Κοιτάξτε τώρα, στον κόμβο της μεταμόρφωσης, εντάξει, μέσα στην Αττική Οδό έχει πρόβλημα. Όμως έχει γίνει και ένα τροχαίο, βλέπω εδώ. Κάτσε να το φέρω πιο κοντά για να σας πω ακριβώς που είναι. Το τροχαίο είναι μέσα στην Αττική Οδό, ακριβώς στο ύψος της μεταμόρφωσης. Και γι' αυτό έχει δημιουργηθεί πρόβλημα από στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, από, σκεφτείτε, από το Ζεφύρι. Από εκείνο το ύψος. Τώρα, το ρεύμα καθόδου στο ποτάμι έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία φτάνει. Πάω και πάω και πάω. Παιδιά, πού είναι, πού να φτάσω.
0: Εντάξει, κίτρινα ήταν. Πέρασε κάποια κομματάκια που ήταν κίτρινα.
1: Εντάξει,
0: δεν
1: κίτρινα,
0: ήταν
1: ξεκίτρινα, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πώς το λένε, μετά την Πετρουράλη, δηλαδή σχεδόν σε όλο το μήκος του Κεφισού και μάλιστα εκεί στο ύψος του Ρέντι έχει γίνει ένα τροχαίο στο ρεύμα καθόδου. Αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπω. Τώρα, στο ρεύμα ανόδου η κίνηση ξεκινάει από τη Λένορμαν επί της ουσίας και φτάνει μέχρι τα Φιλαδέλφια. Και αυτό, σήμερα δηλαδή είναι μια πολύ δύσκολη μέρα, γιατί είναι και αυτό το ψηλόβροχο, προς το παρόν ψηλόβροχο. Στη συνέχεια δεν ξέρουμε πώς θα είναι. Τώρα, Κηφισίας.
0: Κυρία Παυγούλη, μας είπε ότι κατά το απόγευμα,
1: ναι,
0: βράδυ θα έχει εδώ πέρα, θα είναι πιο έντονα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό να έχετε κατά
1: νου. Πολύ χαίρομαι.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε δεν θα έχει ψηλόβροχο και άρα πάρα πολλοί κόσμος έχει αποφασίσει να φύγει με τα αυτοκίνητά του.
1: Ναι.
0: Άρα θα γίνεται ένα τουρλουμπούκι γενικό σήμερα.
1: Πολλοί θα έχουν πάρει το αυτοκίνητο σήμερα.
0: Εκτός από τον Κηφισό, πού άλλο έχει θέματα.
1: Στην Κηφισίας, λοιπόν,
0: ναι,
1: έχει πρόβλημα από το ύψος, σκεφτείτε, της Ριζαρίου, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι την Αγία Βαρβάρα, στο Χαλάνδωρη. Μετά ανοίγει, μετά ξανακλίνει όμως στο... Είναι εδώ.
0: Αυτά δεν θέλω να γίνονται.
1: Εντάξει, είναι λογικό, είναι.
0: Όχι, είναι πάνω
1: λίγο
0: που έχει κλείσει και ανοίγει και λες, ουφ, τελείωσε. Καταλαβαίνεις.
1: Το ρεύμα νόδου της Κηφισίας έχει μεγαλύτερο πρόβλημα, το οποίο ξεκινάει από πάρα πολύ χαμηλά, δηλαδή και φτάνει μέχρι το Χαλάνδρι πάνω. Στην Παλαιολόγου βλέπω ότι έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Εδώ στην παραλία τι γίνεται. Παιδιά, πάω παραλία. Περιμένετε.
0: Για πήγαινε.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Να φτάσω. Έφτασα. Λοιπόν, στην παραλιακή.
0: Γρήγορα πήγε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Εντάξει. Τώρα το πρωί δεν έχει πολλή κίνηση. Έχει το ρεύμα προς Πειραιά από πριν τη λεωφόρο Αλίμου στην παραλιακή. Έχει χαμηλές ταχύτητες. Δεν έχει μποτιλιάρισμα. Λίγο μποτιλιάρισμα έχει στο Φλίσβο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα όμως. Και εκεί στην Αλίμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Στο Ελληνικό, εκεί που γίνονται τα έργα, στη Βουλιαγμένη φυσικά έχει προβλήματα. Η Εθνική Αντιστάσεω είναι χάλια. Η Λιουπόλεω είναι χάλια. Η Κατεχάκη επίση έχει πολύ αυξημένη κίνηση. Η Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κατακόκκινη. Η Αρδιτού επίσης. Δεν έχω ευχάριστα να πω. Το λέω έτσι. Και να σας πω.
0: Αν δεν είχες νέα ευχάριστα να πεις, καλύτερα να μην πεις κανένα που έλεγε στον Άγγελο Εξάγγελο.
1: Ξέρω, γι' αυτό το είπα, για να το συμπληρώσεις εσύ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και στη Θεσσαλονίκη μας, ο περιφερειακός είναι λίγο φορτωμένος σήμερα, αλλά όχι τόσο χάλια όσο άλλες μέρες, για να τα πούμε αυτά.
0: Πότε τελειώνει αυτό που μας λένε κιόλας οι φίλοι, ότι πάει πολύ γρήγορα το έργο?
1: Ναι. Το Μάιο θα παραδοθεί.
0: Το Μάιο,
1: η Τσιμισκή έχει κίνηση κατά διαστήματα, η Εγνατία είναι καλή, η Ραγκαδά κατά τόπους έχει λίγο αυξημένη κίνηση, η εσωτερική περιφερειακή έχει στο Κορδελιό εκεί ένα πρόβλημα. Αυτά, δεν έχει πολύ φόρτωμα δηλαδή.
0: Και χθες έτσι ήταν στη Θεσσαλονίκη.
1: Και χθες ήταν στη Θεσσαλονίκη. Χθες ήταν,
0: είναι ένα ντεζαβού.
1: Είχε και ένα πρόβλημα το μετρό.
0: Τι χθες,
1: είχε μια βλάβη και για κάποιες ώρες έμεινε εκτός.
0: Ναι.
1: Αλλά το φτιάξανε.
0: Εντάξει.
1: Το μετρό μας και τα μάτια μας στη Θεσσαλονίκη. Γιατί πολύ μ' αρέσει.
0: Τώρα έχω τρομάξει πολύ με την ιστορία αυτή στην Γαλλία.
1: Γιατί, Διονύση
0: μου? Γιατί με αυτά που μας έλεγε, δεν ξέρεις πού θα χτυπήσει, ρε παιδί μου, άλλος. Και αυτό που έλεγε η Θωμαής, ότι ψάχνουν να βρουν τώρα τα ευάλωτα, τα δύνατα σημεία, ας πούμε.
1: Και
0: πιάνουν από τα τρόφιμα, ας πούμε, μέχρι οτιδήποτε μπορεί να βάλει ο νους τους, ας πούμε. Καταλαβες.
1: Γι' αυτό έλεγα εγώ πριν.
0: Τα οποία έχουν συγκεκριμένη, όπως έλεγε, αυτή την αίσθηση έχουν στην Γαλλία, ότι έχει συγκεκριμένη προέλευση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα το βρουν οι δικές τους οι αρχές. Ελπίζουμε θα το βρουν και θα το ανακοινώσουν. Τώρα που λέω για τις αρχές και τα λοιπά και τα. Βγήκε χθες, για παράδειγμα, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας που λέγαμε ότι είπε για το Brexit, ότι είχε ρωσικό δάχτυλο και bots και τέτοια.
1: Ναι.
0: Βγήκε επίσης και είπε ότι αυτή η ιστορία που έγινε, που βρέθηκαν, πήγε να γίνει η επίθεση σε αυτή τη βάση της RAF στο Fairford,
1: ναι,
0: που κατοικοέδρευαν τα βομβαρδιστικά τα αμερικάνικα, σχεδόν χωρίς αμφιβολία είναι από πίσω η φρουρή της Επανάστασης, είπε ο ίδιος. Το είπε ο Βρετανός πρωθυπουργός. Τι θέλουν στο Fairfax, ρε παιδί μου, τώρα
1: σκοτία
0: η φρουρή της Επανάστασης. Και ναι, ναι.
1: Παιδιά, έτσι είναι τα πράγματα.
0: Ναι, αλλά αυτοί που συλλάβανε όμως ήταν Άγγλοι επίκον, Λονδρέζοι, κάτοικοι Λονδίνου.
1: Γιατί σημαίνει ήταν αυτό? Γιατί, συγγνώμη, ξεχνάς τους τζιχαντιστές που κάναν τις επιθέσεις και ήταν Γάλλοι, ήταν Γερμανοί.
0: Τίποτα δεν ξεχνάω.
1: Που τα πρώτα χρόνια, εγώ θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό. Τα πρώτα χρόνια που γινόντουσαν επιθέσεις, λέγανε για μοναχικούς λύκους και το πράγμα φαινότανε. Και στη συνέχεια.
0: Όταν οργανωμένο.
1: Ναι, είχαμε τα Μπατακλάν. Είχαμε τα Μπατακλάν, είχαμε τις επιθέσεις στο Ζάβεντεμ, στο αεροδρόμιο στο Βέλγικο, που είχε γίνει μακελιό. Πού αλλού είχαμε? Που και σε άλλα μέρη.
0: Στο Μάντσεστερ.
1: Σε αγορές χριστουγεννιάτικες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι το είχαν υποτιμήσει τότε και το υποβάθμιζαν.
0: Και τώρα που το λες. Φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα, φύγανε οι τελευταίοι Αμερικανοί από το Ιράκ. Με το που φύγανε,
1: ναι,
0: διαβάζω ότι υπάρχουν πληροφορίες περί ανασύστασης του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ.
1: Αχου, μπράβο, γιατί μας είχε λείψει.
0: Βάλτε τα πάλι να τρεμέξουμε.
1: Ναι.
0: Τι έχουν, όχι, τέρμα και σκορπάνε, όχι, και τέτοια πράγματα.
1: Όχι,
0: και ψοφάνε.
1: Όχι, ναι, όχι, όχι, δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
0: Πολλά, ρε παιδιά, πολλά.
1: Να ζήσει ο γιος της Τζούλιαν Μουρ, τον πάντρεψε. Να μην το πω.
0: Τι, που το πες?
1: Με τη Σέλμα Μπλερ έχω στεναχωρηθεί.
0: Την ηθοποιώ.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Γιατί
0: ποια είναι αυτή.
1: Η Σέλμα Μπλερ, την ξέρεις, ηθοποιός είναι.
0: Καλά, δεν ξέρω όλες τις ηθοποιούς.
1: Είναι μια ηθοποιός η οποία πάσει και από μια σπάνια ασθένεια. Ήταν σε μια πτήση όμως της αμερικάνικης, ναι, εταιρείας, γιατί να την πω, δεν υπάρχει λόγος.
0: Ναι.
1: Και πήγε να ανοίξει την πόρτα του αεροπλάνου όταν είναι πτήση.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα πάντα το έχω άγχος. Λέω κάποιος τρελός μπορεί να σκοθεί να πάει να ανοίξει.
0: Τρελή είναι αυτή.
1: Όχι, ρε παιδί, μπορεί να έχει.
0: Τι λείπει στο τρελή τότε.
1: Όχι. Μα κανονικό είναι να πάει να ανοίξει την πόρτα όταν είναι πτήση.
0: Όχι.
1: Δεν είπα εγώ τρελή, μην με βάζει σε μένα.
0: Κατευθείαν.
1: Όχι, λέω, σκέφτομαι εγώ. Ναι. Δεν λέω για τη Σέλμα. Έριξε μπουνιές, δάγκωσε τις αεροσυνοδούς, είναι λήφθη.
0: Θυμάσαι που είπες πριν να πούμε στο παιδί να κάνει αυτό το μπακλαβά με.
1: Το cheesecake μπακλαβά.
0: Cheesecake μπακλαβά. Μας έστειλε απάντηση.
1: Ωχ, στο παγό.
0: Μπορώ, παλαβιάριδες.
1: Ακούει το παιδί. Να τα. Ορίστε. Τα βλέπεις. Το παιδί πάντα ακούει. Εγώ ξέρω. Αγάπη μου.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Κάνετε. Cheesecake μπακλαβά.
1: Γιατί να μην κάνεις ένα cheesecake μπακλαβά, παιδί μου, για την νονά.
0: Ναι, πάρα πολύ ωραία.
1: Λοιπόν. Νομίζω ότι τα καλύψαμε τα περισσότερα
0: πράγματα. Τα περισσότερα, όχι όλα.
1: Όχι,
0: δεν
1: εντάξει.
0: Προλαβαίνουμε, θα θέλαμε 4 εκπομπές, 5.
1: Και παραπάνω μπορώ να σου πω. Μπορώ να σου πω. Λοιπόν, δεν μου είπες όμως για αυτό το θέμα.
0: Ποιο θέμα απ' όλα?
1: Για τη μυστική επίδυση των ρομπότ.
0: Ποια?
1: Την επιχείρηση Vivaldi.
0: Εντάξει, αυτή εκτιλήσεται εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Τι είναι αυτή η επιχείρηση, πες μας γρήγορα, γρήγορα.
0: Είναι, υπάρχει ένα τάγμα, πώς το λένε, ουκρανικό, ναι. Το οποίο είναι πλήρως μηχανοποιημένο. Έχει χρησιμοποιεί πάρα πολλές συσκευές, σχεδόν καθόλου στρατιώτες.
1: Ναι.
0: Είναι όλα ρομπότ. Με τα οποία ρομπότ μέχρι έχουν αναγκάσει τα ρομπότ να παραδοθούν. Δηλαδή υπάρχουν βίντεο στο διαδίκτυο. Σηκώνουν ψηλά τα χέρια και παραδίδουν τα όπλα οι Ρώσοι στρατιώτες και παραδίδονται στα ρομπότ. Αυτή είναι μια επιχείρηση Vivaldi, η οποία έχει ως αποτέλεσμα μάλιστα να ξαναπάρει πίσω η Ουκρανία ένα μέρος των περιοχών στον Ντονμπάς που είχαν καταλάβει οι Ρώσοι με τα βασάνων και πολύ αίματος και κλάματος. Λοιπόν, και το έχουν καταφέρει, είναι μια πλήρως αυτοματοποιημένη τάγμα, δεν ξέρω τι, ταξιαρχία, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, οι οποίοι κάνουν αυτή τη δουλειά, εξ αποστάσεως, χωρίς να κινδυνεύει άνθρωπος και τα λοιπά.
1: Και γιατί το λένε Vivaldi?
0: Έτσι την έχουν ονομάσει, επιχείρηση Vivaldi.
1: Α.
0: Ναι. Δεν ξέρω τώρα αν έχει σχέση με τις εποχές, με
1: τις τέσσερις εποχές.
0: Το... Δεν ξέρω, δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι έχει αυτό την κωδική ονομασία.
1: Γλυκό όνομα πάντως για τέτοιο πράγμα.
0: Ωραίο είναι, ναι.
1: Ωραίο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Θα τα πούμε, όχι σήμερα, Τρίτη και 13 δεν είναι για μας. Είναι.
0: Όχι, είναι, δεν είναι για μας.
1: Είναι, αρσί, η Παρασκευή δεν είναι για μας.
0: Τάξ,
1: η Τρίτη είναι για μας.
0: Για εμάς τους δύο δεν είναι καμία.
1: Για μας δεν είναι καμία.
0: Ναι,
1: τους βλέπουμε πάντα το ποτήρι μισογεμάτο. Λοιπόν, να περάσετε μια υπέροχη μέρα. Σας ευχόμαστε. Θα τα πούμε αύριο.
0: Σταυροκερά σημεία που θα βρεθείτε σήμερα.
1: Λίγο μετά τις 6 το πρωί να μείνετε εδώ στο Earth News Radio 105,8, διότι αμέσως μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μιράντα Σκαμπαρδόνη θα έρθουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος.
0: Η Μιράντα.
1: Ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου ακολουθούν. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Για δύσκολο διήμερο με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτός και θηλώδεις ανέμους προειδοποιούν μετεωρολόγοι. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο της κακοκαιρίας είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναμένεται να ψηφιστεί στις 22 Οκτωβρίου, ενώ προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομικών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε επίσης λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη εναντί της ενεργειακής ακρίβειας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή μέτρα ενίσχυση των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αμφισβητείται στην πράξη και η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, με το Brent να κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανικών και δημοκρατικών νομοθετών, τρεις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου για τον έλεγχο του Κογκρέσου. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίγει την αγορά στο ρωσικό ντίζελ για να φέρει τον Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου. Έκρηξη ακούστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με μαρτυρία του πρακτορείου Reuters, χθες η Ρωσία έπληξε τουλάχιστον 6 ενεργειακούς στόχους σε αεροπορικές επιδρομές σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρομένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούζ και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση στο αεροδρόμιο. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι δεν πιστεύει πως η Κίνα και η Ρωσία παρέχουν βοήθεια στο Ιράν, εκτιμώντας ότι ακόμα και αν υπάρχει κάποια στήριξη, αυτή θα είναι πολύ περιορισμένη. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι δύο χώρες έχουν πάρα πολλά να χάσουν εάν εμπλακούν περισσότερο στο πλευρό της Τεχεράνης, προσθέτοντας ότι η Ουάσιγκτον θα το γνώριζε πολύ γρήγορα εάν κάτι τέτοιο συνέβαινε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά και θα ακούσατε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο ύψος του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η γυναίκα εντοπίστηκε χθες βράδυ βαρέτατα τραυματισμένη, αφού πιθανότατα παρασύρθηκε από όχημα. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Τη διερεύνηση των συνθήκων έχει αναλάβει το τμήμα τροχαίας του βόρειο δικό άξονα Κρήτης. Σε αλλεπάλληλες διασώσεις προέβησαν τις προηγούμενες ώρες οι λιμενικοί στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Μετά τις πρωινές και μεσημεριανές διασώσεις με πάνω από 300 άτομα να καταφθάνουν με λέμβους στα νότια της Κρήτης και να οδηγούνται σε ιεράπετρα και καλούς λιμένες, το λιμενικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί μια ακόμη διάσωση αργά χθες βράδυ. Ένα σκάφος εντοπίστηκε στα 5 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μάλιστα, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν 33 μετανάστες στη Λέμβο. Ωστόσο, υπήρχαν πληροφορίες για ένα αγνοούμενο, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα εν μέσω τρικυμίας, καθώς στη θαλάσσια περιοχή έπνεαν ισχυρή άνεμη εντάσσεως 6 μποφόρ. Οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη συνδρομή και το σκάφος της Frontex, καθώς και ένα εναέριο μέσο, ενώ συνδράμουν και 3 παραπλέοντα. Χωρίς αποτέλεσμα οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τερσανά στα Χανιά από χθες το απόγευμα. Για τον εντοπισμό του έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό σώμα, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για ένα Ινδό εργαζόμενο σε ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές ένας συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμπη από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Σε κλειό κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα από σήμερα, με την Κρήτη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα σήμερα, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν έως αργά το βράδυ της Τετάρτης.

στην ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στη στήριξη των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, επικεντρώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες το απόγευμα στη Γέργια Ηρακλείου, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την κατάσταση στον πρωτογενή τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μια προσωπική αναφορά στην προηγούμενη επίσκεψή του στο χωριό περίπου 10 χρόνια νωρίτερα, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη θερμή υποδοχή τους. Θυμήθηκε την περίοδο των μνημονίων και τις προσπάθειές του, όπως ανέφερε, που κατέβαλε η κυβέρνησή του για την ανάκτηση της οικονομικής κυριαρχίας της χώρας. Υποστήριξε ότι η έξοδος από τα μνημόνια δημιούργησε σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, οι οποίες, κατά την εκτίμησή του, δεν αξιοποιήθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη, θα βρεθεί σήμερα στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στις Μέλαμπες, στο Σπήλι αλλά και στον Άνω Μυλοπόταμο, όπου θα επισκεφθεί Λιβάδια, Ζωνιανά και Ανόγια. Εγκληματική ενέργεια στην Αγία Γαλήνη Ρεθύμνου ξημερώματα Κυριακής. Για αιτία που ερευνά η αστυνομία, ένας 18χρονος Έλληνας μπήκε παράνομα στο σπίτι ενός 57χρονου άντρα αλβανικής υπηκότητας και με αιχμηρό αντικείμενο τον χτύπησε 2 φορές τραυματίζοντάς τον. Ο 18χρονος διέφυγε προσωρινά, ενώ ο 57χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών και στη συνέχεια με ΕΚΑΒ στο Παγνί, όπου αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έλαβε εξιτήριο. Ο 18χρονος δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές και αντιμετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, σε ερώτηση για το πού βρίσκεται το αιχμηρό αντικείμενο το οποίο χρησιμοποίησε, απάντησε ότι το πέταξα στο ποτάμι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες τα ξημερώματα στην περιοχή του Ακροτηρίου, κοντά στο αεροδρόμιο, στο δρόμο για την Αγία Τριάδα. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και βρέθηκε αναποδογυρισμένο εκτός του οδοστρώματος. Το όχημα ανήκε σε εργαζόμενο στην Αμερικανική βάση και επιτόπου έσπευσε ασθενοφόρο της βάσης, παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στις εγκαταστάσεις για ιατρική περίθαλψη, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Τη μετατροπή του κτηρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο στο λιμάνι του Ηρακλείου έκανε δεκτή το Υπουργείο Πολιτισμού με αυστηρούς περιορισμούς για τη διατήρηση της εξωτερικής του μορφής. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης του λιμένα που θέτει όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του ενετικού παραλιακού μετόπου. Κοινό υπόμνημα διαμαρτυρίας με αιτήματα για μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα κατέθεσαν στο βουλευτή Γανίων της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη 4 συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών και στρατιωτικών του νομού. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την επέκταση της μάχημης πενταετία σε επταετία, την αύξηση της αποζημίωσης για εργασία πέρα του θημέρου από 46 σε 70 ευρώ και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών. Την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 630 θέσεων στο Πάρκο Αγίων Αποστόλων αντί της μεγαλύτερης εγκατάστασης 1600 και 1700 θέσεων που είχε προτείνει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων, προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Κρήτης με βάση τα τεχνικά, πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα που αξιολόγησε η ειδική ομάδα εργασίας 17 μελών του. Παράλληλα, εισηγείται τη δημιουργία ενός ευρύτερου δικτύου πολιτιστικών υποδομών διαφορετικής δυναμικότητας στο Δημοχανίον και την ξεχωριστή διερεύνηση χώρου για τη φιλοξενία μεγάλων συναυλιακών εκδηλώσεων μέχρι 1.700 θεατών μέσα στο πυκνό αστικό ιστό. Την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Σωματείου με έδρα το πρώτο Γυμνάσιο Χανίων και απευθύνεται στα σχολεία του νομού, στα μέλη του Σωματείου, στα μέσα ενημέρωσης και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το Σωματείο εκτιμά ότι οι νέες ρυθμίσεις αυστηροποιούν σε τέτοιο βαθμό τη διαδικασία προγραμματισμού και πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώστε στην πράξη να δυσκαθιστούν ανέφικτες.
Τη γλυπτική στο δημόσιο χώρο των Χανίων έφερε το πρώτο δημόσιο συμπόσιο γλυπτικής, το οποίο ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα με παρουσίαση των 7 έργων που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια του συμποσίου και τοποθετήθηκαν στο δημοτικό κήπο. Τα έργα θα παραμείνουν για ένα χρόνο στο δημοτικό κήπο, με την ψυχή του συμποσίου Αντωνία Παπατζανάκη να μοιράζεται το όνειρό της στη δημιουργία πάρκου γλυπτικής στα Χανιά. Μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της Αρκαδικής Εθελοθυσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης του Διορεθύμνου στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Ιεράς Μονής Αρκαδίου. Είκοσι μαθητές συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιείται για δεύτερη διαδοχική χρονιά από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρεθύμνου με στόχο τη στήριξη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου από ευάλωτες οικογένειες. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη μέριμνα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και της αρμόδια αντιδημάρχου Άννας Ελευθεριάδου Γκίκα. Λειτουργεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου σε αίθουσα που παραχωρεί το κεντρικό καπί του Δήμου στην Οδό Μωάτσου. Και ο καιρός έθριος, καιρός κατά τόπους με νεφώσεις προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη Έμι. Άνεμοι πνέουν από δυτικές, νότιο-δυτικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα. Και Τρίτη και 13 και Ερτ Κρήτης. Εδώ είμαστε λοιπόν για να κάνουμε την παρέα μας, τη συντροφιά μας, όπως κάνουμε κάθε μέρα, με τους γνωστούς αγνώστους να είναι εδώ, με τους κυρίους Στρατήγη και Χαραλαμπάκη από το Ηράκλειο να φροντίζουν τον ήχο της εκπομπής. Η Ελένη Ξυλούρη είναι στη γραμματιακή υποστήριξη και για τα Χανιά Μάνος Παπαδάκης στα πλήκτρα του εκεί, Μαρίνα Μανδακάκη μέχρι τις 9. Βγήκε πάντως ένας δηλός ήλιος, μας είπε καλημέρα, 7:30 ακριβώς για να δύσει, στις 18:52. Θα σας πω ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών, είναι η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Δήμων και των Περιφερειών, είναι η ημέρα της ΔΕΗ και είναι η Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Θα πούμε χρόνια πολλά στην Αγαθονίκη και στη Φλωρεντία που σήμερα γιορτάζουν. Λοιπόν, και θα προσέχομαι βέβαια, θα εφιστήσουμε και την προσοχή. Ελάχιστα λεπτά πριν ο συναδελφός μας από το Ηράκλειο, ο Γιώργος Λαμπράκης, έδινε στη μαμά ΕΡΤ το ρεπορτάζ για το διήμερο που έρχεται, για το, όπως λένε οι άνθρωποι της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βροχές θα έχουμε και καταιγίδες λέει δίνουνε και θυελώδεις ανέμους μέχρι τα 9 μποφόρ. Σήμερα πρέπει να πω είναι ήσυχα τα πράγματα, μπαίνει όμως πάλι στο κάδρο και στο επίκεντρο αυτού του νέου σκηνικού και το νησί μας. Δίνουν έντονα φαινόμενα σε Χανιά και Ρέθυμνο από απόψε το βράδυ μέχρι και αργά την Τετάρτη. Είναι βέβαια όλοι πάλι σε επιφυλακή γι' αυτό το νέο κύμα έτσι κακοκαιρίας. Όπως σας είπα, άκουγα και τον Γιώργο πριν, Χανιά και Ρέθυμνο εντοπίζονται λέει τις βραδινές ώρες σήμερα οι πιο ισχυρές βροχοπτώσεις, βροχοπτώσεις που θα συνεχιστούν και την Τετάρτη, και να είμαστε και επιφυλακοί εδώ στη Δυτική Κρήτη μέχρι αργά τη νύχτα της Τετάρτης. Λοιπόν, δεν είναι μόνο η βροχή, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και στους ανέμους για την Τετάρτη, έτσι ιδιαίτερα ενδέχεται λέει κατά τόπους να φτάσουν ακόμα και τα 8 και τα 9 μποφόρ.

Οπότε να προσέχουμε, να προσέχουμε ό,τι και να κάνουμε. Στα Χανιά εδώ έχουμε αγωνία για την τύχη ενός 22χρονου αλλοδαπού. Πήγε για κολύμπι στην περιοχή του Ακροτηρίου, συγκεκριμένα στον Τερσανά, και έκτοτε αγνοείται. Βέβαια γίνονται οι έρευνες, συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν για να τον εντοπίσουν. Έχει κινητοποιηθεί, πρέπει να σας πω, το λιμενικό σώμα, 2 περιπολικά σκάφη του λιμενικού, είναι και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν εκεί και ψάχνουν τη θαλάσσια περιοχή. Οι πληροφορίες εδώ του σταθμού μας λένε ότι πρόκειται για ένα Ινδό εργαζόμενο σε ξενοδοχείο. Πήγε για κολύμπι χθες το απόγευμα, είναι ένα μικρό λιμανάκι εκεί στην πανέμορφη περιοχή του Τερσανά. Από εκείνη την ώρα που πήγε για κολύμπι και μετά χάθηκαν τα ίχνη του. Ήταν δύσκολες οι συνθήκες εχθές, ήταν οι διασώστες, κάναν ό,τι μπορούσαν. Θα φανταστείτε ότι χρησιμοποιούσαν και φακούς και φώτα σκαφών στη θάλασσα, σε μια προσπάθεια βέβαια να εντοπίσουν τον αγνοούμενο. Μέχρι και σήμερα σας λέω, με το πρώτο φως της ημέρας, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του. Και επειδή σας έλεγα πριν, προσέχετε, προσέχετε ό,τι και να κάνετε, μια θανατηφόρα παράσυρση είχαμε χθες το βράδυ εκεί στην περιοχή του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο. Ήταν και το πρώτο θέμα του δελτίου μας, φίλες και φίλοι. Μια ηλικιωμένη γυναίκα παρασύρθηκε από ένα αυτοκίνητο, τη βρήκαν βέβαια, αλλά ήταν πολύ βαριά τραυματισμένη. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αμέσως εκεί, πήγε στο νοσοκομείο, προσπάθησαν οι γιατροί, δεν κατάφεραν να κάνουν τίποτα. Θα πω βέβαια ότι το αυτοκίνητο το οποίο παρέσυρε τη γυναίκα αυτή έμεινε εκεί. Έμεινε εκεί ο οδηγός και περίμενε το ΕΚΑΒ να έρθει έτσι να την πάρει. Το τμήμα τροχέας του Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε και αυτό το δυστύχημα. Και από την άλλη, χαμός με τους μετανάστες, πρέπει να σας πω. Έχουμε χάσει τον αριθμό των σκαφών που έρχονται. Έχουμε μία ακόμη άφηξη σήμερα τα ξημερώματα. 63 μετανάστες βρέθηκαν, 47 άντρες, 10 γυναίκες, είναι και 6 ανήλικοι ανάμεσά τους. Εκείνοι θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο, μάλλον στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας εκεί στην περιοχή του ψυγείου. Εκεί θα ακολουθηθούν τώρα οι προβλεπόμενες έτσι διαδικασίες, αλλά το θέμα είναι ότι ξεπεράσαμε και τα 400 άτομα το τελευταίο διήμερο έτσι από τις αφήξεις των μεταναστών. Σε καμπανάκια κινδύνου, καμπάνες θέλω να πω, ηχούν εκεί στην Ιερά Πέτρα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η παραμονή τους εκεί, και φανταστείτε τώρα που εμείς χάσαμε το μέτρημα εδώ, μπορείτε να φανταστείτε την προσπάθεια των ανθρώπων, των στελεχών εκεί του λιμενικού, να τρέχουν πάνω κάτω μακριά από το σπίτι τους υποστελεχωμένοι και να επιχειρούν συνεχώς έτσι το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Πάμε λοιπόν σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, πάμε με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σε επίπεδο Κρήτης. Πάμε με τον αγώνα της Κρήτης. Μπαράζ μεταναστευτικών ροών στη Νότια Κρήτη και τη Γάβδο. Ο άστεγος στην οδό Σύφακα. Οι κριτικοί ανθρακορίχοι που χάθηκαν στη ρογμή της ιστορίας. Ντόρα Μπαγκογιάννη, καμία δύναμη δεν μπορεί να αλλάξει κυβερνήσεις. Ο Μητσοτάκης για το Μίνο Αζωμπανάκη. Ξεκίνησε η περιοδία Τσίπρα στην Κρήτη. Κουκιανάκης προς Μητσοτάκη, όχι στην αλλίωση των λευκών ωραίων, είναι τα θέματα που φιλοξενεί ο αγώνας της Κρήτης. Ρε Θεμιώτικα νέα. Τουρισμός και ενέργεια τροφοδοτούν τις ανατιμήσεις, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας. Επιδείνωση του καιρού σήμερα και αύριο στην Κρήτη, σε κατάσταση επιφυλακής η πολιτική προστασία. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο ως μέσο αστικής μεταμόρφωσης και κοινωνικής συνάντησης. Τραγωδία στην άσφαλτο, νεκρή 72χρονη Γαλλίδα. Μεγάλες διοργανώσεις πολυέλξης στα άκρα της σεζόν, το όχημα για την επέκτασή τους. Πραγματικές αυξήσεις συντάξεων και πρόνοια για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ζητούν οι συνταξιούχοι. Παγκρίτια συγκέντρωση συνταξιούχων σωματοχικών σωματείων χθες στο Ρέθυμνο. Το ηρωικό σώμα εθελοντών, στο οποίο διακρίθηκε ο Παντελής Σταγάκης. Σε 6 μήνες το πρώτο δικαστήριο των απαλωτριάσεων του Βόρειου Δικού Άξονα Κρήτης για την Επισκοπή. Συνδρομή του Δικηγορικού Συλλόγου στους ιδιοκτήτες, λένε τα Ρεθεμιώτικα νέα. Η κριτική επιθεώρηση, τεράστιο το έργο καταγραφής ζημιών σε Αμάρι και Μιλοπόταμο 2 εβδομάδες μετά το χτύπημα της κακοκαιρίας. Οι ξενοδόχοι του Ρεθύμνου τίμησαν τους ανθρώπους που συνέβαλαν στην ανάπτυξη του σκανδιναβικού τουρισμού. Το νέο αρχαιολογικό μουσείο Ρεθύμνου, ζωντανό κύτταρο της πόλης. Χρηματοδότηση 153.000 ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών ίδρυυσης στα Σταχτούρια. Παρουσία Γιάννη Κεφαλογιάννη, διευρυμένη συνεδρίαση της ΔΕΕΠ Ρεθύμνου στο επίκεντρο, απολογισμός του κυβερνητικού έργου, η αντιμετώπιση των πρόσφατων φυσικών καταστροφών και η προετοιμασία εν ώψη των εθνικών εκλογών. Πάμε Λασίθι, θα βρούμε την εφημερίδα Ανατολή. Υπερκορεσμένος ο Χιτά Αγίου Νικολάου, η δημιουργία σημείου μεταφοράς απορριμμάτων. Αιτήσεις αποζημίωσης για τους πλημμυροπαθείς. 3.200 μετανάστες έχουν φτάσει φέτος στην Ιερά Πέτρα. Η πόλη δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ο Αλέξης Τσίπρας στο πλημμυρισμένο οροπέδιο Λασιθίου. Και στο αθλητικό θέμα, τα χαμένα εντός έδρας ημίχρονα και οι βαθμοί που κοστίζουν για τον ΑΟΑΝ. Πάμε στο Ηράκλειο, θα βρούμε την εφημερίδα Πατρίς. Έρευνες και στην Κρήτη για ψάρεμα σε πισίνες. Με θαυμαστικό και είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Ξέσπασε σάλος για το ΑΤΑΦ ανογείων μέσα σε κοντέινερ. Τι απαντά ο Δήμος παραθέτοντας το ιστορικό της απόφασης. Πράσινο φως για το ξενοδοχείο του Γκριμάλτη στο παλιό ψυγείο. Ακόμη 2 νεκροί στη λίστα με τα θύματα της ασφάλτου στην Κρήτη. Χάθηκαν 2 άνθρωποι το Σαββατοκύριακο στα Χανιά. Βολές από την Κρήτη για τις καταστροφές και τα έργα βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης. Το ενεργειακό κόστος βάζει ξανά απέναντι και ΔΕ και κυβέρνηση. Έφτασαν στα φαρμακεία τα αντιγρυπικά. Οι ομάδες που κερδίζουν είναι οι χαρούμενες ομάδες. Ο αθλητικός ψυχολόγος Γιάννης Δολαψάκης μιλάει στην εφημερίδα. Λύγησε η κόρη της Μεσαρίτισσας που χάθηκε στην τραγωδία των Τεμπών το 2023. Η Σοφία Στεφανάκη συγκλώνησε καταθέτοντας στη δίκη. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Και στα αθλητικά της, αφήνει την ΑΕΚ και βλέπει Ρένο Όφη. Έχασε τον ντέρμπι Όφη, πρώτη νίκη η Ροδότου. Και θα διαβάζω τα βιβλία του Καζαντζάκη μέχρι το 2030. Αυτά είναι τα αθλητικά θέματα της εφημερίδας Πατρίς. Πάμε και στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Κίνδυνος να χαθούν 2 δισεκατομμύρια. Σε κίνδυνο οι επιδοτήσεις των παραγωγών της Κρήτης. Μόλις 112.000 αιτήσεις παραγωγών έχουν πάρει έγκριση από το σύνολο των 630.000. Ευθύνες στην ΑΔΕ και στο Υπουργείο αποδίδουν οι φορείς για τα προβλήματα που εντοπίζονται στο ΟΣΔΕ και ζητούν παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.
τραγωδία στα Τέμπη, μια συγκλονιστική κατάθεση από τα παιδιά της Μέρης Μουρτζάκη. Ακόμα δύο νεκροί παρασύρθηκαν στην άσφαλτο. Social media, αυστηρές απαγορεύσεις για τους κάτω των 15 ετών στη Βουλή το νομοσχέδιο. Μαύρα σκοτάδια στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης. 400.000 ευρώ για την αποκατάσταση των φθορών στο φωτισμό. Παρέμβαση της αντιπολίτευσης, όχι στην ανεξέλεγκτη χρήση πατινιών στο Δήμο Ηρακλείου και ξανά σε ευρωπαϊκούς ρυθμούς, νέα τεράστια πρόκληση για τον Όφη, ο αγώνας της Πέμπτης με τη Ρεν. Είναι τα θέματα της εφημερίδας Νέα Κρήτη και στα Χανιώτικα Νέα, στα ύψη και πάλι το πετρέλαιο, ενεργειακή ακρίβεια, εν αναμονή κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης, πολιτική αντιπαράθεση για ΕΦ και ΦΠΑ στα καύσιμα. Μετά την κακοκαιρία αγώνας για αποζημιώσεις στην Κρήτη. Σήμερα μαζί με τα Χανιώτικα Νέα κυκλοφορεί και ο Γιάννης Κονδυλάκης στην Κρήτη 1918-1920 αναφιέρωμα και στα Χανιά επιδείνωση του καιρού για επιστήμονες στην Κρήτη έρευνα με διεθνή απήχηση σειρά διακρίσεων σε πολλούς τομείς για το κόμμα Τσίπρα ψηλά οπήχη στα Χανιά αισιοδοξία για πρωτιά στον ομό εκφράστηκε σε χθεσινή εκδήλωση, προστασία ζώων, συντροφιάς, εντατική έλεγχη στην Κρήτη, για ενστόλους στα Χανιά προβλήματα ζητούν λύσεις, Σούδα, παράλογη απαγόρευση για την Ισίδα, δάνεια, συμβουλές για ρύθμιση από την Ένωση Προστασία Καταναλωτών, Χανιά, δίκες για διακίνηση μεταναστών, Κήπος, τοποθετήθηκαν τα γλυπτά από το πρώτο συμπόσιο και βεβαίως έχει για όσους ενδιαφέρονται τις εκπαιδευτικές επισκέψεις στο Μουσείο Τυπογραφίας, είναι για μαθητές νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου.

0: Πάμε και στην περιοδιακή του Αλέξη Τσίπρα στην Κρήτη. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης βρίσκεται από εχθές στο νησί μας. Ο πρώτος σταθμός της περιοδίας του ήταν στο Ηράκλειο, βέβαια ήταν ο βόρειος οδικός άξονας Κρήτης. Πήγε εκεί στο ύψος του Καρτερού, συναντήθηκε με εκπροσώπους του Συλλόγου SOS Τροχαία Εγκλήματα και συνομίλησε και με επαγγελματίες οδηγούς. Μετά πήγε στο οροπέδιο Λασιθίου, εκεί είδε από κοντά τις καταστροφές από την πρόσφατη έτσι κακοκαιρία, μίλησε με παραγωγούς της περιοχής, τον ενημέρωσαν για την έκταση των ζημιών στις καλλιέργειές τους. Συνεχίστηκε η περιοδία μετά με επαφές σε περιοχές στην ενδοχώρα. Πήγε στη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, εκεί συνάντησε τους κατοίκους της περιοχής και μίλησε και άκουσε έτσι τα προβλήματά του. Σήμερα ο κύριος Τσίπρας θα βρεθεί στο Ρέθυμνο, συγκεκριμένα θα πάει Μέλαμπες, θα πάει Σπύλη και θα πάει και στην περιοχή του Άνου Μιλοπατάμου. Εκεί θα επισκεφθεί τα Λιβάδια, τα Ζωνιανά. Ο τελευταίος σταθμός είναι στα Ανόγια. Εχθές το απόγευμα εδώ στα Χανιά ήταν στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, βρέθηκαν στην πόλη μας, επισκέφθηκαν το νοσοκομείο Χανίων και έδωσαν μετά συνέντευξη τύπου. Ήταν ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, που είναι γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελλάς, και ο κύριος Γιώργος Μπουλμπασάκος, ο οποίος είναι τομεάρχης υγείας. Εξέφρασαν την ελπίδα το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να έρθει πρώτος στα Χανιά και βεβαίως στη συνέντευξη, στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου αναφέρθηκαν και στην εικόνα που είδαν, τι αποκόμισαν δηλαδή από την επίσκεψή τους εδώ στο νοσοκομείο της πόλης μας. Θα ακούσουμε και τον γραμματέα της πολιτικής προστασίας, τον κύριο Χατζηγιαννάκη, αλλά και τον αναπληρωτή τομεάρχη υγείας, τον κύριο Μπουλμπασάκο.
1: Λέχει μας μια γενική πρόσκληση στους ανθρώπους που είναι δίπλα μας για να συντονιστούμε, να βγάλουμε τη δράση μας από εδώ και πέρα, την εξωστρέφειά μας, όλα αυτά που έχουμε συμφωνήσει ως συμπαράταξη. Πρέπει να βγούμε στον κόσμο. Οι περιοδίες ξεκινήσαν από την Κρήτη. Ο Αλέξης Τσίπρας, όπως ξέρετε, έχει ξεκινήσει από το Ηράκλειο, το οροπέδιο Λασιθίου, και αύριο θα επισκεφθεί στο Ρέθυμνο τις πληγήσεις περιοχές και του καλοκαιριού, αλλά και της πρόσφατης κακοκαιρίας. Και εμείς με το Κλιμάκιο, με τον Γιώργο τον Μπουλμπασάκο, αναπληρωτή τομεάρχη υγείας, κάναμε επίσκεψη, γιατί ξεκινάμε από την Κρήτη. Σε αυτό θέλω να δώσω έμφαση. Ξεκινήσαμε από την Κρήτη τις εξορμήσεις που θα κάνουμε σε όλη την Ελλάδα. Μέχρι τις γιορτές έχουμε πάρει μια απόφαση ότι εμείς θα κατέβουμε στον κόσμο, θα πάμε σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της χώρας και θα προσπαθήσουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Στα πλαίσια αυτά, επειδή ευτυχώς για εσάς τα Χανιά δεν ήταν πληγέντα σε αυτή την κακοκαιρία, προσπαθήσαμε να καλύψουμε εμείς την ανάγκη επίσκεψης στο νησί. Ερχόμαστε σε επαφή με τον κόσμο μας, με το καινούργιο συντονιστικό μας, ήδη βρεθήκαμε. Κάναμε την επίσκεψη το πρωί στο νοσοκομείο, που είδαμε τα σοβαρά προβλήματα που υπάρχουν στο νοσοκομείο. Κάναμε συνάντηση με τους αρμοδίους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον Αντιπεριφερειάρχη και τον Δήμαρχο Χανίων. Και τώρα με τα μέλη μας θα οργανώσουμε την εξωστρέφειά μας, την οργάνωσή μας, το πώς θα βγούμε από εδώ και πέρα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του νομού των Χανίων.
2: Ένα σχόλιο σας από το νοσοκομείο, από την επίσκεψη του πρωινή, θέλω και επίσης να κάνω μια ακόμα ερώτηση. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση εν ώψη των εκλογών για τα Χανιά?
1: Καλή ερώτηση. Και οι δύο καλές ερωτήσεις. Κοιτάξτε, στο νοσοκομείο είδαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς το Εθνικό Σύστημα Υγείας δεν είναι μόνο ζήτημα του νοσοκομείου Χανίων. Δυστυχώς τα περιφερειακά νοσοκομεία υποφέρουν σε όλη τη χώρα. Το ίδιο πρόβλημα υποστελέχωσης και εξάντλησης πλέον του προσωπικού, και του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού και του βοηθητικού προσωπικού, είναι χειρότερο από ποτέ, αυτό μας είπαν όλοι. Αυτό το εντοπίζουμε σε όλη τη χώρα δυστυχώς, ιδίως στα περιφερειακά νοσοκομεία, και γι' αυτό εμείς έχουμε επιλέξει ότι οι πρώτες μας μάλιστα εξαγγελίες που έκανε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας έχει να κάνει με το πώς θα ενισχυθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί χωρίς Εθνικό Σύστημα Υγείας θα καταρρεύσει όλη η υγεία. Καλά τους χειροκροτούσαμε μέσα στην πανδημία, καλά τους λέγαμε ήρωες, αλλά φαίνεται ότι τώρα τους έχουμε ξεχάσει και βλέπουμε να καταραίει το ένα νοσηλευτικό ίδρυμα μετά το άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε, αλλά πρέπει να αλλάξουμε πολιτική για να μπορέσει να αλλάξει και αυτή η κατάσταση. Τώρα για τις εκλογές, εμείς πάντα είμαστε αισιόδοξοι, δίνουμε δυνατές μάχες. Όσο πιο πολύ δουλεύεις, όσο πιο πολύ τρέχεις, τόσο περισσότερα αποτελέσματα σε όλα τα πράγματα. Το ίδιο συμβαίνει και στην πολιτική. Οπότε εκτιμώ, είμαι πολύ αισιόδοξο για τα Χανιά. Πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο και ευελπιστώ ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα.
3: Από τις μέχρι τώρα περιοδίες σας, κάτι το οποίο σας γεμίζει αισιοδοξία από τις επαφές με τον κόσμο και κάτι που σας προβληματίζει?
1: Κοιτάξτε, ο κόσμος είναι, να είμαστε απόλυτα σοβαροί και δίκαιοι, ο κόσμος πάντα έχει μία, πια είναι, δεν ακούει πολύ εύκολα αυτά που του λες. Όλοι οι άνθρωποι, έχει διαραγεί η σχέση εμπιστοσύνης που υπήρχε με την πολιτική, είναι σαφές αυτό.
4: Απογοητευμένοι.
1: Είναι και απογοητευμένοι, δεν μας πιστεύουν τόσο εύκολα, θέλει διπλή προσπάθεια για να πείσουμε και για τις προθέσεις μας, αλλά και για τις δυνατότητες να αυτά που λέμε να τα πραγματοποιήσουμε. Εμάς δεν μας ενοχλεί αυτό, το ξέραμε, και μάλιστα το μεγάλο το στοίχημα αυτό ακριβώς είναι, η αισιοδοξία είναι ότι ο κόσμος ψάχνεται. Η αισιοδοξία έρχεται ότι ο κόσμος ψάχνεται γιατί καταλαβαίνει τις δυσκολίες και θέλει κάποιον να μπορέσει να ακουμπήσει και να μπορέσει να εμπιστευτεί ότι μπορεί να του δώσει ελπίδα για το αύριο. Και είμαι σίγουρος ότι βήμα-βήμα, μέρα με τη μέρα, κουβέντα με την κουβέντα, καφενείο το καφενείο, χώρο εργασίας, θα μπορέσουμε να ξαναφτιάξουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης και αυτό θα φανεί και στις εκλογές.
5: Η δημόσια υγεία είναι πυλώνας του κοινωνικού κράτους και δίνουμε μεγάλη προτεραιότητα. Εκείνο που διαπιστώσαμε πηγαίνοντας στο νοσοκομείο και κουβεντιάζοντας και με τους εργαζόμενους είναι η υποστελέχωση δραματική που υπάρχει στο νοσοκομείο των Χανίων, οι μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν στο τμήμα επιγόντων, στους αναισθησιολόγους και στους παθολόγους. Έχουν μείνει 4 παθολόγοι, τέλος πάντων, και οι οποίοι με έναν όγκο δουλειάς ο οποίος είναι υπερβολικός. Και δεν λύνονται τα προβλήματα, θα έλεγα, με τα εντέλεσθε. Δεν κάνεις πολιτική υγείας, κάνεις πολιτική απελπισίας με αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να, εκείνο το οποίο απουσιάζει και λείπει και από όλη τη χώρα, θα έλεγα, αλλά ιδιαίτερα και από την Κρήτη, είναι ο χάρτης υγείας. Ο χάρτης υγείας ο οποίος θα προσδιορίσει τις ανάγκες του πληθυσμού, που έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, που έχουμε επιδημιολογικά κάποια περιστατικά που πρέπει να προσέξουμε, ώστε να διαταχθούν οι δυνάμεις που έχουμε σε αυτό το επίπεδο. Από εκεί και πέρα τα κίνητρα είναι σαφή. Δεν μπορεί ένας νοσηλευτής, ο οποίος είναι η μεγαλύτερη κρίση που θα προκύψει αργότερα, θα είναι των νοσηλευτών και η τραγική κατάσταση που μας επισημάνθηκε από το νοσοκομείο, ειδικά στους νοσηλευτές. Και μάλιστα σας ενημερώνω ότι υπόθηκε καθαρά ότι υπό προϋποθέσεις υπάρχει απειλή κατάρρευσης του συστήματος. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Και όταν μιλάμε για κατάρρευση του συστήματος, μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Κατά συνέπεια, εμείς θα είμαστε εδώ, θα κουβεντιάσουμε με όλο τον κόσμο, θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα, όλη τη χώρα, όλη την Κρήτη, ακριβώς για να εντοπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα και θέλουμε να τις κουβεντιάσουμε μαζί με τον κόσμο.

Ελάχιστα λεπτά πριν από το τέλος, φίλες και φίλοι, και δεν έχουν τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στα νότια παράλια της Κρήτης. Πρωινές ώρες σήμερα στην περιοχή της Σάρβης είχαμε μία ακόμη άφηξη, είχαμε μία βάρκα, 63 άτομα. Μέχρι το μεσημέρι θα είναι στο χώρο του ψυγείου. Συνολικά θα σας πω 118 άτομα περισυνελέγησαν σήμερα τα ξημερώματα από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος, 45 ναυτικά μίλια νότια-ανατολικά της Ιερά Πέτρας. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια προτίμηση. Οι διακινητές οδηγούν τις βάρκες έτσι σε εκείνο το σημείο. Δύο λέμβοι ήταν εκεί. Δύο παραπλέοντα πλοία τις εντόπισαν. Τα γνωστά έγιναν μετά. Έγινε η επιχείρηση περισυλλογής από περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και μετά μεταφέρθηκαν και εκείνοι στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Η άνεμη εκεί είναι 5 με 6 μποφόρ. Ασφυκτικά λοιπόν η Ιερά Πέτρα και οι καλλιλημένες έχουν επίσης αφήξεις. Και στη Γάβδο έχουμε αφήξεις. Δύο λεπτά άφησα του Μάνου. Θα αποχαιρετήσω με τους συναδέλφους και τον κόσμο στην Ανατολική Κρήτη. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Hey, Joe, where you going with that money?

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μποτιλιάρισμα 9 χιλιόμετρων έχει σχηματιστεί στο ρεύμα καθόδου του Κηφισού από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς το Ρέντι, λόγω σύγκρουσης νταλίκας με γιοταχή αυτοκίνητο. Τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού, στην περιοχή του Σκαραμαγκά, στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, καθώς και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας, όπου παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τμήματα. Κακοκαιρία εξπρές και φόβοι για πλημμύρες. Πιθανές χαλαζοπτώσεις στη Ελλώδης ανέμους έως 10 μποφόρ και πτώση της θερμοκρασίας. Από τα δυτικά ξεκινούν τα φαινόμενα και σταδιακά μετατοπίζονται ανατολικά. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες και η Εύβοι, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτη στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την προστασία των ανηλίκων από την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την αναδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστος και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο επίσης για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί η ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας, τόνισε ο Υπουργός, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο θέρμανση, στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Η Σαουδική Αραβία διερευνά τις αστοχίες της αντιαεροπορικής της άμυνας μετά την επίθεση των Χούθη, σύμφωνα με το Associated Press. Όπως ανέφεραν δύο περιφερειακοί αξιωματούχοι στο πρακτορείο, η αρχική έρευνα έδειξε ότι οι Χούθη εξαπέλυσαν αρχικά πολλαπλά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και στη συνέχεια πυράβλους κρούς και βαλιστικούς πυράβλους με κατεύθυνση το αεροδρόμιο. Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποπέμψει την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, η θέση της οποίας έχει κλονιστεί από μια σειρά αποκαλύψεων σε βάρος της. «Το εξετάζουμε, δεν είμαστε ικανοποιημένοι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις στα εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερέα, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία. Στην Αθήνα από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν
0: στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται.

0: δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγε τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο πλητοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή. Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι, κυρία Κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Δικητά, για να αιτηθώ πενδήμερης αδείας.
5: Γιατί, παιδί μου?
4: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
5: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
6: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
7: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλία 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
5: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
6: Fast Movers, και κάνεις ζωάρα.
8: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίαση και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΤ Χανίων.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά και θα ακούσετε ειδήσεις από όλη την Κρήτη. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στο βόρειο δικό άξονα Κρήτη, στο ύψος του Σταυρωμένου στο Ρέθυμνο, χθες βράδυ, με θύμα μια ηλικιωμένη γυναίκα. Η γυναίκα εντοπίστηκε βαρύτατα τραυματισμένη, αφού παρασύρθηκε από όχημα. Στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Σε αλλεπάλληλες διασώσεις προέβησαν τις προηγούμενες ώρες. Η λιμενική στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης. Πάνω από 300 άτομα κατέφθασαν με λέμβους και οδηγήθηκαν σε ιερά πέτρα και καλούς λιμένες. Χθες βράδυ το λιμενικό σώμα κλήθηκε να διαχειριστεί μια ακόμα διάσωση. Ένα σκάφος που εντοπίστηκε στα 5 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Μάλιστα, οι λιμενικές αρχές εντόπισαν 33 μετανάστες στη Λέμβο. Υπήρχαν πληροφορίες ωστόσο για ένα αγνοούμενο, ο οποίος έπεσε στη θάλασσα εν μέσω της τρικυμίας. Οι έρευνες πραγματοποιούνται με τη συνδρομή από το σκάφος της Frontex, καθώς και ένα αέριο μέσο της ενοσυνδράμουν και 3 παραπλέοντα. Χωρίς αποτέλεσμα μέχρι και αυτή την ώρα οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Τέρσανά στα Χανιά. Για τον εντοπισμό του έχει κινητοποιηθεί το λιμενικό σώμα, με τις έρευνες να διεξάγονται υπό το συντονισμό του Ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού, ενώ συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη που ερευνούν τη θαλάσσια περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για ένα Ινδό εργαζόμενο σε

ξενοδοχείο της περιοχής. Όπως είπε στις αρχές ένας συνάδελφός του, το απόγευμα ο 22χρονος έπεσε για κολύμβη από ένα μικρό λιμανάκι στην περιοχή και έκτοτε χάθηκαν τα ίχνη του. Σε κλειό κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα από σήμερα, με την Κρήτη να βρίσκεται μεταξύ των περιοχών που αναμένεται να επηρεαστούν από ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως από το απόγευμα, με επίκεντρο τα Χανιά και το Ρέθυμνο, ενώ στη Δυτική Κρήτη θα επιμείνουν έως αργά το βράδυ της Τετάρτης. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα και την Τρίτη και την Τετάρτη, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Στην ανάγκη παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, στη στήριξη των πραγματικών αγροτών και κτηνοτρόφων, αλλά και στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά, επικεντρώθηκε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες το απόγευμα στη Γέργερη Ηρακλείου, ασκώντας παράλληλα έντονη κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και την κατάσταση στο πρωτογενή τομέα. Ο πρώην Πρωθυπουργός ξεκίνησε την τοποθέτησή του με μια προσωπική αναφορά στην προηγούμενη επίσκεψή του στο χωριό πριν από 10 χρόνια, ευχαριστώντας τους κατοίκους για τη θερμή υποδοχή. Υποστήριξε ότι η έξοδος από τα μνημόνια δημιούργησε σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία, οι οποίες κατά την εκτίμησή του δεν αξιοποιήθηκαν από τη σημερινή κυβέρνηση. Ο κύριος Τσίπρας, στο πλαίσιο της διήμερης περιοδίας του στην Κρήτη, θα βρεθεί σήμερα στο Ρέθυμνο και συγκεκριμένα στις Μέλαμπες, στο Σπύλι και στον Άνω Μηλοπόταμο, όπου θα επισκεφθεί Λιβάδια, Ζωνιανά και Ανόγια. Η μετατροπή του κτηρίου του ψυγείου σε ξενοδοχείο στο λιμάνι του Ηρακλείου έκανε δεκτή το Υπουργείο Πολιτισμού με αυστηρούς περιορισμούς για τη διατήρηση της εξωτερικής του μορφής. Η πρόβλεψη περιλαμβάνεται στην έγκριση του αναπτυξιακού προγράμματος και της μελέτης διαχείρισης του λιμένα, που θέτει όρους για την προστασία του αρχαιολογικού χώρου και του ενετικού παραλιακού μετόπου. Κοινό υπόμνημα διαμαρτυρίας με αιτήματα για μισθολογικά, ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα κατέθεσαν στο Βουλευτή Χανίο της Νέας Δημοκρατίας Αλέξανδρο Μαρκογιαννάκη 4 συνδικαλιστικές ενώσεις αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών και στρατιωτικών του νομού. Μεταξύ άλλων, ζητούν την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, την επέκταση της μάχημης πενταετία σε 7ετία, την αύξηση της αποζημίωσης για εργασία πέραν του πενθυμέρου, αλλά και την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των τοπικών υπηρεσιών. Την κατασκευή υπαίθριου θεάτρου 630 θέσεων στο Πάρκο των Αγίων Αποστόλων, αντί της μεγαλύτερης εγκατάστασης 1.600-1.700 θέσεων που είχε προτείνει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Χανίων, προτείνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Κρήτης, με βάση τα τεχνικά, πολεοδομικά, κυκλοφοριακά και περιβαλλοντικά δεδομένα που αξιολόγησε η ειδική ομάδα εργασίας 17 μελών του. Την άμεση απόσυρση της υπουργικής απόφασης για τις σχολικές εκδρομές ζητά το Διοικητικό Συμβούλιο του Εκπαιδευτικού Σωματείου με έδρα το πρώτο γυμνάσιο Χανίων και απευθύνεται στα σχολεία του νομού, στα μέλη του σωματείου, στα μέσα ενημέρωσης και στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το σωματείο εκτιμά ότι οι νέες ρυθμίσεις αυστηροποιούν σε τέτοιο βαθμό τη διαδικασία προγραμματισμού και πραγματοποίησης των εκπαιδευτικών επισκέψεων, ώστε στην πράξη να τις καθιστούν ανέφικτες. Η γλυπτική στο δημόσιο χώρο των Χανίων έφερε το πρώτο συμπόσιο γλυπτικής, που ολοκλήρωσε το απόγευμα της Δευτέρας με παρουσίαση των 7 έργων που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του συμποσίου και τοποθετήθηκαν στο Δημοτικό Κήπο. Τα έργα θα παραμείνουν για ένα χρόνο στο Δημοτικό Κήπο Χανίων, με την ψυχή του συμποσίου, Αντωνία Παπατζανάκη, να μοιράζεται το όνειρό της στη δημιουργία πάρκου γλυπτικής στα Χανιά. Μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της Αρκαδικής Εθελοθυσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης του Οδείου Ρεθύμνου, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Μονής Αρκαδίου. Ο Αγροτικός Σύλλογος Βουκολιών, με την υποστήριξη του Δήμου Πλατανιά και της Κοινοφελούς Επιχείρησης Δήμου Πλατανιά και της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση με θέμα καλλιέργεια αβοκάντο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο Πολυκέντρο Βουκολιών.
τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών 15 και 16 Οκτωβρίου στο Επιμελητήριο Χανίων για ανάδειξη νέου ΔΣ, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων, ανακοίνωσε η Ένωση Συνταξιούχων Νομού Χανίων ο Άγιος Νεκτάριος. Οι 20 μαθητές συμμετέχουν ήδη στο πρόγραμμα ενισχυτικής διδασκαλίας που υλοποιείται για δεύτερη διαδοχική χρονιά από το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ρεθύμνης με στόχο τη στήριξη παιδιών δημοτικού και γυμνασίου από ευάλωτες οικογένειες. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με τη μέρημνα της Διεύθυνσης Κοινωνικών Υπηρεσιών και της αρμόδιας αντιδημάρχου Άννας Ελευθεριάδου Γκίκα. Λειτουργεί από τα μέσα Σεπτεμβρίου σε αίθουσα που παραχωρεί το κεντρικό καπί του Δήμου στην Οδό Μουάτσου. Και ο καιρός, έθριος ο καιρός και κατατόπους νεφώσεις. Προβλέπει για σήμερα στην Κρήτη έμοια άνεμοι πνέων από δυτικές νοτιοδυτικές διευθύνσεις 2 με 3 και τοπικά 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Επιστρέψαμε. Έχει πάει 9 και 21 πρώτα λεπτά. Πρωινό Τρίτης, το 13ο του Οκτώβρη. Αυτό που διανύουμε. Μάνος Παπαδάκης, σταθερά εκεί στα κουμπάκια του, φροντίζει τον ήχο για εσάς. Η Μαρίνα Μαντακάκη είναι εδώ. Θα πάμε μέχρι τις 10. Δεν έχουμε κανένα ίχνος μέχρι αυτή την ώρα. Το κοιτάμε, το παρακολουθούμε για την τύχη του 22χρονου που πήγε χθες άλλο τα πού να κολυμπήσει στο παραλία του Τερσανά, και από τότε έτσι αγνοούνται, δεν υπάρχει, δεν έχει δώσει σημείο ζωής. Έχουν ξεκινήσει οι έρευνες από νωρίς το πρωί, πρέπει να πω. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο. Από το αστυνομικό δελτίο μας ενημερώνουν ότι η γυναίκα που παρασύρθηκε χθες στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, εκεί στο Σφακάκι, είναι Γαλλίδα, 72 ετών, παρασύρθηκε, θυμίζω, από ένα διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τα χάσει τη ζωή της. Είναι εντυπωσιακό όμως το γεγονός ότι είχαμε δύο παρασύρσεις στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, με δύο ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή πεζή, και είναι και αυτό ένα ερώτημα, πεζή βράδυ να διασχίζουν το βόρειο οδικό άξονα Κρήτης. Φαίνεται και στις δύο περιπτώσεις ότι οι οδηγοί των αυτοκινήτων δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν όταν είδαν έτσι τους πεζούς μπροστά τους. Πάμε τώρα να αλλάξουμε έτσι τελείως θέμα, φίλες και φίλοι, και πάμε σε μια εξαιρετική εκδήλωση, μια συγκινητική εκδήλωση που έγινε την περασμένη Τετάρτη, που έτσι άκουγα και τα μιλούσα μάλλον με τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Φουντουλάκη, που βρέθηκε και έκανε το ρεπορτάζ. Είναι τα εγγένεια του 20ου Δημοτικού Σχολείου για τους κρατούμενους, το οποίο άνοιξε το κατάστημα κράτησης Χανίων στην Αγιά. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ήδη μια λειτουργία του σχολείου δεύτερης ευκαιρίας και είναι πολύ επιτυχημένη αυτή η λειτουργία. Ήταν, μου είπε ο Βασίλης, πολύ πολύ συγκινητική ατμόσφαιρα εκεί. Να σας πω ότι τα εγγένεια έκανε ο υφυπουργός παιδείας, ο κ. Κωνσταντίνος Βλάσης, βρέθηκε εδώ, αλλά ήταν βέβαια και ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής, ο κ. Περής. Έφερε και νέα, έτσι ευχάριστα νέα, εξελίξεις για την ανέγερση του σχολικού κτηρίου. Και όλοι μαζί τόνισαν τη λειτουργία του σχολείου μέσα στη φυλακή, για το σοφρονιστικό βέβαια και την επανένταξη των κρατουμένων. Ιδιαίτερη ήταν, συγκινητική ήταν η ομιλία, ο λόγος του ιερέα της φυλακής, του πατέρα Εμμανουήλ Χατζηδάκη, ο οποίος βέβαια βρέθηκε εκεί ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Κηδονίας και Αποκορώνου κυρίου Τίτου.

0: χώρος που συνδέεται με τον περιερισμό και την κράτηση γίνεται και χώρος γνώσης, ελπίδας και νέας αρχής. Ο αγιασμός που τελέσαμε δεν είναι μια τυπική τελετή, είναι η προσευχή της Εκκλησίας προς τον Θεό να ευλογήσει αυτόν τον χώρο και όλους εκείνους που θα περάσουν από εδώ για να μάθουν, να προοδεύσουν και να ανοίξουν ένα καινούριο δρόμο στη ζωή τους. Τα εγγένεια ενός σχολείου είναι πάντα μια χαρά. Όμως, τα εγγένεια ενός σχολείου δεύτερης ευκαιρίας μέσα σε αυτόν τον χώρο έχουν μια ξεχωριστή σημασία. Γιατί εδώ δεν εγγενιάζεται μόνο ένας χώρος μάθησης. Εγγενιάζεται ένας δρόμος. Ένας δρόμος που λέει στον άνθρωπο, η ζωή σου δεν τελείωσε. Μπορείς να ξαναρχίσεις. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μήνυμα. Η Εκκλησία μας πιστεύει βαθιά ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να ταυτίζεται με το λάθος του. Το λάθος είναι μία πράξη. Ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ περισσότερο. Έχει ψυχή, έχει αξία, έχει δυνατότητα μετανοίας, αλλαγής και νέας πορείας. Ο Χριστός δεν ήρθε στον κόσμο για τους τέλειους ανθρώπους. Ήρθε για τον πληγωμένο άνθρωπο, για εκείνο που έπεσε και θέλει να σηκωθεί. Γι' αυτό και ο λόγος του είναι πάντοτε λόγος ελπίδας. Και η παιδεία είναι ένας από αυτούς τους πιο όμορφους δρόμους αυτής της ελπίδας. Γιατί η γνώση ανοίγει ορίζοντες, καλλιεργεί το νου και δίνει στον άνθρωπο τη δυνατότητα να κοιτάξει μπροστά και να πει «Μπορώ να γίνω καλύτερος». Αγαπητοί μου, σε αυτά τα 5 περίπου χρόνια που βρίσκομαι κοντά στους ανθρώπους του καταστήματος, έχω συναντήσει ανθρώπους με δυσκολίες, με πληγές μεγάλες, με σοβαρά προβλήματα, με διαφορετικές ιστορίες, αλλά και με κάτι πολύ σημαντικό. Την ανάγκη να ξαναβρουν το χαμένο εαυτό τους και να ελπίσουν. Και όπου υπάρχει άνθρωπος, υπάρχει πάντοτε και η δυνατότητα μιας καινούριας αρχής. Γι' αυτό θέλω να συγχαρώ θερμά όλους όσοι εργάστηκαν για να γίνει πραγματικότητα αυτό το σχολείο, τη διεύθυνση του καταστήματος, όλους τους αρμόδιους φορείς, αλλά και κυρίως εκείνους που θα καθίσουν στα θρανία του. Να αγαπάτε το σχολείο σας, να αγαπάτε τη γνώση, να μην φοβηθείτε να ονειρευτείτε ξανά. Και θέλω να σας πω κάτι ακόμη πατρικά. Μην αφήσετε το παρελθόν σας να πείσει ότι δεν υπάρχει μέλλον. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο αυτό που έκανε χθες, είναι και αυτό που μπορεί να γίνει αύριο. Κανένας άνθρωπος δεν είναι τόσο χαμένος ώστε να μην μπορεί να ξαναβρει το δρόμο του. Και καμιά ζωή δεν είναι τόσο σκοτεινή ώστε να μην μπορεί να ανάψει μέσα της ένα καινούριο φως. Η Εκκλησία λέει μετάνοια και εννοεί ακριβώς αυτό. Μια νέα αρχή, μια αλλαγή πορείας, μια αλλαγή του νου, μια επιστροφή στη ζωή. Εύχομαι λοιπόν αυτό το σχολείο να γίνει ένας τόπος γνώσης, αλλά και ένας τόπος ελπίδας, να ανοίξει όχι μόνο βιβλία, αλλά και δρόμους, να φωτίσει όχι μόνο το μυαλό, αλλά και την καρδιά. Και ο Θεός που γνωρίζει καλύτερα από όλους μας την καρδιά κάθε ανθρώπου, να ευλογεί αυτή τη νέα αρχή και να σας δίνει δύναμη, φωτισμό και ελπίδα. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή και κάθε ευλογία από τον Θεό. Σας ευχαριστώ θερμά όλους.
1: Ήταν όντως πολύ συγκινητική η ομιλία. Ήταν ο ιερέας της φυλακής, ο πατέρας Εμμανουήλ Χατζηδάκης, που εκπροσώπησε στα εγγένεια τον Μητροπολίτη Κηδωνίας και Αποκορώνου Τίτο. Την κορδέλα των εγγενείων, πρέπει να πω, έκοψε ο Υφυπουργός Παιδείας, ο κύριος Κωνσταντίνος Βλάσης. Ήταν εδώ και είπε ότι θα ήθελε, εύχης έργων θα ήταν, να κάνουμε και μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή να δημιουργηθεί και μια τρίτη δομή που θα δίνει τη δυνατότητα στους κρατούμενους να αποκτούν κάποια δεξιότητα.
2: Στο προσωπικό κατάστημα Χανίων, προκειμένου να είμαστε στα εγγένεια του 20ου Δημοτικού Σχολείου, το οποίο εγγενιάστηκε η λειτουργία του σήμερα μια ιδιαίτερη εκπαιδευτική δομή, ένα σημαντικό βήμα για την εκπαίδευση εντός ισοπροστό καταστημάτων, που αποτελεί και στόχο στρατηγικό για την Γενική Γραμματεία Αντικλιματικής Πολιτικής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό δόθηκε ευκαιρία να αναφερθούμε και σε ένα έργο το οποίο είχε δημοπρατηθεί πριν από μερικά χρόνια, αλλά μετά από προσφυγή που έκανε η ανάδοχος εταιρεία κατασκευαστική, είχε έτσι σταματήσει η όλη διαδικασία ανέγερσής του. Ενημερωθήκαμε από τις δικαστικές αρχές των Χανίων ότι η απόφαση εκδόθηκε, είναι θέμα μερικών ημερών να αποσταλεί πλέον και ουσιαστικά να πάμε στο επόμενο βήμα, που είναι η εκαθάριση και η επαναδημοπράτηση του έργου, γιατί τα χρήματα έχουν διατεθεί, τα κονδύλια υπάρχουν πιστώσεις, οπότε εκτιμούμε ότι πολύ σύντομα μετά την λήψη της δικαστικής απόφασης θα γίνει επαναδημοπράτηση του έργου.
1: Αυτά από τον Υφυπουργό. Μετά το λόγο πήρε ο Διευθυντής του Καταστήματος Κράτησης, ο κύριος Χαράλαμπος Κιομουρτζής. Είπε βέβαια ότι αυτή η μέρα, τούτη εδώ, είναι ξεχωριστή, είναι σημαντική για τη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και για το σοφρονιστικό μας κατάστημα. Είπε χαρακτηριστικά: «Η εκπαίδευση στη φυλακή δεν αποτελεί επιβράβευση του εγκλήματος, αλλά το δρόμο για ένα καλύτερο κόσμο».
3: Στο σοφρονιστικό κατάστημα Χανίων. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη, εξαιρετικά σημαντική ημέρα, καθώς εγκαινιάζουμε μια μόνιμη δομή, την δεύτερη μόνιμη δομή, στο σοφρονιστικό κατάστημα Χανίων, μετά το δεύτερο ΣΔΕ, αυτή ενός δημοτικού σχολείου. Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι όλα τα ωφέλη που προσφέρει η εκπαιδευτική διαδικασία, είτε στο δημοτικό τώρα, αλλά και αυτή που προσφέρεται καθημερινά από το δεύτερο ΣΔΕ, είναι ωφέλη που δεν περιορίζονται στους εκπαιδευόμενους, είναι ωφέλη που επεκτείνονται τόσο στους εκπαιδευτές, οι οποίοι το γνωρίζουν πολύ καλά, αλλά και σε όλο το σοφρονιστικό προσωπικό, είτε αυτό έχει να κάνει με τη φύλαξη, είτε έχει να κάνει με την διοίκηση, το επιστημονικό προσωπικό. Είναι ωφέλη που δημιουργούν προϋποθέσεις για μια ομαλή έκθεση της ποινής και για μια καλή συνεργασία. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι στο τελευταίο στάδιο της ποινικής καταστολής, που είναι η έκθεση της ποινής, ξεκινάει και οφείλει να ξεκινάει και να είναι ο προθάλαμος της επανένταξης και της επανόδου όλων των ωφελούμενων στην κοινωνία υπό τους όρους και τους κανόνες που έχει θεσπίσει η πολιτεία. Άρα, η σημαντικότητα αυτής της δομής, η οποία αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο για την επανένταξη, είναι σημαντικό και για το σοφρονιστικό κατάστημα. Οι κανόνες του Νέλσον Μαντέλα, οι κανόνες, οι σοφρονιστικοί, οι ευρωπαϊκοί κανόνες, η βιβλιογραφία, όλοι στοχεύουν σε κάτι που αποδεδειγμένα φέρνει αποτελέσματα. Η εκπαιδευτική διαδικασία φέρνει αποτελέσματα. Επιδρά δραστικά στη μη υποτροπή, επιδρά στην μείωση της ανεργίας αργότερα μετά την αποφυλάξη, επιδρά δραστικά στην μείωση της βίας, της επιθετικότητας και αυξάνει τη συνεργασία. Αυτό για μας είναι μόνο κέρδος. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που συμβαίνει αυτό εδώ, που συμβαίνει σήμερα και που μία δομή ήρθε για να μείνει εντός των τυχών και θα μείνει. Οπότε, ευχαριστώ όσους συνέβαλαν σε αυτό, τα δύο Υπουργεία τα οποία συνεργάστηκαν για να πραγματοποιηθεί, το Παιδείας και το Προστασίας του Πολίτη, τους διευθυντές πρωτοβάθμιας, διευθύντρια δομών εκπαίδευσης που κάνει όλη την προσπάθεια, αλλά και αύριο που θα έχουμε φύγει όλοι εμείς και θα υπάρχουν καρέκλες και θα γίνεται μάθημα σε αυτόν τον χώρο, κάποιοι θα συνεχίσουν μια προσπάθεια. Οπότε τους ευχαριστώ προκαταβολικά, ξεκινώντας από τη διευθύντρια δομών εκπαίδευσης που έχει πολλή δουλειά μπροστά της, τους εκπαιδευτές, αλλά και το επιστημονικό προσωπικό της φυλακής και το φυλακτικό προσωπικό, το οποίο είναι εδώ για να διασφαλίσει ότι αυτός ο χώρος και αυτός ο θεσμός θα λειτουργήσει με ασφάλεια και όπως πρέπει. Αυτά έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ και με μια φράση θα τελειώσω. Η εκπαίδευση στη φυλακή δεν είναι επιβράβευση του εγκλήματος, είναι ο δρόμος για ένα καλύτερο κόσμο.
1: Πολύ συγκίνηση δικαιολογημένα και μεγάλη ικανοποίηση επίσης δικαιολογημένα από όλους. Το λόγο πήρε η Διευθύντρια Δομών Εκπαίδευσης, η κυρία Ευαγγελία Μουριτζάκη. Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος που αποκτούμε γνώσεις, είναι ένας χώρος που καλλιεργούμε την αυτοπεποίθηση και δημιουργούμε και αποκτούμε νέες προοπτικές, είπε.
4: Να σας καλωσορίσουμε σήμερα σε μια πολύ σημαντική στιγμή, γιορτή για την εκπαίδευση μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα Χανίων. Η ίδρυση και η λειτουργία του 20ου Δημοτικού Σχολείου αποτελεί ένα ακόμα ουσιαστικό βήμα μιας πορείας που ξεκίνησε τα τελευταία 10 χρόνια και εξελίσσεται με σταθερότητα και δυναμισμό. Δίπλα στο δεύτερο ΣΔΕ Χανίων έρχεται να δημιουργηθεί σήμερα μια νέα εκπαιδευτική δομή, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες για γνώση και μάθηση. Η σημερινή μέρα έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί μας επενθυμίζει ότι η εκπαίδευση είναι δικαίωμα και μπορεί και πρέπει να προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από τις συνθήκες και τη διαδρομή της ζωής του. Το σχολείο δεν είναι μόνο ένας χώρος που αποκτούμε γνώσεις, είναι ένας χώρος που όπου καλλιεργούμε την αυτοπεποίθηση, επικοινωνούμε και δημιουργούμε προοπτικές. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνέβαλαν στην ίδρυση και στη λειτουργία αυτού του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και στους εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν καθημερινά το σημαντικό έργο της διδασκαλίας και της στήριξης των μαθητών μας. Θερμές ευχαριστίες απευθύνω σε όλους τους φορείς, τους ανθρώπους που στηρίζουν την εκπαιδευτική προσπάθεια μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα. Ιδιαιτέρως ευχαριστώ τον Διευθυντή και τον Αρχιφύλακα του Σοφρονιστικού Καταστήματος Χανίων. Η συνεργασία μας και η κοινή μας προσήλωση στην αξία της εκπαίδευσης είναι αυτή που μας επιτρέπει να συνεχίσουμε και να δημιουργούμε. Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία του τον κύριο Υφυπουργό και την κυρία Πρόεδρο του ΕΝΕΔΙΒΗΜ, καθώς και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας.

0: Και βέβαια ήταν εκεί η διευθύντρια της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού μας, η κυρία Χρύσα Τερεζάκη. Μίλησε βέβαια για τη δομή, δεν έκρυψε, για τη σημασία της δομής, δεν έκρυψε την ικανοποίησή της αλλά και την συγκίνησή της, γιατί όπως είπε, πριν από 26 χρόνια ως νέα δασκάλα είχε τοποθετηθεί οργανικά στο τότε 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων, το οποίο τώρα 26 χρόνια μετά γεννιέται μέσα στη φυλακή.
1: Κύριε Περιφερειακή Διευθυντή Εκπαίδευσης, αγαπητοί συνεργάτες εκπαιδευτικοί του σχολείου, κυρία Μουριζάκη, κυρία Κουντούρη, δάσκαλοι και θελοντές του σχολείου μας. Συνήθως μιλάω από καρδιάς. Σήμερα, επειδή θα αναφερθώ σε κάτι το οποίο νομίζω αξίζει τον κόπο να το αναδείξουμε, στην ιστορία του 20ου Δημοτικού Σχολείου Χανίων, αλλά και στη φωνή των ανθρώπων του σχολείου, μιας που δεν μπορούμε να έχουμε τη φωνή των εκπαιδευόμενων όπως είχαμε ονειρευτεί λόγω πρωτοκόλλου, θα δώσω τη φωνή του εκπαιδευτικού που έχετε μπροστά σας. Άρα θα μιλήσω σε ένα προσωπικό τόνο. Όμως θα το διαβάσω έτσι όπως βγήκε μέσα από την καρδιά. Αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αναρωτιέμαι αν είναι τυχαίο που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Γιατί πριν 26 χρόνια, όταν ήμουν μια νέα δασκάλα, είχα τοποθετηθεί οργανικά στο τότε 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων. Καλά το ακούσατε. Ένα σχολείο που τότε συνεσυστεγάζονταν με το 8ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης, το Σχολείο της Πειραματικής Εφαρμογής του Προγράμματος Μελίνα για τον Πολιτισμό και την Τέχνη στην Εκπαίδευση. Το 2010, μετά από τη συγχώνευση δύο σχολείων της πόλης, του 3ου και του 4ου μετά από σεισμό, το 20ο Δημοτικό Σχολείο, που δεν είχε ακτηριακή υποδομή, αλλά φιλοξενούνταν, έπαψε να λειτουργεί ως σχολική μονάδα στο νομό Χανίου. Κι όμως, 26 χρόνια μετά, βρίσκομαι και πάλι μπροστά στο ίδιο όνομα, στην ίδια πρόκληση. Σήμερα, το 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων γεννιέται ξανά σε έναν χώρο που φαινομενικά μόνο μοιάζει να είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Το κατάστημα κράτησης Χανίων είναι εδώ, ο νέος χώρος. Ωστόσο, η εκπαίδευση και η τέχνη του μετασχηματισμού των ανθρώπων ήταν, είναι και θα είναι πάντα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό. Αυτό πρεσβεύει η εκπαίδευση ενηλίκων σε όλες τις εκφάνσεις, αλλά και στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που είχα την τύχη να πραγματοποιήσω τις διδακτορικές μου σπουδές και να εργαστώ σε αυτό. Σκέφτομαι λοιπόν πως ίσως τελικά κάποια εκπαιδευτικά οράματα δεν χάνονται ποτέ. Περιμένουν απλώς τον κατάλληλο χρόνο και τον κατάλληλο τόπο για να ξαναγεννηθούν. Τότε το παλιό 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων έλεγε στους δασκάλους μας πως η τέχνη μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι δάσκαλοι βλέπουμε τον κόσμο και τη διδασκαλία μας για να αλλάξουμε τα παιδιά. Σήμερα το νέο 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων έρχεται να μας θυμίσει κάτι ακόμα βαθύτερο, ότι η τέχνη, η εκπαίδευση και η ίδια η ζωή έχουν μια απελευθερωτική και μετασχηματιστική δύναμη. Ψάχνω λοιπόν, όπως θα έλεγαν και στο τραγούδι τους οι εκπαιδευόμενοι που σήμερα δεν είναι εδώ, κάτι καινούργιο να πω, να μην το έχω ξανακούσει ούτε κι εγώ, μέσα από αγαπημένους στίχους αλλοτινούς για τη σημερινή ημέρα, ίσως και στίχους εικόνα, μπορώ να σας πω, που τότε αγαπήσαμε. Μια φωτοβολίδα μες στη νύχτα σκάει. Γιατί αυτό μπορεί να είναι ένα σχολείο μέσα σε ένα χώρο εγκλεισμού. Ένα μικρό φως που δεν αρνείται την πραγματικότητα, αλλά δημιουργεί μέσα της μια νέα δυνατότητα. Σήμερα ως Διευθύντρια Εκπαίδευσης Χανίων νιώθω πως επιστρέφω σε ένα γνώριμο σχολείο, με ένα οικείο όραμα που σύντομα θα το δω πάντα να παίρνει μια νέα μορφή. Ίσως τελικά, κυρίες και κύριοι, να μην είναι καθόλου τυχαίο που βρίσκομαι και πάλι μαζί με όλους εσάς εδώ. Θέλω λοιπόν να δεσμευτώ απέναντι στους εκπαιδευόμενους και στους εκπαιδευτικούς αυτού του σχολείου ότι η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανία θα βρίσκεται πάντα δίπλα τους με στήριξη, σεβασμό και αφοσίωση. Μαζί με το Υπουργείο Παιδείας μας και τους ανθρώπους του θα συνδράμουμε στο όραμα για μια άλλη κοινωνία με περισσότερη γνώση, τέχνη, ανθρωπιά και μια διαφορετική νοοτροπία απέναντι στον άνθρωπο. Καλή αρχή στο 20ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων με τις ευχές όλων μας. Και ένα θερμό ευχαριστώ στο Ινστιτούτο Goethe, όπου μας δόρισε δια της αντιπροσώπους του, τώρα δεν υφίσταται ως πρέσβυρα Χανίων, η κυρία Γαναδάκη ανάμεσά μας, η υλικοτεχνική επιδομή και υποδομή και όλο τον εξοπλισμό των επίπλων της αίθουσας που θα στεγάσει το σχολείο μας. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επανήλθαμε, ήρθαμε με δυσάρεστες ειδήσεις, όπως με ενημέρωσε λίγο πριν ο συναδελφός μου, ο Βασίλης ο Φουντουλάκης. Είχε τραγική κατάληξη, είχαν τραγική κατάληξη οι έρευνες για το νεαρό παιδί από την Ινδία, τα ίχνη το οποίο είχαν γραφτεί χθες, μόλις 22 ετών, στον Τερσανά. Εντοπίστηκε νεκρός λοιπόν πριν από λίγη ώρα. Τη σωρό του τη βρήκε ένας ιδιώτης δίτης. Ήταν από τους δίτες που συμμετείχαν στην επιχείρηση αναζήτησης. Από την Ινδία το παιδί εργαζόταν σε ξενοδοχείο της περιοχής. Είχε πάει ένας συνάδελφός του στις λιμενικές αρχές. Είχε πει ότι μόλις χθες το απόγευμα ξεκίνησε το 22χρονος να πάει για κολύμπι από ένα μικρό λιμανάκι εκεί στον Τερσανά. Από τότε χάθηκαν τα ίχνη του. Άμεση ήταν και μεγάλη η κινητοποίηση των λιμενικών. Ήταν και δύο περιπολικά σκάφη του λιμενικού εκεί. Ήταν και ιδιωτικά σκάφη. Ήταν και ιδιώτες δίτες. Έψαχναν με φακούς, με τα φώτα από τις διπλανές βάρκες εκεί. Και στην ξηρά έγιναν έρευνες, προσπάθειες που συνεχίστηκαν και κατά τη διάρκεια της νύχτας με δύσκολες συνθήκες, όπως σας είπα πριν, γιατί δεν ήταν μόνο ότι δεν υπήρχε φως, ήταν και φυσούσε χθες, ήταν δυνατή η δυτική άνεμη μέχρι και 6 μποφόρ που έπνεαν στην περιοχή και δυσκόλευαν το έργο των ανθρώπων εκεί. Θα διερευνηθούν βέβαια οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Ινδός, ο οποίος, όπως σας είπα, η σωρός του, ο οποίος, όπως σας είπα, εντοπίστηκε από ιδιώτη πριν από λίγη ώρα εκεί στην περιοχή του Τερσανά. Και βέβαια θα μιλήσουμε και για τη νέα εξέλιξη που καταγράφεται στην υπόθεση θανάτου του Σύφη Βαλιράκη. Η οικογένειά του προχωρά σε αίτημα άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης για τους δύο ψαράδες που είχαν κατηγορηθεί για την υπόθεση. Η πλευρά της οικογένειας διαφωνεί με την κρίση της πλειοψηφίας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου Αθηνών, υπερασπίζοντας όλα ότι τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας που κράτησε και πολλούς μήνες δικαιολογούν διαφορετική δικαστική κρίση. Άλλη ήταν και η άποψη του εισαγγελέα, έτσι, άλλη ήταν και η άποψη του Προέδρου. Υπάρχει μια ανάρτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου, είναι μία από τους δικηγόρους της οικογένειας. Οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας επικαλούνται μεταξύ άλλων την πρόταση του εισαγγελέα της Σέδρας αλλά και τη μειοψηφούσα γνώμη του Προέδρου του Δικαστηρίου ως στοιχεία που κατά την άποψή τους στηρίζουν το αίτημα για άσκηση έφεσης. Αυτό λοιπόν το αίτημα θα κατατεθεί σήμερα εκεί γύρω στις 12.30 στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και στη συνέχεια στις 4 το απόγευμα οι συνήγοροι της οικογένειας θα δώσουν και μια συνέντευξη τύπου. Θα γίνει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους για την υπόθεση. Η πλευρά της οικογένειας χαρακτηρίζει αθέμητη παρέμβαση την ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδας, θυμάστε που είχε βγει μια ανακοίνωση, εκτιμώντας ότι επιχειρεί να επηρεάσει την κρίση του αρμόδιου εισαγγελέα ως προς την άσκηση της έφεσης. Όπως υποστηρίζει, η σχετική προθεσμία παραμένει ανοιχτή, με αποτέλεσμα να μην έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης του ενδεχομένου άσκησης έφεσης κατά της απαλλακτικής απόφασης. Εξελίξεις θα έχουμε, βέβαια, η σύζυγος του Σύφη Βαλιράκη είπε ότι θα το πάει μέχρι τέλος, άρα οι διαδικασίες τώρα είναι γνωστές. 12.30 θα κατατεθεί το σχετικό αίτημα στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών και με ενδιαφέρον θα ακούσουμε τι έχουν να πούνε στις 4 το απόγευμα οι συνήγοροι της οικογένειας σε συνέντευξη τύπου που θα δώσουν στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας.

Να κλείσουμε και με μια ευχάριστη είδηση, γιατί αφορά μια σημαντική χρηματοδότηση για την ενίσχυση των υποδομών ίδρευσης που εξασφάλισε ο πολύπαθος Δήμος Αγίου Βασιλείου. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θα δώσει 153.000 ευρώ στην κοινότητα Σακτουρίων. Είναι μια χρηματοδότηση που έχει τη δική της σημασία. Είναι μια περιοχή εκεί, τα Σταχτούρια, που πληγώθηκε πάρα πολύ από τις πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου, θυμόμαστε όλοι. Χρειάζονται λοιπόν αυτά τα κτίρια για να μπορέσει να γίνει έτσι λίγο καλύτερη, τα χρήματα για να μπορέσει να γίνει καλύτερη η καθημερινότητα έτσι των κατοίκων, αλλά και να ανακάμψει εκεί η περιοχή. Αυτά τα χρήματα θα δοθούν για να κατασκευαστεί μια νέα υδατοδεξαμενή, όπως λένε χαρακτηριστικά. Θα αγοραστεί ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, μια παρέμβαση που είναι έτσι ιδιαίτερα χρήσιμη και ανάσα για την περιοχή. Έχει κάνει δήλωση, γραπτή δήλωση, την έχει δώσει στα μέσα ενημέρωση ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κύριος Γιάννης Σταταράκης. Μιλάει για την χρηματοδότηση αυτή, μιλάει ότι θα δημιουργηθούν νέες υποδομές ίδρευσης με κινητή δεξαμενή. Ευχαριστεί τον πρώην Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, και ευχαριστεί και τον πρώην Υπουργό και βουλευτή Ρεθύμνου Γιάννη Κεφαλογιάννη για το ενδιαφέρον που έδειξαν έτσι για την περιοχή. Όπως λέει ο Δήμαρχος, κάθε νέα χρηματοδότηση έχει αξία όταν μετατρέπεται σε ένα έργο που βελτιώνει ουσιαστικά την καθημερινότητα των δημοτών μας, ιδιαίτερα σήμερα μετά από τις μεγάλες δοκιμασίες που πέρασε ο τόπος μας. Κάθε παρέμβαση στις πληρόπτυκτες περιοχές αποκτά έτσι ξεχωριστή και ιδιαίτερη σημασία. Κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, κάπου εδώ εμείς φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. 3 λεπτάκια μένουν μέχρι τις 10. Ο Μανώλης κάνει κουμάντο, μας πάει στους συναδέλφους στο Δελτίο Ειδήσεων. Εμείς θα ευχηθούμε καλή και ήρεμη Τρίτη και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας μαζί με την Κατερίνα αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αλλάζει ραγδαία το σκηνικό του καιρού σήμερα και αύριο με επικίνδυνα φαινόμενα. Σύμφωνα με τα επικυρωποιημένα στοιχεία, η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε στάδια με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τους θυελώδεις ανέμους που θα φτάσουν τα 10 μποφόρ και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας έως και 8 βαθμούς. Οι περιοχές που θα βρεθούν στο επίκεντρο είναι η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική, οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα. Από 1η Ιανουαρίου κόφτει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στη Βουλή. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, στο Earth News Radio 105,8 ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίσει την ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027 λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς προανήγγειλε μέσω του Earth News ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Έκανε λόγο για ένα δύσκολο χειμώνα και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Δεν υπάρχει καλύτερη κοινωνική πολιτική από τις θέσεις εργασίας των Υπουργών, ο οποίος είπε ότι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία κατά τη διακυβέρνησή της είναι η δημιουργία 600.000 νέων θέσεων εργασίας. Αύριο αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξης εναντί της ενεργειακής ακρίβειας. Το πετρέλαιο θέρμα στόχος είναι η τιμή του να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για να επαρκεί τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: οι Ερτζιανοί παίρνουν τις καλοκαιρινές ανάσες τους και επανέρχονται. Για την ώρα, απολαύστε τις δικές μας μουσικές επιλογές και εις το επανειδήν.
1: Και επανακούει.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι? Με το τρία.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σημαντική επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, θελώδεις ανέμους έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας να επηρεάζουν ένα μεγάλο μέρος της χώρας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι περιοχές της Μαγνησίας, των Σποράδων και της Εύβοιας, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Η ισχυρή βροχόπτωση πριν από μία ώρα στην Ανατολική Αττική, τα φαινόμενα να μένουν να ενταθούν κατά τόπους και να επηρεάσουν μεγάλο μέρος του νομού. Σήμερα στη Βουλή εισάγεται προς συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία έκανε λόγο, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού στο Earth News Radio 105,8, Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία των κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος. Διευκρίνησε μάλιστα ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τις προβλέψεις του για την πορεία των οικονομιών των κρατών. Ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών είναι ο πληθωρισμός, που τροφοδοτείται από την ανωδική πορεία των τιμών της ενέργειας. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωζώνη αναμένεται στο 1,1% φέτος και στο 1,2% το 2027, λόγω του υψηλού ενεργειακού κόστους και της εύθραστης εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Η ελληνική οικονομία, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά υψηλούς ρυθμούς. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα να συνεχίζουμε σε αυτή την κατεύθυνση, σε αντίθεση με άλλες χώρες στο δυτικό κόσμο που ζητάνε μείωση εισοδημάτων, αύξηση φόρων αλλά και μέτρα περιοριστικά, σε αντίθεση που εμάς τσακωνόμαστε στο δημόσιο διάλογο με τη δημιουργική έννοια για το τι παραπάνω μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες και πόσο παραπάνω μπορούμε να του στηρίξουμε, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο να, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει. Παράλληλα, ανέφερε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έθεσε τον πήχη στο 25%, αλλά δέχθηκε σχετική ερώτηση και απάντησε. Αυτό που είπε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία όλοι γνωρίζουμε, ότι αν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Αυτό σε αντίθεση υποστήριξε ο κύριος Ρωμανός, δεν ισχύει με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους αφετέρου, όπως έχει πει ο πρωθυπουργός. Αύριο αναμένονται κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα μέτρα στήριξη έναντι της ενεργειακής ακρίβειας. Για το πετρέλαιο Θέρμαν, στόχος είναι η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Για ανεπαρκή τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών, κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ αμφισβητείται στην πράξη μετά τις συνεχιζόμενες εκατέρωθεν επιθέσεις και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή να εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Το Brent κινείται γύρω στα 107 δολάρια το βαρέλι. Το Ιράν οριστικοποιεί την απάντησή του στις παρατηρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με πρόταση που είχε υποβάλει Τεχεράνη στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών. Όπως είπε, η χώρα του παραμένει ανοιχτή στη διπλωματία και στις συνομιλίες με όλες τις πλευρές, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι είναι προετοιμασμένη και για το ενδεχόμενο πολέμου. Δύο πλοία στα ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η Φόντερ Λάιεν. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Τα εντονότερα φαινομένα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Από 15 έως 20 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο καθρέφτης της ενημέρωσης στην ΕΡΤ Χανίων. Από την 3η 21 Απριλίου και κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί επιστρέφουμε ραδιοφωνικά και καθρεφτίζουμε την επικαιρότητα με τον δικό μας τρόπο στην ΕΡΤ Χανίων. Νέα, συνεντεύξεις, σχόλια για όλο το ειδησεογραφικό φάσμα μέχρι και το αθλητικό. Ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Χανίων στους 104 και 100,6 με τον Βασίλη Φουντουλάκη.

gangsters, bad bitches, and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh. Καλημέρα σε όλους και όλους. Είμαστε εδώ στον καθρέφτη της ενημέρωσης, όπως συμβαίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη στην ΕΡΤ Χανίων σε 100,6 και 104 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Βασίλης Φουντλάκης είναι στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης σήμερα στη ρύθμιση των ήχων και η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω του ΕΡΤ ΕΚΟ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 12 στην εκπομπή που πιάνουμε, προσπαθούν να πιάσουμε όλη την γκάμα της επικαιρότητας, από το πολιτικό μέχρι το αθλητικό που λέμε. Αρκετά πλούσια η επικαιρότητα σήμερα με πολλά συμβάντα, και να σας πω ότι είχαμε έτσι σκοπό να βγάλουμε και τηλεφωνικά την Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, την κυρία Σέβη Βολουδάκη, γιατί έχουμε ένα κρεσέντο μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες ή ημέρες, θα το έλεγα, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίδεται στην ανατολική πλευρά της Κρήτης, αλλά πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι υπήρξε μία ακόμα διάσωση και ανοιχτά της Αγίας Γαλήνης στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκαν 75 αλλοδαποί μετανάστες στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Δυστυχώς, κυρία Βολουδάκη είναι στο αεροπλάνο και σε ταξίδι, δηλαδή επαγγελματικό προφανώς, και δεν μπορεί να μας μιλήσει. Μας αρνήθηκε ευγενικά, δεν μπορούσε να μας μιλήσει αυτή τη στιγμή, οπότε θα την έχουμε πιθανότατα σε μια επόμενη εκπομπή, ίσως την Πέμπτη, για να πούμε περαιτέρω. Καταλαβαίνουμε ότι το πρόγραμμα είναι πολύ πιεστικό και για τους

υφυπουργούς και γενικότερα υπάρχει έτσι μια γκάμα μεγάλη με πολλά γεγονότα να έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ξαναλέω λοιπόν, πολλές μεταναστευτικές ροές. Θα μιλήσουμε αργότερα τους άλλους και με τον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, τον καλό συνάδελφο. Θα μας δώσει έτσι και το στίγμα και του καιρικού, με την έννοια ότι είχε και ένα ρεπορτάζ σήμερα το πρωί στο ΕΡΤ News που ασχολήθηκε δηλαδή και με το καιρικό που έρχεται και θα επηρεάσει και την Κρήτη, κυρίως τη Δυτική Κρήτη, λένε, θα δούμε βέβαια κατά πόσον. Η είδηση της ημέρας που βγήκε σήμερα το πρωί ήταν δυστυχώς άσχημη, έχει να κάνει με τον 22χρονο κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά Ακρωτηρίου στα Χανιά, ο οποίος δυστυχώς βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός από έναν ιδιωτικό δίτη που συνέβαλε γι' αυτό στις έρευνες του λιμενικού για την έβρεση του συγκεκριμένου 22χρονου. Επρόκειτο για έναν 22χρονο εργαζόμενο σε ξενοδοχείο Ινδός στην υπηκότητα, ο οποίος σύμφωνα τουλάχιστον με τους συνεργάτες του χτες, οι οποίοι και αναζήτησαν μέσω των αρχών τα ίχνη του, είχε πέσει να κάνει μια βουτιά στη θάλασσα μετά την εργασία του, ήθελε να κολυμπήσει. Δυστυχώς τον παρέσυραν κάποια τα θαλάσσια ρεύματα, ήταν και περίεργες καιρικές συνθήκες χθες, αρκετά τα μποφόρ, έως και 6 μποφόρ, τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και παραπάνω, και δυστυχώς τελικά ο άνθρωπος αυτός δεν τα κατάφερε. Βρέθηκε νεκρός σήμερα το πρωί, 22 ετών ξαναλέω. Μια τραγική κατάληξη, ένα τραγικό συμβάν για μία ακόμη φορά σε θάλασσα της Κρήτης και θάλασσα των Χανίων. Αυτή είναι μία είδηση έτσι που είναι άσχημη. Μία άλλη είδηση που έχει γίνει πλέον σύνηθες φαινόμενο, δυστυχώς θα πούμε εμείς, και όπως φαίνεται δεν επηρεάζει μόνο, δεν έχει μάλλον ως θύματα, δεν βρίσκει ως θύματα μόνο γυραιές γυναίκες και ηλικιωμένους ανθρώπους ή παιδιά ανήλικα, βρίσκει και νέους ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το διαδίκτυο αλλά δυστυχώς δεν μπορούν να υπολογίσουν την απάτη από την μη απάτη. Έτσι λοιπόν θύμα απάτης έπεσε μία 22χρονη στα Χανιά, η οποία δέχτηκε τηλέφωνο από τον λογιστή της, δήθεν από τον λογιστή της, ο οποίος δεν ήταν φυσικά ο λογιστής της, την έπεισε να του δώσει τα στοιχεία της κάρτας της και τους τραπεζικούς της λογαριασμούς, ούτως ώστε να τη βοηθήσει υποτίθεται να πάρει ένα επίδομα. Εκείνη πίστηκε και στη συνέχεια από το λογαριασμό της εξαφανίστηκαν, στην κυριολεξία εξαφανίστηκαν 14.400 ευρώ, ένα καθόλου μηδαμινό ποσό, και βέβαια οι αρχές είναι πλέον στην αναζήτηση του συγκεκριμένου δράστη. Αυτή την ώρα ξεκινάει η περιοδία του πρώην Πρωθυπουργού και νυν Προέδρου της Ελλάς, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, στο Ρέθυμνο και στα χωριά του Ρεθύμνου που έχουν πληγεί από την κακοκαιρία. Είναι εκεί ο καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Χανίων, φυσικά ο Περικλής ο Κουκλάκης, ο δικός μας εδώ, ο οποίος πιθανόν αργότερα να μας δώσει έτσι και ένα κλίμα αυτής της περιοδίας του κυρίου Τσίπρα στο Ρέθυμνο. Χθες ξεκίνησε η περιοδία του και η αυτοψία εκείνου και του επιτελείου του στις καταστροφές που έγιναν στο οροπέδιο Λασιθίου και στο Ηράκλειο. Θα μας το δώσει λοιπόν το κλίμα αυτό ο Περικλής ο Κουκλάκης. Αυτά εν ολίγη σε ό,τι αφορά μια πρώτη έτσι ματιά με την επικαιρότητα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, έτσι να πάρουμε μια μουσική ανάσα και στη συνέχεια να μιλήσουμε με τον Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου, να μας δώσει έτσι το κλίμα κυρίως για το καιρικό και ό,τι άλλο υπάρχει από το Ηράκλειο. Να πω βέβαια, πριν κάνω την μπάσα αυτή, ότι είχαμε και μια σπουδαία επιτυχία για μια χανιώτισσα αθλήτρια, αρσιβαρίστρια, τη νεαρή, τη 18χρονη, τη Μαρία τη Στρατουδάκη, την οποία την έχουμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή μας στο πρόσφατο παρελθόν, η οποία κατέκτησε χθες 3 χρυσά μετάλλια, παρακαλώ, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αρσιβαρών, στο Δειράχιο,
Under 23 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στο Δυράχειο της Αλβανίας. Κατέκτησε 3 χρυσά στην κατηγορία των 53 κιλών. Έτσι, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Στο Αρασέ σήκωσε 85 κιλά στην τρίτη προσπάθεια και πήρε το χρυσό με διαφορά 6 κιλών από τη Ρουμάνα Σίπος που περιορίστηκε στα 79 κιλά. Στο Επολέ Ζετέ έφτασε τα 105 κιλά και ισοφάρισε μάλιστα το δικό του πανελλήνιο ρεκόρ και φυσικά στο σύνολο Επολέ Ζετέ και Αρασέ συγκέντρωσε 190 κιλά και ολοκλήρωσε τον αγώνα της με έναν πραγματικό θρίαμβο με 3 χρυσά μετάλλια. Η Μαρία Στρατουδάκη, πολλοί τη βλέπουν σαν μια αθλήτρια που η Ελλάδα μπορεί να ελπίζει σε κάτι πάρα πολύ καλό ακόμα και στους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες, παρά το γεγονός ότι είναι μικρή ακόμα σε ηλικία. Εγώ θα έλεγα ότι θα κάνει την πρώτη της παρουσία στους Ολυμπιακούς και νομίζω ότι στους μεθεπόμενους Ολυμπιακούς θα πάει σαν ένα πολύ δυνατό χαρτί της Ελλάδος, ακόμα και για μετάλλιο. Αυτό υπολογίζω εγώ, μακάρι να είναι και πιο γρήγορο αυτό που υπολογίζουμε εμείς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα, 19 λεπτά μετά τις 11 και επιστρέφουμε.

0: 22 λεπτά μετά τις 11 είναι ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων, Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Και πάμε να δούμε τώρα το καιρικό που μας περιμένει για ακόμη μία φορά και σε σύντομο χρονικό διάστημα από το προηγούμενο. Και ενώ ακόμα διανύουμε το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, και έχουμε τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος το πρωί έδωσε και ένα ωραιότατο ζωντανό ρεπορτάζ στις συνδέσεις του Earth News, και θα μας πει περισσότερα, γιατί το μελέτησε περισσότερο το θέμα. Δεν είσαι μετεωρολόγος, Γιώργο, αλλά το μελέτησες περισσότερο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαστε, περιμένουμε να δούμε αν επιβεβαιωθούν αυτές οι προβλέψεις των μετεωρολόγων,
0: ναι,
1: που λένε για ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, μια νέα επιδείνωση, και κυρίως η προσοχή στρέφεται τώρα στις περιοχές όπου τις προηγούμενες μέρες βρέθηκαν στο μάτι της κακοκαιρίας και που έχουν πληγεί, οι υποδομές ακόμα δεν έχουν αποκατασταθεί. Mm-hmm. Και γενικά το τελευταίο πράγμα που θα θέλει τώρα ένας κάτοικος, για παράδειγμα του Οροπεδίου Λαστείου, της Ιερά Πέτρας και του Μιλοποτάμου,
0: ναι,
1: να πούμε τις περιοχές δηλαδή που είχαμε τα σοβαρότερα προβλήματα, είναι μια νέα έντονη βροχόπτωση με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι μιλούν, Βασίλη, για μια απότομη επιδείνωση καιρού από σήμερα το απόγευμα,
0: mm-hmm,
1: κυρίως από τα δυτικά, Χανιά, mm-hmm, και Ρέθυνο.
0: Mm-hmm.
1: Όσο περνάει η ώρα, το φαινόμενο θα εξαπλώνεται. Και αυτό που κάνει, περιπλέκει λίγο τα πράγματα, είναι ότι παράλληλα με τις καταιγίδες και τις βροχές αναμένονται και θυελώδεις άνεμοι.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κυρίως αύριο, όσοι είναι να ταξιδέψουν, καλό θα είναι να συμβουλευτούν τα κατατόπους λιμεναρχεία για να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Νομίζω ότι θα έχουμε και ανακοινώσεις αργότερα. Ήδη από χθες το λιμενικό έχει στείλει ανακοίνωση για τους θυελώδεις ανέμους, mm-hmm, και φυσικά τα μηνύματα που έστειλε η Περιφέρεια Κρήτης μέσω του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προς όλους τους εμπλεκόμενους,
0: mm-hmm,
1: υπηρεσίες της Περιφέρειας, Δήμοι, προφανώς τα σώματα ασφαλείας που έχουν και τον πρώτο λόγο, κυρίως πυροσβεστική, και οι εθελοντικές ομάδες να είναι σε μια κατάσταση ετοιμότητας αν χρειαστεί να επέμβουν. Ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού, υπάρχει μια επικαιροποίηση του δελτίου καιρού, όπως την περιμένουμε, έγινε το πρωί, περιμένουμε και ένα αντίστοιχο νομίζω το μεσημέρι. Τα ίδια χαρακτηριστικά, σταδιακή επιδείνωση,
0: ναι,
1: άνεμοι, βροχές και καταιγίδες από απόψε και αύριο. Αύριο τώρα μεσημέρι προς απόγευμα φαίνεται να αποκλιμακώνεται το φαινόμενο,
0: ναι,
1: και περιορίζεται την Τετάρτη το απόγευμα κυρίως στα δυτικά πάλι της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα.
0: Έχω μια εντύπωση ότι θα είναι λίγο ηπιότερη η φάση σε σχέση με την, ναι, προηγούμενη φορά, αλλά αυτό με το θυελώδης ανέμους λίγο με προβληματίζει και εμένα, να δούμε πώς θα κυλήσει. Βέβαια σου θυμίζω, Γιώργο, ότι στο προηγούμενο καιρικό φαινόμενο που ήταν όντως πολύ έντονο, στην αρχή μιλούσαν οι μετεωρολόγοι ότι θα χτυπήσει δυτική Κρήτη με την έννοια των Χανίων και του Ρεθύμνου, αλλά στη βόρεια πλευρά, και τελικά,
1: ναι,
0: μετατοπίστηκε το φαινόμενο προς Μιλοπόταμο και Ηράκλειο, αν θυμάσαι,
1: ναι,
0: και πήγε,
1: ναι, ναι,
0: προς τα πέρα μετά ανατολικότερα μέχρι,
1: ακριβώς,
0: και το Οροπέδιο Λασιθίου και νότια του Λασιθίου που ήταν η Ιερά Πέτρα, δηλαδή που επλήγησε,
1: ακριβώς,
0: που επλήγει και αυτή πάρα πολύ, αν θυμάσαι.
1: Ακριβώς, και αυτό που, επειδή είχαμε μια συζήτηση χθες σε επίπεδο πολιτικής προστασίας,
0: mm,
1: είναι να μην υπάρχουν έντονα φαινόμενα, να υπάρχει αυτή η ραγδαιότητα δηλαδή,
0: ναι,
1: στις περιοχές όπου μετρούν πληγές.
0: Και είναι και σε αυτές τις περιοχές που έχει μαλακώσει πάρα πολύ το έδαφος.
1: Ακριβώς, το είδαμε και χθες στο Οροπέδιο, mm, αυτό.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, ήταν η καταστροφή, ξέρεις, τώρα που υποχώρησαν τα νερά,
0: mm,
1: και βλέπει κανείς τις καλλιέργειες.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω τώρα, αγρότες παραγωγή πατάτας, ας πούμε, μέχρι το γόνατο στα νερά,
0: ναι,
1: μέσα στα λασπωμένα χωράφια, να βγάζουν με τα χέρια τους από τη λάσπη τις κατεστραμμένες πατάτες. Και αυτό που λένε όλοι με παράπονο, ας πούμε, είναι ότι, mm, για 10 ημέρες θα είχαν, δηλαδή τώρα που μιλάμε,
0: mm-hmm,
1: θα μάζευαν το προϊόν, αν δεν υπήρχε προηγούμενη κακοκαιρία. Θα είχαν τη συγκομιδή τώρα, οπότε όλο αυτό το προϊόν, αντί να βρίσκεται τώρα θαμμένο στη λάσπη, θα ήταν στις αγορές. Και ήδη, όπως μας έλεγε χθες και ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου εκεί στο Οροπέδιο, ο οποίος ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή,
0: ναι,
1: είναι ότι ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται ελλείψεις στην αγορά, κυρίως σε πατάτα και κυπευτικά,
0: mm-hmm,
1: αυτές οι ποσότητες που λέγαμε ότι θα ήταν τώρα διαθέσιμες στην αγορά, και όμως δεν είναι για λίγες ημέρες.
0: Mm-hmm.
1: Και από ό,τι είπαν μάλιστα και παραγωγοί, και αυτό είναι το ανησυχητικό, είναι ότι για να ξαναμπούν στα χωράφια τους θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι τον Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο.
0: Απίστευτο.
1: Δηλαδή είναι χαμένη η χρονιά.
0: Ναι.
1: με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Να σας δώσω και μια πληροφορία, μια που συζητούμε για τους αγρότες Οροπέδου Λασιθίου, ότι γίνονται κάποιες κινήσεις για το ζήτημα της οικονομικής στήριξης και σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε, το συνολικό ποσό που έχουν συγκεντρώσει οι άνθρωποι εκεί, οι εκπρόσωποι των αγροτών και που ζητούν ως αποζημίωση, φτάνει τα 21 εκατομμύρια ευρώ.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Όπως λένε, ήδη δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσό.
0: Ναι, αυτό.
1: Ήδη γίνονται κινήσεις τώρα να μπουν κάποια χρήματα, να προχωρήσουν διαδικασίες, να πάρουν μία ανάσα, να πληρώσουν προμηθευτές γεωπόνους, υλικά, σπόρους κτλ. Και στη συνέχεια να περιμένουν απλά να υποχωρήσει όλο αυτό το κύμα της λάσπης για να μπορέσουν να καλλιεργήσουν κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες.
0: Και το οξύ...
1: Κυριολεκτικά για ένα δεκαήμερο καταστράφηκε ολόκληρη η παραγωγή, το 80% της παραγωγής της πατάτας. Έτσι, και 50%
0: για, ένα δεκαήμερο,
1: για ένα δεκαήμερο
0: καταστράφηκε, και είναι το οξύμερο είναι ότι είναι περιοχές, Γιώργο Στολασίδη, που πλήττονταν από την ξηρασία το προηγούμενο διάστημα, είναι απίστευτο δηλαδή, και τώρα πλήττονται από το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή από την υπερβολική βροχή.
1: Και η πρώτη φορά στην ιστορία, έτσι. Πρώτη φορά στην ιστορία που συμβαίνει αυτό φθινόπωρο, γιατί είχαμε συνηθίσει τους χειμερινούς μήνες, και μάλιστα το γεγονός τώρα, δηλαδή πως καμιά φορά τα πράγματα πάνε αλυσιδωτά, το γεγονός ότι δεν είχαν μαζέψει τώρα τις πατάτες και χρειαζόταν ακόμα 10 ημέρες οφείλεται στην κακοκαιρία της περασμένης άνοιξης που πήγε πίσω τη σπορά. Άρα πήγε πίσω η σπορά, πήγε πίσω η συγκομιδή και τους πέτυχε αυτή η κακοκαιρία λίγες ημέρες πριν μαζέψουν.
0: Στο χειρότερο σημείο ήταν τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Ναι, ακριβώς. Αυτό ήταν το χειρότερο. Και σε μια περιοχή που το λέμε, το λέω εγώ με κάθε ευκαιρία στο ρεπορτάζ, είναι ότι δεν γνωρίζουν τι θα πει επιδότηση. Ναι. Είναι τα έσοδα μόνο από την παραγωγή.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όπως άλλοι κλάδοι του πρωτογενούς τομέα όπου υπάρχουν επιδοτήσεις, εκεί δεν υπάρχει τίποτα. Ναι. Είναι τα έσοδα από το προϊόν. Λοιπόν, με τα κόστη αυτά που γνωρίζουμε, το πετρέλαιο και όλα τα σχετικά, έτσι.
0: Ο κύριος Τσίπρας τι είπε για όλα αυτά?
1: Ρωτούσε τους παραγωγούς κυρίως το ζήτημα αυτό πότε θα ξαναμπείτε στο χωράφι, αν το προϊόν αυτό που του έδειχναν να βγάζουν από τη λάσπη μπορεί να σωθεί, ας πούμε, ένα κομμάτι, προφανώς και δεν μπορεί. Είδε και αυτό το μέγεθος της καταστροφής, τώρα τοποχώρησαν τα νερά και είναι μόνο η λάσπη, βλέπεις τις διαλυμένες καλλιέργειες, το διαλυμένο δίκτυο. Τα ποτιστικά και όλα αυτά που έχουν διαλύσει, αγροτικά μηχανήματα στη λάσπη, αγροτικά εργαλεία εξαφανισμένα. Ναι. Γενικά υπήρχε μια πολύ μεγάλη ζημιά και πολύ μεγάλη καταστροφή. Και να σου πω ότι χθες τώρα, βρισκόμασταν 12 του Οκτώβρη, υπήρχαν πάρα πολλοί τουρίστες που ήταν στο Οροπέδιο Λασιθίου.
0: Βέβαια,
1: λογικό. Τους βλέπαμε τα λεωφορεία και τα λοιπά. Μέχρι τέλος του μήνα θα είναι αυτή η εικόνα, με μεγάλες πληρότητες, και ακόμα και τον Νοέμβρη, από ό,τι μαθαίνουμε, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα που υπάρχουν τα Airbnb, υπάρχει πάρα πολύ κόσμο. Ακόμα δηλαδή και φτάνοντας στο τέλος του φθινοπόρου σιγά-σιγά, θα μπούμε Νοέμβριο και θα μπούμε μετά προς το χειμώνα.
0: Μάλιστα.
1: Και η καλή εικόνα είναι το πράγμα, όπως το λέμε.
0: Ναι.
1: Το οποίο γεμίσει μέσα σε μια εβδομάδα, επειδή είμαστε την προηγούμενη εβδομάδα και περάσαμε και χθες από εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει μπει ακόμα περισσότερο νερό μέσα.
0: Ναι, ναι.
1: Νομίζω θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις ότι με τις βροχές του χειμώνα το φράγμα όχι μόνο θα γεμίσει με τα 27,3 εκατομμύρια κυβικά, αλλά θα πάμε για υπερχείληση. Οπότε οι ανάγκες ανατολικών περιοχών του νησιού έχουν καλυφθεί μέχρι το 2029.
0: Ωραία. Αυτό είναι καλό.
1: Οπότε αυτό είναι το θετικό της.
0: Το θετικό. Υπόθεση. Και σε όλα αυτά έχουμε και τους μετανάστες, κυρίως στην Ανατολική Κρήτη. Βέβαια, είχαμε τώρα πριν λίγη ώρα, έγινε γνωστό και μια διάσωση στην Αγία Γαλήνη. Αλλά γενικά έχουμε και αυτό το κομμάτι. Δυστυχώς δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε σήμερα με την κυρία Βολουδάκη, γιατί ταξιδεύει στο αεροπλάνο. Δεν ξέρω εκεί πώς διαχειρίζεται με αλφαγιώτα η κατάσταση. Με πολύ κόσμο πλέον να στηβάζεται στην Ιεράπετρα ή μεταφέρονται?
1: 460 άτομα βρίσκονται στην Ιεράπετρα μέσα σε 48 ώρες.
0: Ναι.
1: 460 άτομα. Ήρθαν 160, νομίζω, 140 άτομα καλούς λυμμένες. Αλλεπάλληλα τα περιστατικά. Νομίζω ότι οι εικόνες ντροπής της προηγούμενης εβδομάδας από το ψυγείο εδώ στο Ηράκλειο, όπου είχαν χωροθετήσει εκεί με ταινίες επισημάνσεως ένα χώρο που τους είχαν με τις κουβέρτες, τις αλουμινοκουβέρτες στο έδαφος, δεν νομίζω ότι τιμά κανέναν. Και όσο βλέπουμε αυτές τις εικόνες και την αύξηση των ορών, ακόμα εδώ οι αυτοδιοικητικοί σε τοπικό επίπεδο
0: αντιδρούν,
1: δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνονται. Δεν προτείνουν κανένα χώρο. Δεν υπάρχει καμία πρόταση και καμία ανάλυση πολιτικής ευθύνης από τους τοπικούς μας φορείς εδώ, περιφέρεια και δήμους. Με αποτέλεσμα να οδηγούμαστε προς τη δομή των αθανάτων, όπως έχει πει το Υπουργείο, αφού έδωσε εξάντληση για τα τελευταία περιθώρια να υπάρχει μια άλλη πρόταση, αντιπρόταση από την αυτοδιοίκηση. Η αυτοδιοίκηση δεν ασχολείται.
0: Η αυτοδιοίκηση τηρεί υγιή νυχθείως που λέμε.
1: Ναι, δεν επιθυμεί να αναλάβει το πολιτικό κόστος μια τόσο σοβαρή υπόθεση.
0: Ναι.
1: Προφανώς προτιμούν να είναι για τα εύκολα. Επειδή το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει μήνες ή άμπο χρόνια, κάποια στιγμή θα έπρεπε να υπήρχε η ανάλυση της πολιτικής ευθύνης από τη στιγμή που λένε ότι δεν είναι κατάλληλος ο χώρος των αθανάτων και που στέλνουν εκεί την πολεοδομία και γράφει συνεχώς πρόστιμα.
0: Mm-hmm.
1: Ενώ οι αποθήκες εκεί λειτουργούσαν για δεκαετίες, πρέπει να σου πω. Δεν αναλαμβάνει κανείς την πολιτική ευθύνη, οπότε μοιραία οδηγούμαστε στη λύση των αθανάτων με όλες αυτές τις αντιδράσεις που έχουμε δει από την τοπική κοινωνία και τις υποσχέσεις που τους δίνουν οι τοπικοί φορείς ότι δεν θα γίνει εκεί η δομή. Αλλά από την άλλη δεν προτείνουν και κανένα άλλο χώρο.
0: Ναι. Αυτό το περίεργο, το οξύμορο, ας πούμε, της υπόθεσης. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι άνθρωποι, δηλαδή που πρέπει να κάπου να, και αυτοί οι άνθρωποι προσωρινά να εξασφαλιστεί μια διαμονή τους ούτως ώστε να συνεχίσουν την πορεία τους. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει, έτσι. Δηλαδή δεν μπορούμε να τους στέλνουμε
1: από εδώ και
0: από εκεί.
1: Και το προσωπικό που έχει την ευθύνη για τη φύλαξή τους.
0: Και το προσωπικό βέβαια.
1: Η λιμενική και η αστυνομία.
0: Πολύ σωστό.
1: Όπου πραγματικά είναι οι συνθήκες τραγικές.
0: Είναι υπερήρωες οι λιμενικοί. Το έχουμε ξαναπεί. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι υπερήρωες. Όχι μόνο για τη διάσωση που πραγματοποιούν, αλλά και για τα ωράρια που χτυπάνε. Δηλαδή είναι τρομερές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες
1: δουλεύουν. Και με διάφορες ασθένειες κτλ.
0: Ενόμενα
1: ψώρας για παράδειγμα και άλλα. Όπου καλούνται αυτοί οι άνθρωποι να διαχειριστούν πέρα από τον όγκο του πληθυσμού και ό,τι μπορεί να συμβεί σε έναν ακατάλληλο χώρο.
0: Ναι. Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ελπίζουμε το καιρικό να πάει καλά αυτή τη φορά. Να είναι ομαλή κατάσταση. Να είστε καλά, Γιώργο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Ο Γιώργος Λαμπράκης από το Ηράκλειο, από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Καλός συνάδελφος από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Πάμε, Γιώργο Βλαζάκη, σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε να σας πω καταρχάς. Μετά που θα επιστρέψουμε και για τη δίκη που θα ξεκινήσει αύριο για τις παρένθετες μητέρες και τα λοιπά και τα λοιπά που γνωρίζετε, αλλά θα τα πούμε και πιο αναλυτικά και να δούμε αν θα έχουμε και κάποια επικοινωνία και με τον Περικλήτο Κουκλάκη που ακολουθεί την περιοδία του Αλέξη Τσίπρα στο Ρέθυμνο.

0: Ακριβώς το πετύχαμε, Γιώργο Βλαζάκη, όπως είδες. Κατάλαβες τι εννοώ. Λοιπόν, εδώ ο καθρέφτης ενημέρωσης, Βασίλης Φουντουλάκης στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στην ρύθμιση των ήχων, η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματική υποστήριξη και Περικλής Κουκλάκης που. Καλησπέρα, καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής αφενός, απ' την άλλη.
0: Ναι, αλλά σε ποια άκρη.
1: Βουνό, σε μια κορφή που λέγεται το τραγούδι πάνω.
0: Ναι.
1: Είμαστε στο σημείο που. Στο σημείο, στην ευρύτερη περιοχή όπου το καλοκαίρι δοκιμάστηκε πάρα πολύ έντονα από τις πυρκαγιές, στις Μέλαμπες του Δήμου Αγίου Βασιλείου,
0: μάλιστα.
1: Πάνω σε μια κορφή όπου υπάρχουν οι καλλιέργειες αμπελιών, τα μπέλια είναι της περιοχής και βέβαια κρανίου τόπους γύρω-γύρω μπορώ να σου περιγράψω την εικόνα, διότι είναι τα σημεία αυτά που καταστράφηκαν από την πυρκαγιά, την εφιαλτική αυτή και την φωνική δυστυχώς, διότι θυμίζουμε ότι στήχησε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες το καλοκαίρι, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου ευρύτερα. Αυτή την ώρα αναμένουμε, είμαστε σε αναμονή από λεπτό σε λεπτό και αυτή τη στιγμή βλέπω σιγά σιγά στο βάθος να φτάνει και η αυτοκινητοπομπή που μεταφέρει βέβαια τον πρώην Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, τον Αλέξη Τσίπρα, στην περιοδία που κάνει τη διήμερη στην Κρήτη. Χθες ήταν στις περιοχές του οροπεδίου Λασιθίου στα ανατολικά. Σήμερα επισκέπτεται τον ορεινό όγκο του Ρεθύμνου, της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης. Ξεκινάει από τις Μέλαμπες τώρα, θα επισκεφθεί εδώ τα σημεία που έχουν πληγεί από την πυρκαγιά του καλοκαιριού,
0: ναι,
1: από τις φωτιές. Θα συνομιλήσει και με τοπικούς παραγωγούς και φορείς που έχουν συγκεντρωθεί ήδη εδώ στην περιοχή. Και βέβαια θα ακολουθήσει η επίσκεψή του και στο Σπύλι, όπου θα απευθύνει και μια τοπική ομιλία εκεί στους εκεί συγκεντρωμένους. Και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το άλλο κομμάτι του ορεινού όγκου του Ρεθύμνου, στο Μυλοπόταμο, όπου έχει πληγεί από τις πλημμύρες της προηγούμενης περίοδου, τις αρχές του Οκτωβρίου, από τη Θεομηνία, που έχει καταστρέψει σε πολύ σημαντικό σημείο και την ευρύτερη περιοχή και την παραγωγή, και έχει προκαλέσει και προβλήματα βέβαια και σε πολύ βασικές υποδομές. Αναμένεται να δούμε και τι τοποθέτηση θα κάνει σε αυτά που θα πει ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας και βέβαια και όλη το παραπολιτικό του πράγματος, διότι θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ποιοι θα δώσουν το παρόν από τα παλιά στελέχη ενδεχομένως του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και άλλων κομμάτων στην περιοδία αυτή που κάνει.
0: Και οι αντιδράσεις και του κόσμου, Περικλή, δεν ξέρω ποιες θα είναι και
1: ακριβώς,
0: των παραγωγών κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Να δούμε δηλαδή πώς θα υποδεχτούν τον κύριο Τσίπρα, εν πάση περιπτώσει. Μας τα είπε και ο Γιώργος Λαμπράκης νωρίτερα για το οροπέδιο Λασιθίου που επισκέφθηκε χτες κτλ.
1: Αυτή την ώρα, Βασίλη, σε διακόπτω, διότι έχει φτάσει η αυτοκινητοπομπή στο σημείο αυτό που είναι ορεινός όγκος και είναι και αγροτικός δρόμος. Και σε πολύ λίγα δευτερόλεπτα το αυτοκίνητο που μεταφέρει τον πρώην Πρωθυπουργό θα σταματήσει εδώ μπροστά μας. Αυτή την ώρα συμβαίνει αυτό.
0: Οπότε να σε απαλλάξουμε να κάνεις το ρεπορτάζ με την ηρεμία σου. Μας έδωσε το στίγμα και το πρόγραμμα και θα τα πούμε και αργότερα. Να είσαι καλά, Περικλή μου. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Περικλής Κουκλάκης ήταν από το Ρέθυμνο. Τώρα αυτήν ώρα φτάνει ο κύριος Τσίπρας στις Μέλαμπες. Πρώτος σταθμός του στο Ρέθυμνο. Στη συνέχεια ακούσατε ότι θα συνεχίσει στο Σπύλι, όπου θα κάνει και μια μικρή ομιλία εκεί στην πλατεία και στον κόσμο που θα έχει συγκεντρωθεί. Το Σπύλι εξάλλου είναι και ένα πολύ μεγάλο χωριό, έτσι, κεντρικό χωριό στο Ρέθυμνο, στο Δήμο Αγίου Βασιλείου, αν το λέω καλά, νομίζω είναι στον Δήμο αυτό. Και στη συνέχεια θα πάει Μυλοπόταμο, στην περιοχή του Μυλοποτάμου, στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία τις προηγούμενες μέρες, θυμάστε, και θα καταλήξει στα Ανόγια. Έτσι, θα πάει δηλαδή πρώτα στα υπόλοιπα χωριά, Ζωνιανά, Λιβάδια κτλ. Και θα καταλήξει στα Ανόγια, τελευταίο σταθμό της περιοδίας του στο Ρέθυμνο από τον Αλέξη Τσίπρα. Είμαστε 19 λεπτά πριν τις 11, πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι και επιστρέφουμε.

15 λεπτά πριν τις 12, καθρέφτης ενημέρωσε εδώ στην Ευχανίων στους 104 και 100,6 και στους 1512 στα μεσαία κύματα. Είναι ο Βασίλης Φουντλάκης στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Λαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και είναι και η Γλυκερία Γρηγορίου στην γραμματιακή υποστήριξη. Αυτό που αφήσαμε έτσι από την επικαιρότητα είναι ουσιαστικά η προαναγγελία της αυριανής δίκης που ξεκινάει στην συνεδριακή αίθουσα Ποσειδών στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο ΜΑΙΧ δηλαδή, ενώπιον του τριμελούς εφετίου κακουργημάτων, όπου αρχίζει η διεξαγωγή λοιπόν αυτής της μεγάλης δίκης, εντάξει είναι λογικό, που αφορά την υπόθεση του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα Χανιά. Είναι μια υπόθεση που συγκλώνησε το Πανελλήνιο και αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2023 και προκάλεσε φυσικά πανελλήνιο σάλο και τεράστιο διεθνές ακόμα ενδιαφέρον, καθώς στο συγκεκριμένο κέντρο είχαν απευθυνθεί και ζευγάρια από χώρες του εξωτερικού, εγώ θυμάμαι έτσι πρόχειρα από Αυστραλία μεριά και από άλλες χώρες μακρινές, ότι υπήρχαν, να το πούμε έτσι, άνθρωποι οι οποίοι πήγαν στο συγκεκριμένο κέντρο για να επιδιώξουν να κάνουν κάποιο παιδί κτλ. Λοιπόν, κατηγορούνται 33 άτομα για τις πράξεις τους, με τις κατηγορίες να αναφέρουν τις απάτης εμπορίας ανθρώπων κατά συρροή, εκμετάλλευση γυναικών μέσα από αφαίρεση κυττάρων και ιστών που αφορά σε εμβριομεταφορές, εικονικές οληψίες, πώληση γενετικού υλικού, εφαρμογή μεθόδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους και άλλες. Και βέβαια, όπως θυμάστε, οι βασικοί κατηγορούμενοι είναι δύο, είναι 33 κατηγορούμενοι, αλλά οι δύο είναι οι, ας πούμε, βασικότεροι. Ο 76χρονος Χανιώτης γιατρός, γυναικολόγος, γνωστός στην τοπική κοινωνία και ιδιοκτήτης του κέντρου, καθώς και ένας 47χρονος ιατρός εμβριολόγος του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, οι οποίοι μάλιστα είχαν προφυλακιστεί, είχαν συλληφθεί, είχαν προφυλακιστεί και στη συνέχεια αποφυλακίστηκαν τον περασμένο Νοέμβριο, δηλαδή του 2025, λόγω της παρέλευσης του χρόνου προσωρινής κράτησης που ορίζει η νομοθεσία και με τη δίκη να ξεκινάει αύριο. Να σας πω την τελευταία πληροφορία που έχουμε. Καταρχάς να πούμε ότι έχει στηθεί με όλες τις δυνατές έτσι, καταστάσεις, με όλα αυτά που, πρέπει, που απαιτούνται, έχει στηθεί συγκεκριμένη αίθουσα του ΜΑΙΧ, ούτως ώστε να έχει την εικόνα και δικαστηρίου, αλλά και να, επειδή είναι πάρα πολλά τα άτομα που και θα την παρακολουθήσουν, αλλά και θα είναι μέτοχοι σε αυτή τη δίκη, ούτως ώστε να μην πιεστούν οι καταστάσεις. Να σας πω βάσει του τελευταίου ρεπορτάζ ότι πρόθεση της έδρας του δικαστηρίου είναι να ξεκινήσει κανονικά η δίκη, διότι θα υπάρξουν πάρα πολλά αιτήματα από διάφορες πλευρές αναβολής της διαδικασίας. Ωστόσο η έδρα έχει ως στόχο να ξεκινήσει η δίκη και στη συνέχεια, εφόσον υπάρχουν τα συγκεκριμένα αιτήματα, να τη διακόψει. Αλλά εφόσον ξεκινήσει, να έχει μπει σε μία ροή, ούτως ώστε μετά να δοθούν οι ημερομηνίες, να δοθούν ημερομηνίες συγκεκριμένες, που θα είναι για όλους καλές, ούτως ώστε να παρακολουθήσουν ή να συνεχιστεί μάλλον η ακροαματική διαδικασία. Διότι αν υπάρξει αναβολή, καταλαβαίνει κανείς ότι στην αναβολή χάνονται όλες οι ημερομηνίες, χάνεται καταρχάς η αρχική ημερομηνία του πότε θα ξεκινήσει η δίκη, θα πάει αρκετά αργά η υπόθεση και ενδεχομένως να καθυστερήσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη ακροματική διαδικασία. Ξαναλέω όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κατηγορούμενοι, πάρα πολλοί μάρτυρες, πάρα πολλά έγγραφα που είναι να διαβαστούν, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι πρόκειται για μια δίκη η οποία θα κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτά λοιπόν τα περιμένουμε αύριο εμείς στην δίκη που θα ξεκινήσει, ξαναλέω, στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, στο ΜΑΙΧ λοιπόν θα ξεκινήσει η συγκεκριμένη δίκη. Από εκεί και πέρα περιμένουμε να δούμε αν όντως
ξεκινήσει, έστω και με διακοπή στη συνέχεια, ή αν υπάρξει αναβολή, το πιο πιθανό είναι να ξεκινήσει και να υπάρξει διακοπή στην συνέχεια. Ξαναλέω ότι υπάρχουν πολλοί δικηγόροι που δεν είναι χανιώτες, είναι από άλλα μέρη της Κρήτης και της Αθήνας, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά θα πρέπει να ρυθμιστούν καταλήλως και με τις ημερομηνίες που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια της διαδικασίας. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν από τις 12. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα ακόμα μικρό διαφημιστικό, λέω, σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα για να κλείσουμε με το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας.

Εντάξει, πήραμε την ανάσα μας, πήραμε και τα τηλέφωνά μας και πάμε να κλείσουμε την εκπομπή με το αθλητικό κομμάτι. Καθώς από σήμερα ξεκινούν πάλι οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Champions League έχει σήμερα. Από ό,τι βλέπω δεν παίζει όμως η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ η οποία παίζει αύριο για το Champions League απέναντι στη Σαχτάρ Ντόνετσκ αύριο στις 10 στο Stamford Bridge θα γίνει το μάτς, το ουδέτερο γήπεδο του Stamford Bridge στο Λονδίνο, γιατί η Σαχτάρ είναι ομάδα της Ουκρανίας και λόγω της εμπόλεμης κατάστασης εκεί ακόμα δεν μπορεί να παίξει στην χώρα της. Σήμερα υπάρχει το πιο σημαντικό μάτς του Champions League. Θα έλεγα το Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United, αλλά έτσι όπως είναι και η Manchester United δεν μου κάνει και πάρα πολύ έντονο το ντέρμπι. Αύριο είπαμε παίζει η ΑΕΚ. Ο Όφι είναι αυτός που παίζει την Πέμπτη για το Europa League απέναντι στη Ρεν στη Γαλλία στις 10 το βράδυ. Θα τα πούμε όμως την Πέμπτη αυτά λογικά και με Γιώργο Γιαλιτάκη που θα είναι στη Γαλλία για να μεταδώσει για την Ερασπόρ το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφι. Οπότε τον Γιώργο τον αφήσαμε για την Πέμπτη, για να τα πούμε έτσι αναλυτικά και για το ρεπορτάζ του Όφι της τελευταίας στιγμής κτλ. Την ίδια μέρα, για να δω αν έχουμε κάτι άλλο, τον Ολυμπιακό, ναι, που παίζει επίσης για το Europa League την Πέμπτη στις 10 με τη Marseille, θα τα πούμε επίσης τότε. Και έχουμε και τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος, το Conference League που παίζει απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα στις 8 παρατέταρτο της Πέμπτης στην έδρα του στο ΟΑΚΑ. Αυτά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Ξαναλέω, Όφι παίζει την Πέμπτη. Στη Γαλλία με τη Ρεν για το Europa League. Σήμερα έχουμε και μπάσκετ Ευρωλίγκα που ξεκινάει η επωνομαζόμενη διάβολο εβδομάδα, επειδή είναι δύο μάτς μέσα στην εβδομάδα αυτή. Σήμερα παίζει ο Παναθηναϊκός στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτιζάν 9:30 το βράδυ. Ο Μπράντοβιτς ουσιαστικά απέναντι στην πρώην ομάδα του και στις 10 το βράδυ στη Βαλένθια ο Ολυμπιακός. Ένα δύσκολο παιχνίδι, δύο δύσκολα παιχνίδια δηλαδή και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό, καθώς και η Παρτιζάν είναι πάρα πολύ καλή φέτος και η Βαλένθια εξίσου πολύ καλή φέτος. Αρκεί να σας πω ότι η Βαλένθια για παράδειγμα είναι αίτητη με 4 νίκες σε 4 μάτς όπως και ο Παναθηναϊκός και η Παρτιζάν σε 4 μάτς έχει 3 νίκες και μία ήττα που έκανε την προηγούμενη αγωνιστική από τη Ρεάλ Μαδρίτης στην Μαδρίτη. Αυτά λοιπόν για σήμερα σε ό,τι αφορά και το αθλητικό σκέλος. Έχει δράση το βράδυ, οπότε για όσους θέλετε να δείτε έτσι αθλητικές διοργανώσεις υπάρχει δράση. Εμείς 4 λεπτά πριν από τις 11 σιγά σιγά σας εγκαταλείπουμε. Ήταν και σήμερα ο καθρέφτης της ενημέρωσης. Βασίλης Φουντλάκης ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Βλαζάκης στη ρύθμιση των ήχων και Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη. Συνεχίζετε την ακρόαση στην ΕΡΤ Χανίων, όπου ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του ERT News και στη συνέχεια πρόγραμμα από το ERT News. Θα τα ξαναπούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων και φυσικά επικαιρότητας επιτρέποντος μετά τις 11, λίγο μετά τις 11 την ερχόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.

Ο Νίκος Τσιμπλάκης με τον Γιάννη Πρίντεζη ρύθμισαν τον ήχο. Η Ήρα Πανανίου διάλεξε τη μουσική. Η Βασιλική Κολτσίδα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και για τα μηνύματά σας, Ευαγγελία Παλτατζή, για τη συνέχεια μετά το δελτίο ειδήσεων. Για χαρά.

0: ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα που αναμένεται να επηρεάσουν σήμερα και αύριο μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους, έως και 10 μποφόρ και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σταδιακά θα εξελιχθεί η κακοκαιρία σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Στο επίκεντρο βρίσκονται μαγνησία, σποράδες και έβια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα τις επόμενες ώρες και στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσαν οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε νησιά του Αιγαίου, με τη Λέσβο και τη Ρόδο να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών που επηρεάστηκαν. Την ίδια ώρα στην ΚΟ καταγράφηκε ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο με τον σχηματισμό υδροστρόβιλου κάτω από πυκνά σύννεφα. Μπαράζ παρεμβάσεων για τη στήριξη των ελληνικών οικοκυριών προανήγγειλε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος στο Earth News. Εξήγησε ότι οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης θα αφορούν αρχικά το πεδίο της θέρμανσης, με ενέργειες οι οποίες θα φανούν στο πορτοφόλιο των πολιτών. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε έναν δύσκολο χειμώνα, ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ πρόσθεσε ότι οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες, έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη. Διαρκώς ανακοινώνονται νέες δέσμες μέτρων για τη στήριξη των πολιτών και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, γιατί μας το επιτρέπουν τα οικονομικά δεδομένα, τόνισε ο Διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Εμείς θα συνεχίζουμε λοιπόν με κάθε τρόπο, χωρίς να εκτροχιάζονται τα δημοσιονομικά, να στηρίζουμε την κοινωνία, και η αντιπολίτευση θα συνεχίζει να υπόσχεται μαγικές λύσεις, γιατί ξέρει ότι δεν θα κληθεί να τις υλοποιήσει, σημείωσε ο κύριος Ρωμανός. Χαρακτήρισε απόλυτα εφικτό το στόχο της αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία, ενώ αναφερόμενος στον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τις επικείμενες εκλογές, διευκρίνησε ότι αυτό που ήθελε να ξεκαθαρίσει είναι ότι η παράδοση που υπάρχει στη Νέα Δημοκρατία είναι ότι όταν ένας πρωθυπουργός θεωρεί ότι απέτυχε, φεύγει. Σε αντίθεση με άλλα κόμματα που δεν μας έχουν πει ποιο στόχο βάζουν αφενός και τι θα κάνουν σε περίπτωση που δεν πετύχουν το στόχο τους, αφετέρου υπογράμμισε ο κύριος Ρωμανός. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Η περιορισμένη δυνατότητα της Μόσχας να ενισχύσει την παραγωγή και η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Χούθη συγκρατούν τις απώλειες. Δύο πλοία ανοιχτά των ακτών της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα δέχθηκαν επίθεση από ντρόνς, με αποτέλεσμα το ένα να βυθιστεί, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ. Πρέπει να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι πίσω από τις επιθέσεις με ντρόνς σε εμπορικά πλοία κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, τονίζει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Στη Βουλή εισάγεται σήμερα για συζήτηση το νομοσχέδιο για την προστασία των παιδιών κάτω των 15 ετών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου. Για πολύ σημαντική πρωτοβουλία, καθώς υπάρχει ζήτημα εθισμού, έκανε λόγο στο Earth News Radio Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Όσον αφορά την εφαρμογή της και το πώς θα εντοπίζεται η ηλικία κάτω των 15 ετών, εξήγησε ότι η βασική ευθύνη γι' αυτό μεταφέρεται στις πλατφόρμες. Έχουμε υπολογιστικά εργαλεία και μπορούμε να εξακριβώσουμε την ηλικία, σημείωσε ο κύριος Αναγνωστόπουλος και διευκρίνησε ότι ο κόφτης δεν αφορά οτιδήποτε στο διαδίκτυο, αλλά συγκεκριμένα μέσα τα οποία δημιουργούν κάποιο είδους εθισμό. Συνεχίζονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Για σήμερα έχει προγραμματιστεί αυτοψία από εμπειρογνώμονα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, παρουσία μηχανικών αλλά και στελεχών του Υπουργείου Παιδείας. Στην ασφάλεια των περίπου 4.000 μαθητών και εκατοντάδων εκπαιδευτικών στάθηκε η Υπουργός Παιδεία Σοφία Ζαχαράκη, όπως διευκρίνησε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη, η ευθύνη για τις σχολικές εγκαταστάσεις και τις αποφάσεις λειτουργίας τους ανήκει στον Δήμο, ενώ το Υπουργείο έχει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τον εξοπλισμό και τη συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Τόνισε μάλιστα την ανάγκη στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Παιδείας, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους αρμόδιους φορείς. Ανοιχτό άφησε ο Ντόναλντ Τραμπ το ενδεχόμενο αποπομπής της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, εκφράζοντας δημόσια τη δυσαρέσκειά του. Οι δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου έγιναν στον απόϊχο σειράς δημοσιευμάτων της Wall Street Journal για φερόμενες παρατυπίες πριν και μετά την ανάληψη των διπλωματικών καθηκόντων της.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Εντονότερα φαινόμενα θα σημειωθούν αρχικά σε Ιόνιο, Πελοπόννησο και Στερεά, ενώ σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν σε Αιγαίο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα έως 8 μποφόρ, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η πιστοποιημένη ασφαλή. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Η

0: κοινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την Ερχανίων.
1: 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Ταινίες, δημιουργοί, εργαστήρια, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις, για μικρούς και μεγάλους. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο khaniafilmfestival.com. Η γιορτή του κινηματογράφου στα Χανιά. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων, 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Σας περιμένουμε.
2: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

0: Δεν το συνηθίζω, αλλά τι να πω τώρα. Θα ξεκινήσω με ένα με μια ανάσα για να πω what a day, φίλες και φίλοι. Σήμερα είναι μια μέρα περίεργη. Περίεργη, δύσκολη, και εντωμεταξύ είναι αυτό που λέμε, από πού να πρωτοξεκινήσω, τι να πρωτοεπισημάνω από όλα αυτά που τρέχουν, που συμβαίνουν εντός και εκτός των τυχών, που είναι γεγονότα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να μην σας πω ότι τα γεγονότα εκτός τυχών είναι μείζωνα, και ότι έρχεται ως επιπλέον πληροφορία, ως ανάλυση, ως εξέλιξη στα όσα γνωρίζουμε μέχρι τώρα, αλλά ψυχραιμία, θα τα πούμε όλα. Πιθανότατα θα περιμένατε για να ξεκινήσω ή να δώσω ένα στίγμα σε σχέση με αυτό που απασχολεί την παγκόσμια ειδησιογραφία, επί της ουσίας την παγκόσμια οικονομία, τη συμφωνία Τραμπ με τον Πούτιν. Όμως θα το πω και αυτό. Θα ξεκινήσω με μία άλλη είδηση η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι ένα πεδίο που επίσης πρέπει να φωτιστεί, αλλά αισθάνομαι πραγματικά τον τελευταίο καιρό είναι αυτό που λέμε τι να πρωτοπιάσω και τι να πρωτοαναλύσουμε. Αναφέρομαι σε μία μεσογειακή διάσκεψη, διεθνή τη λένε, τίνος της ακροδεξιάς. Αναπτύσσουν λοιπόν έναν κοινό βηματισμό στο δρόμο προς την εξουσία δύο από τις ισχυρότερες προσωπικότητες της ευρωπαϊκής ακροδεξιάς, ο Ζορντάν Μπαρντελά, Γαλλία, και ο Σαντιάγο Αμπασκάλ, Ισπανία, Vox, όπως λέγεται το κόμμα του Ισπανού. Επειδή λοιπόν μπροστά τους έχουν τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις και οι δύο χώρες, οι ηγέτες λοιπόν της Εθνικής Συσπήρωσης της Γαλλίας, δηλαδή ο Μπαρντελά και του Vox που μόλις τώρα σας είπα, ο Αμπασκάλ, προσπαθούν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους, αναζητούν παρακαλώ πάρα πολύ κοινή στρατηγική, πολιτικά μηνύματα και προγραμματικές συγκλήσεις. Για ποιο λόγο? Για να τους φέρουν πιο κοντά σε αυτό που λέμε εξουσία. Ο Μπαρντελά λοιπόν βρίσκεται στην Ισπανία, πραγματοποιεί διήμερη επίσκεψη, ξεκίνησε χτες. Οι Ισπανοί προσέρχονται στις κάλπες, σας θυμίζω, στις 29 Νοεμβρίου σε πρόορες εκλογές που προκήρυξε ο Ισπανός Πρωθυπουργός Σάντσεθ, με το Vox να προσδοκά μια πολύ σημαντική ενίσχυση της κοινοβουλευτικής του δύναμης. Ο Μπαρντελά από την άλλη μεριά στη Γαλλία επιδιώκει να εδραιώσει τις ευρωπαϊκές συμμαχίες του κόμματός του, αξιοποιώντας κοινές πολιτικές θέσεις με άλλες τέτοιες ακροδεξιές εθνικιστικές δυνάμεις. Ξαναθυμίζω για την ακροδεξιά στη Γαλλία, που πάρα πολλές φορές μεταλλάσσεται, αλλά το DNA της αυτό είναι και δεν θα πρέπει να ξεχνιόμαστε. Διεκδικεί την Προεδρία, παρακαλώ πάρα πολύ. Να πω ένα καλό μεσημέρι, ναι, να το πω, ότι ώρα είναι 12 και 17 λεπτά, ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8, ότι είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, ότι έχουμε παρακαλώ πάρα πολύ τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου με ένα υπέροχο τραγούδι. Σε διαφορετική λοιπόν εκτέλεση ξεκίνησε η εκπομπή. Ευχαριστούμε την Ήρα Πανωνίδου που είναι υπεύθυνη για τον μουσικό λόγο της εκπομπής. Η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στην παραγωγή και η Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Θα σας θυμίσω ότι εσείς πρέπει να επικοινωνείτε μαζί μας, όχι πρέπει. Θα ήθελα πάρα πολύ, είναι η αλήθεια. Έχετε έναν τρόπο, μέσω του Viber μας αναζητάτε, γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε ό,τι έχετε να μας πείτε. Τώρα, παρακολουθώντας λοιπόν τις εξελίξεις, την συνέχεια δεν είναι απόνερα ακριβώς της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν, Προσπαθώ να καταλάβω την στάση που κρατά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δείχνει σαν να κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν με έναν χρονισμό πάρα πολύ δύσκολο και επικίνδυνο, θα τολμούσα να πω. Γιατί το λες αυτό, Ευαγγελία? Γιατί ετοιμάζονται οι Ευρωπαίοι ηγέτες να απαιτήσουν αυστηρότερες κυρώσεις κατά της Ρωσίας τώρα αυτά, μεθαύριο, στη Σύνοδο Κορυφής της Πέμπτης, προφανώς αποφασίζοντας να έρθουν σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ. Διάβαζα λοιπόν ότι σε ένα προσχέδιο μιας κοινής δήλωσης, το οποίο έχει δημοσιεύσει το Πολίτικο, σχεδιάζουν να ζητήσουν περαιτέρω κυρώσεις και μέτρα που θα στοχεύουν στα έσοδα της Μόσχας από το πετρέλαιο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Οι κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης απορρίπτουν τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι εξασφάλισε ενεργειακή κεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Για το θέμα της κεχηρίας, γιατί πολύ έχει μπερδευτεί, είναι ένα δεύτερο σκέλος. Τη μία μέρα ανακοίνωσε τη συμφωνία ο Τραμπ με τον Πούτιν για να αρχίσουν να φτάνουν βαρέλια, τόνοι βαρελιών, λοιπόν, προς την Αμερική, και από την άλλη μεριά ανακοίνωσε μια ενεργειακή κεχηρία, ξαναλέω, με την Ουκρανία, και η Ρωσία είπε: α, εγώ δεν ξέρω τίποτα. Αλλά ο Τραμπ το ανακοίνωσε. Αυτή λοιπόν η διαφωνία, γι' αυτό είπα παράλληλο σύμπαν, φίλες και φίλοι, καταγράφει ένα διευρυνόμενο χάσμα ως προς τον τρόπο αντίληψης και χειρισμού των θεμάτων που έχουν προκύψει, που είναι πάνω στο τραπέζι, που όπως έχουμε πει έχουν επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία. Ότι εμείς οι πολίτες, οι παγκόσμιοι πολίτες, λοιπόν, να σας το πω έτσι, υφιστάμεθα τις συνέπειες. Δεν είναι λίγες οι αναλύσεις, τα ρεπορτάζ, τα στοιχειοθετημένα ρεπορτάζ που λένε ότι αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, αν δεν θα φέρει πτώση των τιμών. Σας λέω μόνο γιατί το αναζήτησα, ότι η τιμή του αργού πετρελαίου χθες το βράδυ σημείωνε αύξηση της τάξης του 1,43%, ξεπερνώντας τα $93 το βαρέλι, και η τιμή του Brent επίσης πάλι χθες το βράδυ ξεπερνούσε τα $106 το βαρέλι. Τι σημαίνει αυτό? Αύξηση και εκεί 1,42%. Τώρα, εν όψη λοιπόν της Συνόδου Κορυφής, όπου σας έλεγα, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής φόρου επί των έκτακτων κερδών για τις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Το δήλωσε αυτό επικεφαλής της Φορολογικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βρήκα αυτά αναζητώντας τα στοιχεία στο πρακτορείο Reuters. Αναμένουμε να δούμε, αλλά οφείλουμε να καταγράψουμε τι ακριβώς συμβαίνει και πού βρισκόμαστε. Και θα μου πείτε τώρα, Μπαλτατζή, δεν θα μας πεις κάτι για αυτό που εχθές ξεκίνησες την εκπομπή, που ήταν το περίφημο άρθρο του κυρίου Καρτερού, η επίθεση, η ακραία επίθεση του κυρίου Καρτερού στον Νίκο Ανδρουλάκη? Ξέρετε βεβαίως ότι ο Αλέξης Τσίπρας εχθές επιχείρησε να αναδιπλωθεί, εμφανίστηκε ενωτικός με τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Μόνος μου αντίπαλος ο Μητσοτάκης, είπε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που παραχώρησε στο Κρήτη TV και στο συνάδελφο Σαχίνη. Τώρα, αυτά δεν θα σας τα πω εγώ. Λοιπόν, έχω στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική συντάκτρια, την Γεωργία Σαδανά. Γεωργία μου, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι.
0: Ωραίες οι φούρλες, έτσι?
1: Καλά, νομίζω ότι από εδώ και στο εξής θα είναι στην ημερήσια διάταξη διαρκώς. Κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε χθες να ρίξει χτόνους. Αυτό το Πασόκ δεν είναι αντίπαλος αλλά ανταγωνιστής μας. Το είπε για δεύτερη φορά χθες, το έχει ξαναπεί.
0: Το είχε πει στη Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς. Στη συνέντευξη τύπου. Αλλά απ' την άλλη, ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Όσο περνούν οι μέρες, οδεύουμε προς τα Χριστούγεννα. Οπότε οι περισσότεροι αναλυτές, δημοσκόποι θεωρούν ότι εκεί θα έχει να παγιωθεί μια πρώτη εικόνα. Το θερμόμετρο θα δείχνει κόκκινο και στη Θεσσαλονίκη που και στην Αμαλία, για την πρωτοκαθεδρία της δεύτερης θέσης, τα ποσοστά και φυσικά τα πρόσωπα.
0: Σωστά.
1: Όλα αυτά λοιπόν θα δημιουργούν και κινητικότητα και τζαρτζαρίσματα. Αυτό είπε και ο κύριος Τσίπρας. Αυτά τα τζαρτζαρίσματα υπάρχουν. Δεν το έκρυψε κάτω από το χαλί. Απ' την άλλη, ωστόσο.
0: Δεν ξέρω αν ήταν τζαρτζάρισμα αυτό. Γεωργία μου, το άρθρο του κυρίου Θανάση Καρτερού, δεν ξέρω αν ήταν τζαρτζάρισμα. Επανήλθε σήμερα. Δική του γνώμη, δική του υπογραφή, όπως λέει. Σύμφωνη.
1: Ελά, το άρθρο δεν ήταν τζαρτζάρισμα σίγουρα. Αλλά κυρίως το τζαρτζάρισμα έχει να κάνει με τα πρόσωπα. Σε αυτό αναφέρομαι, γιατί σήμερα προσχώρησε στην Ελλάδα και ο κύριος Ζαχαριάδης.
0: Ναι.
1: Και το ρεπορτάζ μου λέει ότι οι προσχωρήσεις θα συνεχίσουν, όπως όμως και οι μεταγραφές στο ΠΑΣΟΚ. Άρα εδώ.
0: Και στις δύο πλευρές. Ναι.
1: Ένα γαϊτανάκι, όπου ο καθένας προσπαθεί να κερδίσει τις εντυπώσεις, αλλά αυτό θα εξελίσσεται σχεδόν σε καθημερινή βάση με τα πρόσωπα.
0: Εφεξής, ναι, βεβαίως.
1: Ναι, όχι μόνο δεν θα υποχωρήσουν οι όποιες αιστείες έντασης, αλλά φαίνεται ότι θα πυροδοτούνται διαδοχικά.
0: Και θα πυροδοτούνται και από.
1: Δεν θα σταματήσουν ούτε οι παρενέσεις του κυρίου Τσίπρα, αν μου επιτρέπεις, ούτε η προσπάθεια της Χαριλαίου Τρικούπη να ανταπαντήσει να βγει επιθετικά, γιατί στο τέλος υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργήσει αποστροφή στον προοδευτικό ψηφοφόρο, είτε προσβλέπει ή ελπίζει ψηφίζοντας το ΠΑΣΟΚ να αλλάξει η κατάσταση ή την Ελλάς. Άρα στο τέλος της ημέρας ίσως αποβεί μπούμεραν και για τους δύο.
0: Και γιατί αυτοί οι διαξηφισμοί ή η επίθεση του κυρίου Καρτερού στον Νίκο Ανδρουλάκη, Γεωργία, πόρο απέχουν από αυτά που ο πολίτης προσδοκά να ακούσει, πολύ περισσότερο σε ένα timing που όλοι συζητάμε για αυτό που έρχεται. Ότι η ακρίβεια που ζήσαμε ως τώρα θα είναι okay, απλώς μια εισαγωγή σε έναν διάδρομο που μπαίνουμε με δεδομένο το γεωοικονομικό πρόβλημα που έχει υπάρξει, και γιατί από την άλλη μεριά εντωμεταξύ τα κόμματα πιέζονται και τα δύο αυτά κόμματα, γιατί όπως πολύ σωστά μας λες, τι τους ενδιαφέρει, η δεύτερη θέση, η παγίωση στη δεύτερη θέση. Όσο προκύπτουν και οι δημοσκοπήσεις που έχουν στοιχεία για το ένα ή το άλλο κόμμα που δεν είναι αυτό που θα επιθυμούσε, αυτό μάλλον θα κλιμακωθεί. Εννοώ η συμπεριφορά αυτή η πολιτική.
1: Προφανώς είναι η συμπεριφορά αυτή η πολιτική θα κλιμακωθεί. Το θέμα όμως είναι ποιος είναι κερδισμένος. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί που θεωρούν ότι μια τέτοια συμπεριφορά ίσως να ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία, υπάρχουν και άλλοι που θεωρούν ότι μια τέτοια συμπεριφορά μπορεί να ευνοεί και αντισυστημικά σε εισαγωγικά κόμματα, τα οποία βλέποντας την κρίση που υπάρχει στα κόμματα εξουσίας, πολύ πιθανόν να προσπαθήσουν να ανακτήσουν έδαφος.
0: Και τα δύο είναι.
1: Ναι. Αυτή η συζήτηση λοιπόν είναι μια συζήτηση που στο τέλος της ημέρας δεν φαίνεται να ωφελεί, τουλάχιστον στο βαθμό που ίδιοι πιστεύουν, τα κόμματα τα δύο τα οποία διαγωνίζονται για τη δεύτερη θέση.
0: Άρα από εδώ και πέρα, στο ΠΑΣΟΚ εντωμεταξύ, δώσ' μας λίγο το ρεπορτάζ, γιατί ξέρω ότι πάντα έχεις το καλό ρεπορτάζ. Ωραία, μετά από ό,τι συνέβη και το ότι έγραψε ο κύριος Καρτερός, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, πώς αναδιατάσσεται απέναντι σε τέτοιου είδους πολιτικές συμπεριφορές?
1: Καταρχήν το ΠΑΣΟΚ, επειδή είναι πιο ευνοημένο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά τη γνώμη μου, αλλά και αρκετών δημοσκόπων από την εμφάνισή του στη ΔΕΘ,
0: ναι,
1: δεν θέλει να χάσει αυτή την έξωθεν καλή μαρτυρία, γιατί το ΠΑΣΟΚ μίλησε προγραμματικά, σε λίγη ώρα παρουσιάζει και το πρόγραμμά του για το ιδιωτικό χρέος, παρουσία του κυρίου Ανδρουλάκη και της κυρίας Αποστολάκη. Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ είδε ότι καταθέτοντας προτάσεις, πρώτον, έσυρε την κυβέρνηση σε μια ατζέντα την οποία προσπάθησε να βάλει σε ένα βαθμό την έσυρε. Δεύτερον, έκανε τη διαφορά. Και αυτό το momentum δεν θέλουν να το χάσουν σε μια αντιπαράθεση σειρά με την Ελλάδα. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο όμως είναι ότι επειδή στη μέση υπάρχουν και πρόσωπα και πρόσωπα πολλά, καταλαβαίνω και αυτοί ότι κάποια πράγματα θα πρέπει να τα απαντούν τη λογική και τη ανθρωπογεωγραφία. Τι εννοώ? Κανείς δεν θέλει φιβόκεντρες δυνάμεις στην τελική προεκλογική ευθεία, έτσι. Άρα θα πρέπει να δείχνει αντανακλαστικά το ΠΑΣΟΚ και ως προς τη συσπήρωση και τη συνοχή του. Νομίζω σε αυτά ανταποκρίνονταν η ανακοίνωση που εξέδωσε το απόγευμα της Κυριακής σε τόσο σκληρό ύφος. Άρα αυτό που ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται το ΠΑΣΟΚ είναι να μην χάσει την έξωθεν καλή προγραμματική μαρτυρία, απ' την άλλη να μην χάσει και κόσμο και θα σου έλεγα κυρίως στελέχη. Και κράτησε το αυτό, εν ώψη της τελικής προεκλογικής ευθείας, γιατί κακά τα ψέματα, όταν είσαι τρίτος, οι επιλογές είναι λιγότερες. και πιο ασφυκτικές ίσως, και αυτό είναι κάτι που φαίνεται να το ξέρουν.
0: Ναι, και κινητοποιεί μετά τα άτομα, τα μέλη, εν πάση περιπτώσει, τους ενδιαφερόμενους. Είναι προφανές αυτό. Αυτή η προσωπική αγωνία του καθενός, Γεωργία, ξεκινά από την κυβέρνηση και φτάνει στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προφανώς και τους ενεργοποιεί τον καθένα για να δει ποιο είναι το πολιτικό του μέλλον, ποιος του το διασφαλίζει.
1: Ακριβώς.
0: Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον. Εύχομαι να μπει μια τελεία σε αυτού του είδους την πολιτική αντιπαράθεση, φίλες και φίλοι. Την άποψή μου την είπα ξεκάθαρα εχθές. Βλέπω το σημερινό άρθρο του κυρίου Καρτερού, που επανακάμπτει επί της ουσίας, δεν θα πω μαζεύοντας, απλώς διευκρινίζοντας, γιατί όταν λέει ότι δική μου η γραφίδα, δική μου η ευθύνη, ο κύριος Καρτερός, ο έμπειρος κύριος Καρτερός, μπορούμε να καταλάβουμε τι εννοεί, αλλά δεν θα ξεχάσουμε ότι είναι ένας εκ των στενότατων συνεργατών του κυρίου Τσίπρα, και ο ίδιος γνωρίζει τι σημαίνει λοιπόν και πώς επηρεάζει η δική του γραφίδα και η δική του ευθύνη. Τώρα θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά έχουμε να πούμε άλλα πράγματα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων αναβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού σε κόκκινο συναγερμό η Εύβοια, σε επιφυλάκει ο κρατικός μηχανισμός για τα έντονα φαινόμενα. Δεν μιλάμε για μαγικές συνταγές, αλλά ο στόχος μας είναι οι Έλληνες να μπορούν να θερμανθούν μέσα σε ένα δύσκολο χειμώνα. Ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στο ΕΡΤ News ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος. Οι δράσεις θα είναι συνεχόμενες έτσι ώστε να υπάρξει κοινωνική στήριξη, σημείωσε. Θα εφαρμοστεί η ενεργειακή εκεχηρία επειδή το είπα εγώ, ανέφερε χαρακτηριστικά στους δημοσιογράφους ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Δύο πλοία που βρίσκονταν στα ανοιχτά της Βουλγαρίας στη Μαύρη Θάλασσα επλήγησαν από ντρόουνς και ένα από αυτά βυθίστηκε, ανακοίνωσε σήμερα ο Βούλγαρος Πρωθυπουργός. Η Συμμαχία θα προσαρμόσει την αμυντική της στάση εφόσον χρειαστεί, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Πτωτικά κινούνται σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στα 105 δολάρια το βαρέλι το Brent, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν το ενδεχόμενο να αυξηθούν οι ρωσικές προμήθειες δίζελ στις διεθνείς αγορές. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν την ερχόμενη εβδομάδα έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις κατηγορούμενοι στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Φίλες και φίλοι, σε αυτό το δεύτερο μέρος της εκπομπής θα ασχοληθούμε με αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Επικρατείας που κατατέθηκε στην Βουλή και το οποίο θεσπίζει την καθολική απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για ανήλικους κάτω των 15 ετών στην Ελλάδα. Το μέτρο αυτό προβλέπεται να εφαρμοστεί επίσημα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μέχρι τότε εννοείται το νομοσχέδιο θα ψηφιστεί εντός του 2006, είναι η διαδικασία κοινοβουλευτική αυτή, ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής για τις πλατφόρμες. Τώρα, αυτό το θέμα θα το συζητήσω αμέσως τώρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ με την καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, την κυρία Βάσο Αρτινοπούλου. Κυρία Αρτινοπούλου, καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Εγώ ευχαριστώ, κυρία Μπαλτάτση, χαίρετε σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Επειδή εσείς έχετε δουλέψει με έναν άλλον τρόπο σε μια προέκταση της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, γιατί διατελέσατε πρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την Εθνική Στρατηγική κατά της Βίας και της Παραβατικότητας των Ανηλίκων, και επειδή για το αμιγώς ψηφιακό θέμα και πώς οι πλατφόρμες θα μπορέσουν να βάλουν, επιτρέψτε μου την έκφραση, τους κόφτες, αυτό που θέλω να ρωτήσω εσάς, και θα ξεκίναγα από αυτό, καταρχάς είναι μια πρωτοβουλία της Ελλάδας που έχει τη δική της αξία υπό την έννοια ότι είναι η πρώτη χώρα, αν δεν κάνω λάθος, που περνάει στην θέσπιση νόμου για αυτό το θέμα, έτσι δεν είναι? Είχε προηγηθεί η Αυστραλία, είχε
1: έτσι,
0: κάτι μικρό προβλήματα.
1: Ναι. Και η Αυστραλία και η Γαλλία τελικώς δεν προχώρησε.
0: Έτσι.
1: Αλλά νομίζω θα τα συζητήσουμε αυτά. Ένα μικρό σχόλιο εισαγωγικό.
0: Παρακαλώ.
1: Την Εθνική Στρατηγική για την Πρόληψη της Βίας κατά των Ανηλίκων και την Παραβατικότητα Ανηλίκων, που είχαμε την χαρά και την τιμή να παραδώσουμε στην Ελληνική Πολιτεία. Πράγματι, το θέμα της διαδικτυακής βίας, των κινδύνων από το διαδίκτυο και της διασφάλισης της ψυχικής υγείας των παιδιών αποτελούσε προτεραιότητα.
0: Έτσι.
1: Και έχουμε έναν πυλώνα, έναν άξονα στο πλαίσιο της στρατηγικής, και μάλιστα συστήνουμε και προτείνουμε στην Ελληνική Πολιτεία να υιοθετήσει την στρατηγική για τον εθισμό από το διαδίκτυο που ήδη είχε εκπονηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Σε ό,τι αφορά την... αυτό σημαίνει ότι το πρόβλημα στο οποίο καλούμαστε σήμερα να απαντήσουμε με ότι νέα θεσμοθέτηση, το πρόβλημα είναι υπαρκτό.
0: Μάλιστα.
1: Δεν, δηλαδή, προκύπτει από μια αναγκαιότητα την οποία τη βλέπουμε στα ίδια τα παιδιά, στις οικογένειές τους, στον περίγυρο.
0: Το ζούμε, κυρία Αρτινοπούλου, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Θέλω όμως να ρωτήσω το εξής. Όταν μιλάμε για την επίδραση των social media στους ανήλικους, μιλάμε, κυρία Αρτινοπούλου, κυρίως για το περιεχόμενο που παρακολουθούν ή και για τον τρόπο με τον οποίο είναι σχεδιασμένες οι ίδιες οι πλατφόρμες? Και πώς επηρεάζουν τα
1: και
0: παιδιά?
1: Τα δύο. Και τα δύο. Είναι πολύ σωστή η ερώτησή σας. Ήδη βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε μια άλλη χώρα της Ευρώπης που συζητάμε πάρα πολύ όλη τις νέες εξελίξεις τεχνητής νοημοσύνης, πώς επηρεάζουν την απονομή της δικαιοσύνης, πώς επηρεάζουν διάφορους τομείς. Και για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το ίδιο το διαδίκτυο δεν μπορεί να ελεγχθεί.
0: Μάλιστα.
1: Από την νομοθεσία, την εθνική νομοθεσία καμίας χώρας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε, και η τεχνολογία κινείται, και ειδικά η τεχνητή νοημοσύνη, με πολύ υψηλότερες ταχύτητες από ό,τι οι θεσμοί αντιδρούν.
0: Σωστά.
1: Είναι τα δεδομένα. Αν πρέπει να σκιαγραφίσουμε την εικόνα αυτής της νέας πρωτοβουλίας της νομοθέτησης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι, ειδικά όταν έχουμε κατηγορίες ευάλωτες όπως είναι τα παιδιά που εκτίθενται σε κινδύνους από το διαδίκτυο, ότι πρέπει να παραμείνουμε απαθείς χωρίς να αναλάβουμε καμία πρωτοβουλία. Νομίζω ότι το παράδειγμα της Ελλάδας, συγκριτικά με τις πρωτοβουλίες που είχαν αναπτυχθεί σε άλλες χώρες, έχει μια ιδιαιτερότητα που πρέπει να τη σχολιάσουμε. Δεν απευθύνεται, δεν έχει σαν ομάδα στόχου τα ίδια τα παιδιά ή τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες. Η ομάδα στόχου είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες, και μέσα από τους αλγόριθμους πώς θα πρέπει οικία να προστατευτεί και νομίζω ότι αυτό είναι και το στοίχημα της επόμενης μέρας. Θα υπακούσουν οι πλατφόρμες, πώς θα αντιδράσουν. Ναι. Ήδη έχουμε κάποια δείγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό είναι το στοίχημα κατά τη γνώμη μου.
0: Υπάρχουν ερευνητικά ευρήματα, κυρία Αρτινοπούλου, που συνδέουν τη χρήση των social media με συγκεκριμένες συμπεριφορές των ανηλίκων. Το λέω αυτό γιατί, με διορθώνετε αν κάνω λάθος, η εγκληματολογία συχνά εξετάζει πως η πλήρης απαγόρευση μπορεί να λειτουργήσει και ως μαγνήτης εντός εισαγωγικών για τους εφήβους. Ρωτώ λοιπόν στην ουσία εάν υπάρχει κίνδυνος ο νόμος αυτός να οθήσει τους κάτω των 15 ετών ανήλικους σε άλλες μεθόδους, σε άλλες προσβάσεις.
1: Ναι, προσωπικά και επιστημονικά διατυπώνω την άποψη ότι τα social media και η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορούν να δαιμονοποιηθούν και δεν πρέπει να δαιμονοποιηθούν. Η τεχνολογία έχει πολλά να μας προσφέρει και έχει πολλά θετικά.
0: Mm-hmm.
1: Όταν υπάρχουν όμως κάποιοι κίνδυνοι που κυρίως έχει να κάνει με την διακίνηση ακατάλληλου υλικού, το πρόβλημα, ξέρετε, της εύκολης λίας από παιδιά, από άλλους που έχουν άλλους σκοπούς, όταν υπάρχουν κίνδυνοι στο διαδίκτυο, τότε νομίζω ότι το ελάχιστο που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε τα παιδιά να αναγνωρίζουν τους κίνδυνους αυτούς και να προστατεύονται.
0: Άρα είναι εκπαίδευση
1: δεν
0: αυτό.
1: Μπορεί, ακριβώς, δεν μπορεί, δηλαδή θέλει μια σειρά συνοδευτικών μέτρων. Δεν γίνεται να περιμένουμε ότι με ένα νόμο θα αλλάξουν όλα, ούτε ότι οι πλατφόρμες θα συμμορφωθούν, ούτε ότι τα παιδιά δεν θα χρησιμοποιούν social media, δεν θα βρουν τρόπους να τα χρησιμοποιούν. Είναι, όπως αντιλαμβάνεστε, κάτι παρόμοιο με την απαγόρευση της κατανάλωσης αλκοόλ από παιδιά.
0: Σωστά.
1: Όπου πράγματι έχουμε ένα ισχυρό θεσμικό πλαίσιο ότι μπορείς όμως να ελέγξεις απόλυτα εάν ο ανήλικος θα πει.
0: Απλώς
1: και,
0: ναι,
1: στόχος.
0: Αυτό έχει και άλλη διαβάθμιση. Είναι πολύ εύστοχο το παράδειγμα που μας φέρνετε, αλλά επειδή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν σήμερα το κύριο πεδίο κοινωνικοποίησης της γενιάς αυτής. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι παράμετροι γύρω από αυτό το θέμα είναι πάρα πολλοί.
1: Είναι. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να το δούμε στην πράξη. Για μένα, αν αυτή η νομοθεσία έχει, η πρωτοβουλία για την θεσμοθέτηση έχει ένα σημαντικό νόημα, είναι ότι πέραν της τυπικής και ουσιαστικής προστασίας των παιδιών, η μεγάλη σημασία είναι ότι εισάγει αυτό το θέμα στην ατζέντα των συζητήσεων. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε μια σπίθα να ανάψει για να δούμε υπάρχουν κίνδυνοι, πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί, τι θα γίνει, πώς θα λειτουργήσουν οι πλατφόρμες. Όλα αυτά τα ερωτήματα μπαίνουν πια στην ατζέντα των καθημερινών συζητήσεων, είτε στο σπίτι, είτε στις παρέες των παιδιών. Επομένως, το επίπεδο της κοινωνικής ευαισθητοποίησης είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυξάνει. Αυτή είναι η συμβολική αξία που βλέπω σε αυτή την πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ότι θα συζητηθεί το θέμα, θα μάθουμε πολύ περισσότερα, θα ευαισθητοποιηθούμε, έχουμε να κερδίσουμε. Και σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες παραβιάσεις, πάντοτε υπάρχουν αποκλίσεις και από τον νόμο δεν υπάρχουν ιδανικές κοινωνίες. Και πάντα τα παιδιά θα βρουν τρόπους, θέλουν είτε να επικοινωνήσουν, είτε να... που για μένα δεν είναι ζήτημα επικοινωνίας, γιατί δεν κόβεται η επικοινωνία. Κυρίως είναι η προστασία από τους κινδύνους του διαδικτύου.
0: Ναι, αυτός ο νόμος αποφορτίζει λίγο τους, έως πολύ θα έλεγα, τους γονείς, που δεν μπορούν πάντα να παρεμβαίνουν και να ελέγχουν και να έχουν μια πλήρη εικόνα. Αλλά αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι το εξής. Κυρία Αρτινοπούλου, πώς διαχωρίζουμε την απλή συσχέτιση από αυτό που λέμε αιτιώδης επίδραση, το λέω, γιατί όταν, ας πούμε, παρατηρούμε αυξημένη επιθετικότητα σε εφήβους που χρησιμοποιούν εντατικά τα social media, πώς ξέρουμε αν η χρήση συμβάλλει στην επιθετικότητα ή αν η ήδη επιθετική έφηβη, γιατί είναι χαρακτηριστικό της εφηβείας η επιθετικότητα, στρέφονται περισσότερο σε συγκεκριμένες ψηφιακές κοινότητες.
1: Είναι πολύ αυστοχή η ερώτησή σας και ξέρετε ότι θα πρέπει να αποφύγουμε οποιαδήποτε απλουστευτική ερμηνεία και διαδικασία. Δηλαδή, χρησιμοποιείς social media, θα γίνει αυτό ή θα έχει αυτή την
0: επίδυση.
1: Αυτές είναι απλουστευτικές προσεγγίσεις όπου ανάμεσα σε αυτή την επικοινωνία παρεμβάλλεται το θεμελιώδες υποκείμενο, δηλαδή η προσωπικότητα. Και ξέρετε, αυτό το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά και εγώ σαν κλιματολόγος, λένε κλασικά ότι λίγος πολύ όλοι μας ζούμε στην ίδια κοινωνική πραγματικότητα, δεν γινόμαστε όλοι κλιματίες. Γιατί υπάρχει αποστέριστη, γιατί υπάρχουν ξέρετε άλλες κοινωνικές παράμετροι. Επομένως, αυτό που θα πρέπει να δούμε είναι πώς ενδυναμώνονται τα παιδιά, ενδυναμώνεται η προσωπικότητά τους. Μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τους ενδεχόμενους κινδύνους, μαθαίνουν να προστατεύονται. Αυτό είναι το μείζον. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να πάμε σε κινδυνολογίες και παροχημένα παραδείγματα του παρελθόντος, όπως θυμάμαι πολύ καλά, είχε δαιμονοποιηθεί η τηλεόραση, μετά δαιμονοποιήθηκαν τα video games, μετά δαιμονοποιήθηκε το διαδίκτυο.
0: Κάθε στοιχείο που μπαίνει επιθετικά στη ζωή δαιμονοποιείται, ώσπου να κατακάτσει ο κονιορτός και μετά να το δούμε με την ισχύα μας. Θέλω να σας δείξω, έχουμε διεθνή παραδείγματα στα οποία η μείωση και ο περιορισμός της πρόσβασης των ανηλίκων στα social media οδήγησε σε μια μετρήσιμη, να το πω έτσι, αλλαγή συμπεριφοράς και όχι απλώς σε λιγότερο χρόνο μπροστά σε μια οθόνη.
1: Έχουμε το αντίστροφο, δηλαδή έχουμε την επίδραση στην ψυχική υγεία και στην κοινωνική λειτουργικότητα των παιδιών όταν υπερχρησιμοποιούν και έχουν εθισμό από το διαδίκτυο. Έχουμε πολλές έρευνες από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και σε άλλα πλαίσια ερευνητικά. Αυτό που δεν έχουμε ακόμα, γιατί είναι πολύ φρέσκο, να δούμε την επίδραση της νομοθεσίας και της νέας αυτής οπτικής στα παιδιά. Αυτό θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να έχουμε και ομάδες ελέγχου, να δούμε τελικά ποια είναι η αποτελεσματικότητα στην καθημερινότητα και στην ψυχική υγεία μέσα από αυτόν τον έλεγχο, δεν μου αρέσει η λέξη απαγόρευση, μέσα από αυτόν τον έλεγχο της πρόσβασης στα social media.
0: Αυτό το όριο, αυτό το όριο των 15 ετών βασίζεται σε συγκεκριμένα επιστημονικά ευρήματα για τη συμπεριφορά και την ανάπτυξη των ανηλίκων, ή είναι κυρίως μια ρυθμιστική, να το πω έτσι, επιλογή για την οποία τα δεδομένα, τα επιστημονικά θέτουν το πλαίσιο?
1: Κοιτάξτε, και τα δύο. Δηλαδή, ξέρουμε ότι οι ανήλικοι είναι υποδιαμόρφωση προσωπικότητες. Δεν έχουν. Είναι σε ένα αναπτυξιακό στάδιο που ανάλογα με τερατίσματα τη φάση τη ζωή του, τα άλλα βιοψυχολογικά χαρακτηριστικά είναι σε μια αναπτυξιακή διαδικασία. Η Αυστραλία είπε για 16, άλλες χώρες ήταν για 14. Η Ελλάδα έχει μια μέση λύση στα 15. Περισσότερο σχηματικό και συμβολικό, και σημαίνει ότι αν είσαι 15 και μία μέρα αμέσως ανοίγεις τους λογαριασμούς, ή αν είσαι 14 και μισό, εντάξει, είναι, ξέρετε, έπρεπε να μπει ένα όριο. Το όριο δεν είναι εύκολα καθορισμένο, αλλά έχουμε τα ίδια όπως πότε είναι το δίπλωμα οδήγησης, κάποιος ικανός να οδηγεί ή κάποιος να ψηφίζει. Επομένως, τα όρια είναι τα ηλικιακά περισσότερο σχηματικά παρά ουσιαστικά, αλλά στηρίζονται στην αναπτυξιακή ψυχολογία και σε άλλες επιστήμες.
0: Επειδή ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι λίγος και σας ευχαριστώ γι' αυτό, μία τελευταία ερώτηση θα σας κάνω, αν και έχω και άλλες, γιατί είχε ενδιαφέρον αυτή η συζήτηση. Πώς θα μετρήσουμε την επιτυχία του νόμου όταν με το καλό γίνει νόμος το νομοσχέδιο?
1: Αυτό υπενήθηκα προηγουμένως, που είπε ότι θα πρέπει να έχουμε και κάποιες ομάδες ελέγχου.
0: Το άκουσα, ναι.
1: Θα πρέπει να δούμε, νομίζω, σε διάφορες μεθοδολογίες που μπορούμε να ακολουθήσουμε, είτε από μαρτυρίες των ίδιων των παιδιών, δηλαδή πώς ήταν η ζωή σου πριν, αν βλέπεις ότι κάτι έχει αλλάξει σήμερα και τι είναι αυτό. Mm-hmm. Οι γονείς ενδεχομένως θα έχουν πολλά να μας πούν για τις αντιδράσεις μέσα στο σπίτι, γιατί ξέρετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το οποίο υπάρχει και στους ενήλικες και στους ανηλίκους είναι το έλλειμμα επικοινωνίας. Είμαστε όλοι σε μία οθόνη. Αν λοιπόν καταφέρουμε και έχουμε λίγο πιο ουσιαστική επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας ή μεταξύ των φίλων, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην αποτυπωθεί εύκολα σε ερευνητικά δεδομένα, αλλά θα είναι εκεί μια αλλαγή, μια κοινωνική αλλαγή πάρα πολύ σημαντική.
0: Εντάξει, εντοπίσατε την καρδιά με αυτήν την κουβέντα που μας είπατε μόλις τώρα, κυρία Αρτινοπούλου, ενώ το θέμα της επικοινωνίας, όλα ξεκινούν από την επικοινωνία μεταξύ των μελών της οικογένειας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κυρία Αρτινοπούλου.
1: Και εγώ.
0: Να είστε καλά.
1: Να είμαστε καλά, να σχολιάσουμε και τα πρώτα πορίσματα της παρακολούθησης.
0: Είστε. Να είστε καλά, κυρία Αρτινοπούλου. Γεια σας. Η κυρία Βάσο Αρτινοπούλου, φίλες και φίλοι, είναι καθηγήτρια εγκληματολογίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Νομίζω τα όσα μας είπε έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτή την συνέντευξη που μόλις ακούσαμε, φίλες και φίλοι, με την καθηγήτρια εγκληματολογίας του Παντίου, την κυρία Αρτινοπούλου, την ηχογράφησα λίγο πριν να μπω στην εκπομπή, γιατί την βρήκα σε ένα συνέδριο στην Βενετία και δεν είχε διαθέσιμο χρόνο για να έχουμε μια ζωντανή συζήτηση όπως συνήθως κάνουμε στην εκπομπή αυτή, και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί και ο χρόνος της ήταν περιορισμένος. Νομίζω ότι ήταν μια συνομιλία που είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας και να πω στον κύριο Μάκη τον ακροατή, ας κρατήσουμε, γιατί βλέπω και το μήνυμά σας, αυτό που με το οποίο έκλεισε η συνομιλία με την καθηγήτρια Αρτινοπούλου, ότι το κομβικό σημείο είναι η επικοινωνία των μελών της οικογένειας, είναι η οικογενειακή αιστεία να παραμένει ζωντανή με την έννοια της επικοινωνίας, και από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι ο νόμος που θα υπάρχει πια από την 1η Ιανουαρίου του 2027 σε έναν βαθμό αποφορτίζει τους γονείς. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι γονείς δεν πρέπει να είναι εκεί, όχι με την έννοια παρακολουθώ, φωνάζω, τσακώνομαι, μάλλον που πολλές φορές καταλαβαίνω ότι και αυτό μπορεί να συμβεί, αλλά με έναν προσεκτικό διακριτικό έλεγχο, τόσο όσο και στο βαθμό που είναι ενήμερος ο γονέας.

Επειδή βλέπω τα μηνύματά σας, κύριε Αργυρίου, σε εσάς απαντώ στο πρώτο σκέλος της επικοινωνίας που έχετε και του σημειώματος που έχετε αφήσει. Λέτε ότι αργήσαμε πολύ. Δεν ξέρω αν έχουμε αργήσει πολύ, αλλά επειδή πρέπει να λέμε τα πράγματα ως έχουν, και το έθεσα αυτό και στην συνομιλία μου την κυρία Αρτινοπούλου, πρέπει να δίνουμε τα εύσημα εκεί που υπάρχουν. Είχε επιχειρήσει η Αυστραλία έναν νόμο περίπου αντίστοιχο και η Γαλλία, που τελικά δεν εφαρμόστηκε. Η Ελλάδα στην ουσία είναι η πρώτη χώρα που παίρνει τέτοιου είδους μέτρα, και να δούμε πώς θα εφαρμοστούν αυτά τα μέτρα, γιατί το πώς θα εφαρμοστούν βαρύνει τις πλατφόρμες. Εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι όλο. Τώρα για το υπόλοιπο σκέλος σας, θα το απαντήσω συνολικά, γιατί έχω και άλλα μηνύματα. Να πω λοιπόν ότι, ακούστε, όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή έχετε καταλάβει και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν ασχολούμαι με το θέμα της παραπολιτικής. Δεν με αφορά. Η δουλειά μου είναι δημοσιογράφος, μένω στα γεγονότα και αυτά που εξελίσσονται πέριξ των γεγονότων σε επίπεδο πολιτικού κοτσομπολιού ή παραπολιτικής, όπως είπα, δεν με αφορά. Όμως, ασχολήθηκα για πρώτη φορά με αυτό το θέμα της αρθρογραφίας του κυρίου Καρτερού, γιατί ο κύριος Καρτερός είναι μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική προσωπικότητα, έχει μια πολιτική διαδρομή βαριά, έχω να σας πω, και ξέρω πολύ καλά ότι ο κύριος Καρτερός ποτέ δεν γράφει με έναν τρόπο που δεν τον έχει σκεφτεί. Ένα. Δύο. Είναι στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά τα δύο στοιχεία λοιπόν ήταν αυτά, και το προφανώς το κείμενο αυτό καθ' αυτό, ο τρόπος που απευθύνθηκε στον κύριο Ανδρουλάκη, ήταν αυτά που με υποχρέωσαν να κάνω αναφορά χθες στην εκπομπή, γιατί είναι ένα γεγονός το οποίο φεύγει από το πεδίο του παραπολιτικού ή του πολιτικού κοτσομπολιού. Είπαμε αυτά που είχαμε να πούμε, έκλεισε το θέμα. Πάμε παρακάτω. Επίσης να σας πω ότι συμφωνώ απολύτως με αυτό που κάποιος ακροατής γράφει, που δεν μπορώ να δω το όνομά του. Προσυπογράφω ό,τι αναφέρει. Δηλαδή το δημόσιο ραδιόφωνο, η δημόσια ραδιοτηλεόραση έχει άλλου είδους αποστολή και προφανώς πρέπει να διαφέρει. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη και την εκφέρω. Από αυτό που λέμε ιδιωτική ραδιοφωνία, ιδιωτική τηλεόραση. Είναι άλλη η αποστολή του δημόσιου μέσου, άλλες οι υποχρεώσεις του δημόσιου μέσου, εννοώ ως προς την πολιτική, τον πολιτισμό, την κοινωνία, το πώς θα αναδείξουμε θέματα, πώς θα μπορέσουμε να δώσουμε σε εσάς τους φίλους και φίλες ακροατές και ακροάτιες αυτό που πρέπει να ακούσετε με σοβαρότητα και κυρίως τεκμηρίωση, και μπαίνουμε στο βάθος της είδησης και όχι στον τίτλο της είδησης. Είναι πολλά τα μηνύματά σας, σας ευχαριστώ πολύ. Να πω σε μια φίλη ακροάτρια, δεν πειράζει κυρία Χαρακαρά, κάτι έγινε εκεί. Δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μας διαδικτυακά και μας ακούτε. Καμιά φορά, ξέρετε, και το διαδίκτυο έχει τα δικά του. Βλέπω. Να κάνω και μία ακόμη αναφορά. Ένας άνθρωπος, τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ, εκτιμώ πάρα πολύ, γιατί έχει μία προσωπική διαδρομή μεγάλη και σεβαστή. Γνώστης ο άνθρωπος της γεωπολιτικής και και επτυχών της γεωπολιτικής, μου γράφει πάρα πολύ εύστοχα. Αφού υπάρχει λοιπόν απόφαση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επιβολή κυρώσεων σε όποιον έχει συναλλαγές με Ρωσία, γιατί δεν επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ΗΠΑ κυρώσεις για την αγορά ρωσικού πετρελαίου? Δηλαδή το αυτονόητο. Γι' αυτό έλεγα προηγουμένως, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και για τον τρόπο που μέχρι στιγμής αντιδρούν, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται σε ένα παράλληλο σύμπαν που είμαι πάρα πολύ περίεργη να δω τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, σας είπα πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ για την επικοινωνία, για τα μηνύματά σας. Να είστε καλά. Εσάβριο πάλι τα υπόλοιπα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Φάνης Λιάκος. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός όλη τη χώρα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα μάλιστα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Νεκρός εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούνταν από χθες στην θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ. Χωρίς τέλος οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από τη Βόρεια Αφρική. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε, καθώς σοβαρή επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός σε όλη τη χώρα. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε σήμερα αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Να πάμε ευθύς αμέσως στον Χρυσόστομο Παρανό, τον μετεωρολόγο της ΕΡΤ 3, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Πράγματι, ο καιρός μας δείχνει τα δόντια του. Έχουμε μια σοβαρή κακοκαιρία σε εξέλιξη, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αύριο στο Αιγαίο Πέλαγος, αλλά και την πτώση της θερμοκρασίας. Να ξεκινήσουμε από αυτή την ώρα που έχουμε κάποιες καταιγίδες στα δυτικά. Εκεί σιγά σιγά από το βράδυ περιμένουμε βελτίωση. Στην βόρεια χώρα γενικά έχουμε ποτιστικές βροχές, με εξαίρεση τη Χαλκιδική, όπου περιμένουμε προς τη νύχτα κυρίως ισχυρές βροχές, ισχυρά φαινόμενα στα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, στα πόδια. Ενώ κατά τις πρώτες πρωινές ώρες, δηλαδή από τη νύχτα σήμερα μέχρι και το ξημέρωμα αύριο, στην περιοχή η οποία περικλείεται από τον Βόλο, την Εύβοια, τις Ποράδες και νότια της Χαλκιδικής, φαίνεται να έχουμε πολύ ισχυρές βροχοπτώσεις αλλά και καταιγίδες, καθώς θα έχουμε κάποιες συγκλίσεις των ανέμων σε εκείνη την περιοχή. Ισχυρές βροχές και στην Αθήνα, τις απογευματινές και βραδινές ώρες, ικανές να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Ενώ αύριο σιγά σιγά τα φαινόμενα θα απασχολούν κυρίως τις Ποράδες, την Εύβοια, την Σκύρο και τα Δωδεκάνησα. Εκεί περιμένουμε αρκετά φαινόμενα, όπως και στην Κρήτη. Κατά τόπους μάλιστα θα είναι και ισχυρά, ιδίως στην Εύβοια. Θα ενισχυθούν αύριο οι βοριάδες πολύ θυελλώδεις στο Αιγαίο, 8 με 9 μποφόρ. Θα πνέουν από το Θρακικό μέχρι και τα νότια τμήματα του Αιγαίου με πολύ μεγάλες εντάσεις, δημιουργώντας και μεγάλο κυματισμό. Ωστόσο, από την Πέμπτη σιγά σιγά φαίνεται να εξασθενούν, να πέφτουν λιγάκι. Έχουμε και κάποιες χιονοπτώσεις σήμερα στα βουνά, σε μεγάλα βέβαια υψόμετρα, καθώς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει, έχει γίνει αισθητή αυτή η πτώση. Και σε βελτίωση θα πάμε σταδιακά από την Πέμπτη, όπου τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στην Κρήτη, το πρώτο μισό της ημέρας, και από εκεί και μετά και εκεί θα αρχίσουν να εξασθενούν. Με νέα όμως κακοκαιρία την Παρασκευή, επιλεκτική θα έλεγα, θα επηρεάσει μικρό τμήμα της χώρας, κυρίως στα ανατολικά υπηρετικά, Βίκυ.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσόστομε. Άνοιξαν οι ουρανοί χθες στοιχείο και ένα από τα θύματα της νεροποντής ήταν και το αεροδρόμιο του νησιού, με την αίθουσα αναμονής μάλιστα των επιβατών να γεμίζει νερά παρά την πρόσφατη ανακαίνισή της. Την ίδια ώρα, συνέντευξη τύπου παραχώρησαν σήμερα Δήμος και τουριστικοί φορείς, εκφράζοντας την αγωνία τους για το μέλλον του αεροδρομίου. Να πάμε στον Θοδωρή Πιλιώτη από την ΕΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο να μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Από Αιγαίο, πράγματι, χθες το μεσημέρι, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που είχαμε περίπου μία με δύο ώρες, δημιουργήθηκαν σοβαρά προβλήματα στο αεροδρόμιο και κυρίως στο κτίριο του αεροδρομίου της Αιγαίου, όπου πράγματι το έργο ολοκληρώθηκε πέρυσι το καλοκαίρι και δεν είχαμε παραλυθεί επίσημα. Πρέπει να σημειώσουμε, είναι αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να φανούν τυχόν προβλήματα που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών που υπάρχουν και η έντονη βροχόπτωση χθεσινή έδειξε ότι πράγματι υπάρχουν σοβαρά θέματα αφού τα νερά έφτασαν στο ταβάνι στο χώρο υποδοχής των επιβατών.

0: χώρο. Πρέπει να πούμε ότι ο φόβος υπάρχει για το επόμενο διάστημα, τυχόν δηλαδή κακοκαιρία, τι θα προκαλέσει στο αεροδρόμιο. Εντοπίζονται κύρια τα προβλήματα είτε στις υδροροές είτε στη μόνωση της οροφής, πράγματα που θα πρέπει πλέον να τα δει ο εργολάβος ο οποίος έκανε το έργο για το πώς θα μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να ξεπεραστούν. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικότερα για το έργο του αεροδρομίου, βρίσκεται σε εξέλιξη. Το σχέδιο που υπήρχε αρχικά ήταν να κλείσει το αεροδρόμιο της Χίου για 52 μέρες, όπως ήταν σήμερα οι φορείς με επικεφαλής τον Δήμαρχο, τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χίου και τον Περιφερειάρχη, έδωσαν συνέντευξη τύπου, για να έκλεινε με τον καινούριο χρόνο, μετά τα Θεοφάνεια, μετά τις γιορτές, και να ήταν ανοιχτό πριν από το Πάσχα του 2027. Το χρονοδιάγραμμα φαίνεται και έχουν ζητήσει επίσημη ενημέρωση, πιθανότητα και σήμερα να υπάρχει ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Έχει ακουστεί ότι θα κλείσει από τις 15 Νοεμβρίου, κάτι που βρίσκει η αντίθεση του φορείς και για το χρονικό διάστημα, δηλαδή που θα είναι ανοιχτό το αεροδρόμιο, και για το γεγονός ότι αποκλείεται η περίοδος των Χριστουγέννων. Επίσης, ένα ακόμη θέμα που μας έθεσαν σήμερα εργαζόμενοι στα αεροδρόμια της Χίου είναι ότι περίπου 40 οικογένειες που έχουν κάποιο δικό τους άνθρωπο που δουλεύει στο αεροδρόμιο δεν έχουν ενημερωθεί για το τι θα γίνει και πώς οι ίδιοι θα αντιμετωπιστούν στην περίοδο που θα είναι κλειστό το αεροδρόμιο για να γίνουν τα έργα στο διάδρομο προσγείωσης απογείωσης. Μέσα στην εβδομάδα, εφόσον η απάντηση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας δεν καλύπτει τους τοπικούς φορείς, αναμένουν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις με πρώτη πρόταση να κλείσουν για μια μέρα όλη η αγορά του νησιού και να μεταφερθεί το θέμα με επισκέψει στα αρμόδια Υπουργεία στην Αθήνα, να μεταφερθεί και εκεί το ζήτημα και να ζητήσουν απαντήσεις από τα Υπουργεία με πρόταση να κλείσει το αεροδρόμιο που ήταν ο αρχικός σχεδιασμός μετά δηλαδή τις γιορτές του νέου χρόνου, μετά τα Θεοφάνεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Για τις 18 Φεβρουαρίου του 2027 προσδιορίστηκε η μεγάλη δίκη για τις φωνικές πλημμύρες που προκάλεσε η κακοκαιρία Ντάνιελ στην Περιφερειακή Ενότητα Καρδίτσας το Σεπτέμβριο του 2023. Για τις ζημιές από τις πλημμύρες στην υπόλοιπη Θεσσαλία διενεργούνται ξεχωριστές εισαγγελικές έρευνες. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας ενημερώσει τώρα από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στο εφετείο της Λάρισας θα διεξαχθεί η δίκη, όπως είπες και εσείς, στις 18 Φεβρουαρίου του 2027. Στο Εδώριο παραπέμπονται συνολικά 18 νυν και πρώην αιρετοί και υπηρεσιακοί παράγοντες για το θάνατο 9 ανθρώπων σε πλημμυρισμένες περιοχές που αφορούν μόνο την Καρδίτσα. Γιατί να υπενθυμίσω ότι οι νεκροί από τις πλημμύρες στην Θεσσαλία και την Φθιώτιδα είχαν φτάσει το Σεπτέμβριο του 2023 στους 17 συνολικά. Οπότε μιλάμε για τους θανάτους 9 ανθρώπων, 2 στον Παλαμά, 2 στην Αστρίτσα, 2 στη Μεταμόρφωση, 1 στη Μαραθέα, 1 στον Ενινόπυργο και ακόμη 1 στην περιοχή μεταξύ Αγίου Δημητρίου και Πέτρινου στην Καρδίτσα.
1: Μάλιστα.
2: Αυτές τις περιπτώσεις βεβαίως αφορά η υπόθεση αυτή που έρχεται να εκδικαστεί. Για πρώτη φορά εκδικάζεται στο δικαστήριο ευθύνες αιρετών και υπηρεσιακών παραγόντων από τις πλημμύρες του Ντάνιελ. Όπως είπες και εσύ, έχουν διεξαχθεί ξεχωριστές έρευνες από τις εισαγγελίες των Τρικάλων του Βόλου και της Λάρισας για τις πλημμύρες βεβαίως και τις καταστροφές που είχαν γίνει το Σεπτέμβριο του 2023. Η ποινική έρευνα έχει αρχίσει μετά από παραγγελία της τότε εισαγγελέας Σαρίου Πάγου της κυρίας Γεωργίας Αδηλίνη προς τις εισαγγελικές αρχές της Θεσσαλίας μεταξύ των κατηγορουμένων των 18. Βεβαίως βρίσκονται ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας με τον τότε αντιπεριφερειάρχη Καρδίτσας και τότε δήμαρχη Παλαμά και Σοφάδων μαζί με 14 υπηρεσιακούς παράγοντες από υπηρεσίες που είχαν αρμοδιότητες σχετικές με την πολιτική προστασία, τα τεχνικά έργα αλλά και την διαχείριση της πλημμύρας. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν τα πλημμυλήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά στη ροή και της πλημμύρας από αμέλεια από την οποία επήλθε θάνατος και βεβαίως οι πράξεις αυτές αφορούν την περίοδο από τις 4 έως και τις 7 Σεπτεμβρίου, τότε που κυριολεκτικά η Θεσσαλία, το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας, είχε μετατραπεί σε μια απέραντη λίμνη. Δίκη.
1: Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και όπως είπαμε, έχουμε σοβαρή επιδείνωση του καιρού σε όλη τη χώρα. Αναμένονται μάλιστα ισχυρές βροχές και καταιγίδες με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων στο μεγαλύτερο μέρος. Ωστόσο όμως εδώ στην Βόρεια Ελλάδα αναμένεται κυρίως στην Χαλκιδική και έτσι ο κρατικός μηχανισμός ετοιμάζεται. Εμείς θα πάμε στη Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα

0: Είναι στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου βρίσκεται ο Παύλος Σαρόγλου, για να μας πει, καθώς εκεί, Παύλο, έχουμε ρέματα, φρεάτια, αναμένονται να γίνουν καθαρισμοί, έχουν καθαριστεί τουλάχιστον. Καλό μεσημέρι.
1: Έχουν καθαριστεί τα ρέματα. Ναι, βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή της Ίδρυς συγκεκριμένα, μια περιοχή η οποία τον Αύγουστο, στις 13 Αυγούστου, επλήγει από την πυρκαγιά, προκαλώντας αρκετές ζημιές τόσο σε ηλικίες όσο και σε οχήματα, όπως θυμάστε. Mm-hmm. Πλέον, επειδή είχαμε και την περασμένη Κυριακή έτσι μια έντονη βροχόπτωση που ξέσπασε και προκάλεσε ανησυχία σε κατοίκους αλλά και ιδιοκτήτες εξοχικών κατοικιών για την κατάσταση των ρεμάτων της περιοχής που είχε πληγεί, όπως είπαμε, από την πυρκαγιά. Υπάρχει και ένα βίντεο το οποίο έχει δοθεί στην δημοσιότητα, έχει κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο, όπου φαίνεται μεγάλες ποσότητες νερού να κατεβαίνουν από το βουνό και να καταλήγουν μέσα από δύο ρέματα που βρίσκονται στη λεκάνη της καμένης περιοχής, μέσα στον οικισμό της Ίδρυς, βρίσκοντας διέξοδο στη θάλασσα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει με το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η φάση της κατασκευής κλαδοφραγμάτων και κορμοφραγμάτων στην περιοχή. Από το προηγούμενο διάστημα μέχρι και τώρα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις στα ρέματα της περιοχής με χρήματα που προήλθαν από το πακέτο στήριξης των 3,5 εκατομμυρίων ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασάνδρα, εκ των οποίων 2,5 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στο Δήμο και 1 εκατομμύριο ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Χαλκιδικής.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν οπότε καθαριστεί τα ρέματα. Αυτό το οποίο βρίσκεται πλέον σε εξέλιξη είναι η επόμενη φάση της αντιπλημμυρικής οράκησης της περιοχής. Έχουν εγκριθεί οι μελέτες, αναμένεται η χρηματοδότηση, ούτως ώστε να ξεκινήσει και η κατασκευή των κλαδοφραγμάτων και των κορμοφραγμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει και το δελτίο επιδείνωσης του καιρού, να πούμε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε γρήγορση για την αντιμετώπιση έντονων καιρικών φαινομένων που ενδέχεται να πλήξουν όχι μόνο την Χερσόνησο της Κασάνδρας, αλλά
0: μάλιστα,
1: γενικότερα τον ομό της Χαλκιδικής σε επόμενες ώρες.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Παύλο. Νεκρός τώρα εντοπίστηκε ο 22χρονος κολυμβητής, ο οποίος αγνοούταν από χθες στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά στην Κρήτη. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Φουντουλάκης από την Ερτχανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον 22χρονο Ινδό κολυμβητή που αγνοούνταν από χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας του Τερσανά στα Χανιά. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες μας, ο 22χρονος βρέθηκε νεκρός στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά, ξαναλέω, ακροτηρίου, από έναν ιδιώτη δίτη που επίσης συμμετείχε στις έρευνες του λιμενικού που είχαν ξεκινήσει, όπως είπες και εσύ σωστά, από χθες το απόγευμα. Ο 22χρονος περισυλλέχθηκε από αλλιευτικό σκάφος και εν συνεχεία διαπιστώθηκε φυσικά ο θάνατός του. Από χθες το απόγευμα, όταν έγινε γνωστό ότι ο 22χρονος, που ήταν υπάλληλος ξενοδοχείου, αγνοείται, καθώς σύμφωνα με τους συνεργάτες του είχε πάει για κολύμπη, ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησής του από το λιμενικό και από ιδιωτικά μέσα και μάλιστα υπό κακές καιρικές συνθήκες, αφού οι άνεμοι που έπνεαν ήταν έως και 6 μποφόρ. Να πούμε τέλος μια σημαντική λεπτομέρεια, Βίκη, ότι ο συγκεκριμένος 22χρονος είχε μάθει μπάνιο τις τελευταίες ουσιαστικά μέρες, οπότε ήθελε να απολαύσει και την θάλασσα. Όπως μάλιστα λένε συνάδελφοί του που ήταν μαζί στο ξενοδοχείο, τον προέτρεπαν να μην κολυμπήσει χτες, διότι οι καιρικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ κακές. Δυστυχώς επήλθε η τραγική αυτή κατάληξη για τον 22χρονο.
0: Δυστυχώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Βασίλη.

0: Μονόδρομο χαρακτηρίζουν οι αρτοποιοί και στις αίρες τις αυξήσεις στην τιμή του ψωμιού τις επόμενες ημέρες εξαιτίας του μεγάλου λειτουργικού κόστους. Από την ΕΡΤ Σερών θα μας ενημερώσει η Θάλια Καμπουρίδου. Θάλια.
1: Καλό μεσημέρι από τις αίρες. Έτσι ακριβώς είναι θέμα επιβίωσης. Δήλωσε νωρίτερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών, ο κ. Μοσχόπουλος. Είναι θέμα επιβίωση για τους αρτοποιούς η αύξηση της τιμής του ψωμιού, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αναμένεται να υπάρξουν ανατιμήσεις στην τιμή του ψωμιού που θα φτάσουν μέχρι και το 10%. Αν και δεν υπάρχει διατίμηση σήμερα, ένα απλό ψωμί μισού κιλού στην πόλη των Σερών πωλείται στους παραδοσιακούς φούρνους γύρω στο 1,20. Τιμή που αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την αύξηση γύρω στο 1,40 με 1,50. Το υψηλό ενεργειακό κόστος αλλά και οι διαρκείς ανατιμήσεις στα βασικά υλικά όπως είναι το αλεύρι και η ζάχαρη, η οποία μέσα στο καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 33%, δεν μπορούν να απορροφηθούν από τους αρτοποιούς χωρίς να υπάρξει αναγκαστική αύξηση στην τιμή του ψωμιού, υποστήριξε ο πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Σερών, τονίζοντας πως η τιμή στο βασικό είδος για κάθε νοικοκυριό, που είναι το ψωμί, δεν έχει αυξηθεί τα τελευταία 5 χρόνια. Για τους παραπάνω μάλιστα λόγους, ο κλάδος έχει ήδη συρρυκνωθεί, καθώς σε πανελλαδικό επίπεδο τα λουκέτα στα αρτοπία ανέρχονται στα 1.500, ενώ είναι σημαντικός και ο αριθμός των αρτοποιών που έχει κλείσει οριστικά στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Αξίζει να σας πω ότι εδώ και χρόνια στα χωριά δεν υπάρχουν παραδοσιακοί φούρνοι, παρά μόνο πρατήρια, καθώς δεν μπορεί να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος, ενώ σημαντική για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων είναι και η κατανάλωση στην ποσότητα του ψωμιού και των αρτοσκευασμάτων, που επίσης έχει μειωθεί αισθητά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα. Και βέβαια η αύξηση στην τιμή του ψωμιού θα πρέπει να πούμε ότι θα σημάνει και την αύξηση στην τιμή των αρτοσκευασμάτων, τα οποία ο κύριος Μοσχόπουλος εκτιμά ότι θα αυξηθούν κατά 5%.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια. Τώρα για το ίδιο θέμα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ και η πρόεδρος της Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Αρτοποιών, Έλσα Κουκουμέρια, η οποία άφησε φυσικά ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της τιμής του ψωμιού. Ας την ακούσουμε.
2: Όλα ξεκινούν από ενεργειακό. Έχουμε αύξηση στο ρεύμα από 35% έως 40%. Έχουμε τριπλασιασμό στο αέριο. Είχε 4 λεπτά η κιλοβατόρα. Αυτή τη στιγμή είμαστε στα 0,115. Άρα είναι ακριβώς είναι 2 φορές επάνω. Και φυσικά το πετρέλαιο κίνηση, το οποίο το βλέπετε στην Αγγλία. Όλα αυτά επιβαρύνουν το αρτοπείο μηνιαίως εδώ που είμαστε με τα σημερινά νούμερα, γιατί δεν ξέρουμε πού θα πάμε παρακάτω, επιπλέον με 1.000 έως 1.500 ευρώ. Και αύξηση να γίνει, γιατί χθες κάνανε μια εκτίμηση οι συνάδελφοι από τη Λάρισα, το 10% που ακούγεται ένα πολύ μεγάλο νούμερο, βέβαια το 10% σε ένα ψωμάκι που η τιμή του είναι 1,20 είναι 10 λεπτά παραπάνω. Δυστυχώς και όποια αύξηση να γίνει δεν θα καλύψει τα έξοδα αυτά τα οποία επιβαρύνουν το αρτοπείο και δυστυχώς την προηγούμενη φορά με τις αλλεπάλληλες κρίσεις μέχρι σήμερα την τελευταία πενταετία κλείσαν 1.500 αρτοπία και θα δούμε να κλείνουν και άλλα.
0: Απολογούνται σήμερα άλλα 3 μέλη του κυκλώματος αρχαιοκάπηλων στο Νεύρο. Στην κατοχή τους βρέθηκαν αγαλματίδια, ακόμα και χρυσά νομίσματα. Οι 2 μάλιστα που απολογούνται σήμερα είναι εν ενεργεία στρατιωτική. Από την ΕΡΤΟ Ρεστιάδας, η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι εν ενεργεία οι 2 στρατιωτικοί και ένας επαγγελματίας από την Αλεξανδρούπολη που απολογούνται από τις 10 το πρωί περίπου. Προσήλθαν στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης από την πίσω πόρτα. Να πούμε ότι όλοι και οι 5 κατηγορούνται για παράνομη ξεσκαφή και αρχαιολογική έρευνα στα πλαίσια της εγκληματικής οργάνωσης. Πρόκειται για πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Να πούμε ότι η ακροματική διαδικασία αναμένεται να καθυστερήσει αρκετά, διότι ακόμη στην ανακρίτρια βρίσκεται ο δεύτερος κατηγορούμενος, που από τις 11.30 ξεκίνησε να απολογείται. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι 3 κατηγορούμενοι θα υποστηρίξουν ότι έκαναν ανασκαφές μόνο για χρυσά νομίσματα, χωρίς να έχουν εισέλθει σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Όσον αφορά τους ενεργείες στρατιωτικούς, κινδυνεύουν να οδηγηθούν στη στρατιωτική δικαιοσύνη και αν τελικά κριθούν προφυλακιστέοι θα οδηγηθούν στις στρατιωτικές φυλακές. Να θυμίσουμε βέβαια ότι εκτός των 3 σημερινών Έχουμε άλλους δύο πολίτες, ο μεν πρώτος εχθές απολογήθηκε και κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα προσφύγει στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών, και ο πέμπτος και τελευταίος είναι Γερμανός, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, ο οποίος θα απολογηθεί αύριο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Με το βλέμμα στραμμένο στην περιβαλλοντική θωράκιση και την προστασία των φυσικών του πόρων, το Κάτω Νευροκόπη ετοιμάζεται να μετατραπεί σε πρωτεύουσα του οικολογικού διαλόγου, φιλοξενώντας το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων. Να πάμε στον Κώστα Λουκούμη από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα.
4: Βίκη, στο επίκεντρο του Πανελλήνιου Οικολογικού Ενδιαφέροντος βρίσκεται το Κάτω Νευροκόπη, καθώς προετοιμάζεται να φιλοξενήσει το 36ο συνέδριο του Πανελλήνιου Δικτύου Οικολογικών Οργανώσεων από 16 έως 18 Οκτωβρίου. Η διοργάνωση αποτελεί συνδιοργανωτική πρωτοβουλία του Δήμου Κάτου Νευροκοπίου και της οικολογικής κίνησης δράμας, με στόχο να ανοίξει ένας ρεαλιστικός διάλογος ανάμεσα στην τοπική κοινωνία, την επιστημονική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο. Δύο είναι θεματικές, εξορίξεις μαρμάρων αποκαταστάσεις με έμφαση στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις ορθές πρακτικές και διαχείριση των απορριμμάτων στο σήμερα. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Πρόεδρος της Οργανωτικής, ο κ. Μύρκου, ο αγώνας για την προστασία της περιοχής είναι ανυποχώρητος, ενώ τόνισε ότι η προστασία του δάσους Μαύρης Πεύκης είναι ζωτικής σημασίας, Δίκη.
0: Μάλιστα, Κώστα, τώρα είχαμε και επιθέσεις άγριων ζώων στον Νευροκόπη δραμάς.
4: Τα τελευταία χρόνια, Βίκη, παρατηρείται μια έξαρση από αρκούδες και αγέλες λύκων στην περιοχή του Κάτου Νευροκοπίου. Τα άγρια ζώα δυσκολεύονται να βρουν τροφή στο βουνό και κατεβαίνουν όλο και πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές φορές να επιτίθενται σε κοπάδια και να καταστρέφουν μελίσια. Όπως μας είπε ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτου Νευροκοπίου, οι αρκώδες κυκλοφορούν κοντά στον οικισμό, αλλά όχι μέσα σε αυτόν. Οι κτηνοτρόφοι, για να προστατεύσουν τα ζώα τους, έχουν τοποθετήσει κάποιοι από αυτούς ηλεκτροφόρες περιφράξεις γύρω από τα μαντριά τους, ενώ ζητούν από τα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες, όταν χάνουν ζώα ή μελίσια από επιθέσεις, να γίνεται καταγραφή των ζώων, ενώ ζητούν να ληφθούν και τα μέτρα για να περιοριστεί ο πληθυσμός τους, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το θέμα, καθώς για να αντιμετωπιστεί αυτό το πολυπαραγοντικό φαινόμενο της προσέγγισης της άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές, χρειάζεται η συνεργασία όλων όσοι ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Όπως είπε, μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο διευθυντής της περιβαλλοντικής οργάνωσης Καλιστό, Σπύρος Ψαρούδας. Ας τον ακούσουμε.
5: Για να αντιμετωπιστεί ένα φαινόμενο που είναι αρκετά σύνθετο, δεν οφείλεται σε έναν απλώς παράγοντα, ποιο φαινόμενο, δηλαδή της προσέγγισης άγριας ζωής σε κατοικημένες περιοχές και το δυσδιάκριτο μεταξύ αστικού περιβάλλοντος και υπαίθρου που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πολλών ειδήσεων κοινωνικο-οικονομικών, θεσμικών και ούτω καθεξής. Για να αντιμετωπιστεί λοιπόν αυτό, χρειάζεται συνεργασία όλων όσων ασχολούνται ή έχουν κάποια σχέση με το θέμα. Δεν φτάνει ούτε η δασική υπηρεσία, ούτε η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε βέβαια οι περιβαλλοντικές οργανώσεις για να δώσουν λύσεις σε ζητήματα που δημιουργούν ανησυχία στο κοινό. Κυρίως αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι, η αυριανή ημερίδα θα πάει σε βάθος γύρω από αυτά τα ζητήματα. Δεν θα είναι μια ημερίδα επιστημονικού, τεχνικού χαρακτήρα απλά, παρότι θα χρησιμοποιηθούν και τέτοια στοιχεία, αλλά θα προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις στο πώς αντιμετωπίζουμε αυτά τα θέματα.
0: Χωρίς τέλος είναι οι αφήξεις των μεταναστών στην Ιερά Πέτρα, όπου σήμερα το πρωί έφτασαν άλλες δύο λέμβοι με 110 μετανάστες από την Βόρεια Αφρική. Να πάμε στον Ιάσον Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, 118 μετανάστες λοιπόν, νέα άφηξη και υπάρχει συνέχεια. Έχουμε χάσει τον αριθμό. Να σας πω ότι ήδη από το απόγευμα της Δευτέρας στο χώρο της ΑΓΡΕΚΣ, που είναι οι αποθήκες της Ένωσης, οι πρώην αποθήκες της Ένωσης, συνοστίζονται περίπου 500 μετανάστες. Οι σκηνές που έχει στήσει ο Ορθός Σταυρός δεν καλύπτουν τις ανάγκες, ενώ ο καιρός θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την παραμονή τόσων ανθρώπων σε πρόχειρες εγκαταστάσεις. Θα επιδεινώνεται ο καιρός από το βράδυ, έτσι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για την περιοχή. Για την αποσυμφόρηση έχει προγραμματιστεί μεταφορά 167 μεταναστών στη δομή της Αγιάς στα Χανιά. Αρχικά είχε αναφερθεί ως προορισμό στο Ηράκλειο, κάτι που άλλαξε λόγω του φόβου για περισσότερες αφίξεις μέσα στη μέρα στα νότια παράλια του Ηρακλείου. Τώρα, σήμερα, μάλιστα, από σήμερα το πρωί, να σας πω ότι οι συνθήκες στις αποθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Επικρατεί το αδιαχώρητο, μετανάστες κοιμούνται κάτω από απορριμματοφόρα. Ο εμπιστεχασμένος χώρος του συνεργείου του Δήμου που λειτουργεί εντός έχει καταληφθεί και δεν πρόκειται να λειτουργήσει σήμερα. Είναι ο χώρος όπου υπάρχουν εκεί τα αυτοκίνητα του Δήμου που συντηρούνται.
0: Μάλιστα.
6: Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εκτός ελέγχου.
0: Να σε ναι.
6: Ο Δήμος, οι πολίτες προσπαθούν πάρα πολύ. Πραγματικά εκεί πέρα η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη. Δηλαδή δεν...
0: Ναι.
6: Δεν ξέρω
0: κάτι πρέπει να γίνει τέλος πάντων.
6: Για να συνεχίσουν αυτοί οι ρυθμοί. Και βέβαια δεν υπάρχει και το κεντρικό κράτος να δώσει ένα στενισμό, να πει ότι υπάρχει μια κατάσταση η οποία είναι, διαχειρίζεται ο Δήμος με τους ελθελοντές. Αυτό.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον. Ζημιές τώρα στα μήλα του Πηλίου προκάλεσε η πρόσφατη χαλαζόπτωση. Τα φημισμένα μήλα Ζαγορίν είναι τώρα και η περίοδος συγκομιδής τους. Χτυπήθηκαν από την κακοκαιρία. Ο Χρυσόστομος Τρίμης από την Ερτιβόλου θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
7: Καλό μεσημέρι από τη Ζαγορά Πηλίου που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Καθώς όντως το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 11 Οκτωβρίου μια χαλαζόπτωση ήταν αρκετή για να χτυπήσει κάποια στρέμματα εδώ στην περιοχή που αποτελούν μηλιοκαλλιέργειες. Το βασικό προϊόν της περιοχής είναι το μήλο, το περιβόητο Ζαγορίν, όπως θα ανέφερε και εσύ. Και οι ζημιές, τουλάχιστον στις καλλιέργειες που χτυπήθηκαν, είναι σημαντικές, καθώς για ένα τέταρτο που επικρατούσε η χαλαζόπτωση χτυπούσε τα μήλα, με το μέγεθος του χαλαζιού να είναι σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως επισημαίνουν και ήδη παραγωγοί. Όπως σωστά ανέφερε, η συγκομιδή βρίσκεται σε εξέλιξη. Κάποιοι μηλοπαραγωγοί, αρκετοί, έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν τη συγκομιδή. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι, ιδίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, οι οποίοι δεν έχουν προλάβει να τελειώσουν τις απαραίτητες εργασίες, με αποτέλεσμα το χαλάζι να πιάσει αυτά τα σημεία και να δημιουργήσει προβλήματα, να καταστήσει τα μήλα αυτά που χτυπήθηκαν από το χαλάζι μη εμπορεύσιμα, να μην υπάρχει δυνατότητα διάθεσής τους στην αγορά, πέρα από το να διατεθούν για χυμοποίηση, όπως επισημαίνουν. Ενώ από την άλλη εξετάζουν να δουν αν υπάρχουν ζημιές και στα φυρίκια. Υπενθυμίζουμε ότι το φυρίκι αποτελεί προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης. Και οι ζημιές αυτές, έστω και μικρές να είναι, θα φανούν μέσα στις επόμενες 3-4 μέρες και στα φυρίκια και στα κλασικά μήλα, όπως σημειώνουν οι παραγωγοί, περιμένοντας από εκεί πέρα να δουν αν θα γίνουν έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αν μπορεί να προκύψει κάτι για αυτούς από εκεί και πέρα. Και να σημειώσουμε ότι αναμένεται και το κύμα κακοκαιρίας.
0: Υπάρχει
7: το έκτακτο δελτίο. Προς το παρόν είναι αρκετά συννεφιασμένος ο ουρανός εδώ στη Ζαγορά, ωστόσο δεν έχει επικρατήσει ακόμη κάποια έντονη
0: βροχόπτωση.
7: Αναμένονται όμως φαινόμενα, όπως επισημαίνεται και η σχετική ανακοίνωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
0: Όπως τα πάμε και νωρίτερα αυτά, Χρυσόστομε, με το μετεωρολόγο μας, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
8: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Σοβαρά ερωτήματα γύρονται για το θάνατο της 20χρονης κοπέλας στη Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προηγουμένως κάνει χρήση ουσιών. Ο 20χρονος φίλος της οδηγήθηκε στον ανακριτή σήμερα και ο Κώστας Καντούρης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
9: Καλό μεσημέρι από τα δικαστήρια. Είναι αυτή την ώρα στο γραφείο της Πέμπτης ειδική ανακρίτρια ναρκωτικών. Ο νεαρός φίλος της 20χρονης που έχασε τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο που περιέγραψε πριν από λίγο και δίνει εξηγήσεις για το τι ακριβώς έγινε, από πού προμηθεύτηκαν ανακριτικά και τι συνέβη με την 20χρονη εκείνο το βράδυ στο κλαμπ αυτό, σε αυτό το χώρο, στο μουσικό χώρο όπου είχε πάρτι ηλεκτρονικής μουσικής, αλλά και φαντάζομαι ότι θα ερωτηθεί για το τι ακριβώς προηγήθηκε στο παρελθόν και αν υπήρχαν άλλα τέτοια ζητήματα. Ο νεαρός 20χρονος αντιμετωπίζει, η βασική κατηγορία που αντιμετωπίζει είναι η θανατηφόρα έκθεση σε βαθμό κακουργήματος, ενώ αντιμετωπίζει και την κατηγορία της προμήθειας και κατοχής ναρκωτικών για ιδία χρήση. Παράλληλα βέβαια έχει ασκηθεί ποινική δίωξη κατά γνώστων για το αδίκημα της προμήθειας ναρκωτικών που είχε αποτέλεσμα το θάνατο, για το θάνατο της 20χρονης και απευθύνεται ασφαλώς σε άγνωστο δράστη, δηλαδή στο πρόσωπο που προμήθευσε την 20χρονη με ναρκωτικά και είχε αποτέλεσμα με έκσταση, δηλαδή, και είχε αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Η έρευνα άλλωστε των αστυνομικών αρχών, αλλά και των ανακριτικών αρχών πλέον συνεχίζεται ως προς αυτό. Ενώ ο 20χρονος εξακολουθεί να δίνει αυτή την ώρα εξηγήσεις, να απολογείται δηλαδή στην ανακρίτρια ναρκωτικών.
0: Κώστα, να πάμε τώρα και στον οδηγό που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο. Οδηγήθηκε σήμερα στο αυτόφορο.
9: Ναι, είναι στην αίθουσα του αυτοφόρου. Mm-hmm. Εδώ και ώρα περιμένει να δικαστεί η υπόθεσή του. Αν και υπάρχουν αμφιβολίες αν μπορέσει να δικαστεί, καθώς δεν είναι εδώ τα τρία θύματα της, του φοβερού αυτού τροχαίου που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εύωσμο. Συγγνώμη, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου στον Εύωσμο. Ο οδηγός αντιμετωπίζει μια σειρά κατηγοριών, μεταξύ των οποίων οδήγηση υπό την επίρρη αλκοόλ, επικίνδυνη οδήγηση που μπορεί να, μπορεί να βάλει σε κίνδυνο ανθρώπους, πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή, αλλά και το αδίκημα της απόπειρας εγκατάλειψης τόπου ατυχήματος, το οποίο βέβαια ο ίδιος αντιδρά σε αυτό και λέει ότι δεν προσπάθησε να διαφύγει, όμως υπάρχουν μαρτυρίες που συνηγορούν ως προς αυτή την άποψη. Περιμένουμε να δούμε τις εξηγήσεις που θα δώσει. Πάντως χθες στο αυτόφορο, γιατί χθες οδηγήθηκε και πήρε αναβολή, ήταν θεστισμένος και δεν ήξερε, δεν μπορούσε να απαντήσει στις ερωτήσεις ούτε για τη διεύθυνση διαμονής του. Όσον αφορά το αλκοόλ, στη δικογραφία αποτυπώνεται ότι πόσο μεθυσμένος ήταν ο 55χρονος, καθώς στο αλκοόλ που βρέθηκε στο αίμα του ήταν η ποσότητα ήταν τριπλάσια από τις χαμηλότερες επιτρεπόμενες.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Και να πάμε τώρα σε κάτι εντελώς διαφορετικό, καθώς έχουμε την ανάληψη μιας πρωτοβουλίας από πρόεδρο κοινότητας στην περιοχή της Ηλίας, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος δίπλα στους κατοίκους του οικισμού του. Ο Χρήστος Πλευριάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Θα μας πει περισσότερα και αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, ο πρόεδρος αυτός της κοινότητας καλεί και άλλους να τον συμπαρασταθούν σε αυτό, έτσι ώστε να βοηθήσει τους κατοίκους να προμηθεύονται πιο εύκολα τα φαρμακά τους και χίλια δυο άλλα πράγματα. Έτσι δεν είναι?
10: Έτσι ακριβώς είναι. Μιλάμε για μια αξιέπαινη πρωτοβουλία που αξίζει τον κόπο να την αναφέρουμε, γιατί μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες παρόμοιες αντίστοιχων αυτοδιοικητικών. Μιλάμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της κοινότητας Στρεφείου, τον Κώστα τον Παναγιωτακόπλο, ο οποίος είναι η κοινότητα Στρεφείου, είναι μια κοντινή προς την αρχαία Ολυμπία κοινότητα, ανήκει στο Δήμο της Ολυμπίας, και ο πρόεδρος, βλέποντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί στη χωριανή του, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την σύσταση μιας επιτροπής, ας το πούμε έτσι, κοινωνικής ή μιας ομάδας, αν θέλετε, κοινωνικής αλληλεγγύης, προτείνοντας την δημιουργία της για τη στήριξη κυρίως στον ιατροφαρμακευτικό τομέα οικονομικά αδύνατων κατοίκων του χωριού του. Διαπίστωσε από την έρευνα που έκανε και από τις συζητήσεις ότι πολλοί συμπατριώτες του αδυνατούν να καλύψουν το κόστος φαρμάκων ή δεν προχωρούν στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, κυρίως οι ηλικιωμένοι πρέπει να κάνουν, λόγω έλλειψης χρημάτων. Αυτό τον ευαισθητοποίησε ιδιαίτερα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός μιας ομάδας που θα συγκροτήσει ένα ταμείο με τα πρώτα χρήματα να τα δίνει ο ίδιος, μια κίνηση με ανθρώπινο χαρακτήρα που απευθύνεται και σε όλους τους χωριανούς, αλλά και σε όλους όσους έχουν τη δυνατότητα και μπορούν να προσφέρουν για τη στήριξη αυτής της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας. Ήδη έχει κάνει την ανακοίνωση. Είναι ένα ζήτημα που αγγίζει την καθημερινότητα αρκετών νοικοκυριών, η έλλειψη των δαπανών για την υγεία, την αδυναμία κάλυψης δηλαδή βασικών δαπανών για να μπορέσουν να πάρουν τα φάρμακά τους, να κλείσουν ένα ραντεβού, να πάνε να κάνουν τις ιατρικές εξετάσεις τους. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε ο πρόεδρος την είδηση αυτού του άτυπου, ας πούμε, συλλόγου ή ομάδας αλληλοβοηθείας, που δεν θα είναι μόνο η οικονομική συμπαράσταση, θα είναι και η έμπρακτη, δηλαδή το κλείσιμο ενός ραντεβού με τον γιατρό, η παραγγελία κάποιων φαρμάκων. Όλα αυτά που συνηγορούν στο να βρεθούμε κοντά στους συνανθρώπους μας που πραγματικά μας έχουν ανάγκη. Αξέπαινη πράγματι πρωτοβουλία του.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρήστο.

0: Ιδιαίτερα αυστηρές χαρακτηρίζει η περιφέρεια Ηπείρου τις προϋποθέσεις για την ενεργοποίηση των οικονομικών ελαφρύνσεων κατά τις περιόδους Εθαλομίχλη στα Ιωάννινα, καθώς απαιτούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρήπων για συνεχόμενες ημέρες. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Η περιφέρεια Ηπείρου επισημαίνει τις δυσκολίες του αισίωτος πλαισίου, ενώ η παράταξη τιμών των υπηρετών ζητά την αναθεώρηση των υπουργικών αποφάσεων και τη χορήγηση ειδικής επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Το θέμα παίρνει στη Βουλή ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ Ιωάννης Σίμαρης, και ζητώντας να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί οι απαραίτητοι πόροι για το 2026 και το 2027 και να αλλάξουν τα κριτήρια ενεργοποίησης των μέτρων με βάση τις συγκεντρώσεις των αερούμενων σωματιδίων. Να σας πω πιο συγκεκριμένα ότι ζητά να διευκρινιστεί αν έχουν εξασφαλιστεί, όπως είπα, οι απαραίτητοι πόροι. Και στόχος, όπως επισημαίνεται, είναι οι ελαφρύνσεις να ενεργοποιούνται έγκαιρα και αυτοποιημένα με βάση τις μετρήσεις των αερόμενων σωματιδίων. Το ερώτημα όμως είναι αν θα υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις πριν από την έναρξη της χειμερινής περίοδου, ώστε οι προβλεπόμενες ελαφρύνσεις να αποκτήσουν πρακτικό αντίκρισμα για τα νοικοκυριά. Για τους κατοίκους των Ιωαννίνων το ζητούμενο είναι διπλό. Αφενός η αποτελεσματική αντιμετώπιση της Εθαλομίχλης και αφετέρου η δυνατότητα πρόσβασης σε οικονομικά προσιτή θέρμανση χωρίς να επιβαρύνεται περισσότερο η ποιότητα του αέρα που αναπνέουν.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Δύο ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα το πρωί στην Πάτρα στο πλαίσιο των ερευνών για την εγκληματική ομάδα που είχε ως ορμητήριο την περιοχή του Ριγανόκαμπου και φέρεται να εμπλέκεται σε δεκάδες κλοπές, ληστεία και μάλιστα και σε εμπρισμό. Η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας ενημερώσει. Νίκη. Νίκη, μας ακούς? Δεν ξέρω αν έχουμε την Νίκη. Μάλλον τελικά δεν έχουμε την Νίκη. Να συνεχίσουμε εμείς να πάμε στο Ηράκλειο και στη Σταυρούλα Κατσουλάκη, καθώς έχουμε το master plan για την αξιοποίηση των υποδομών στο λιμάνι του Ηρακλείου, Σταυρούλα.
2: Το οποίο εγκρίθηκε από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, το Master Plan, που εκπονήσει ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, υπεγράφηκε από την Υπουργό Πολιτισμού τη Λίνα Μενδώνη, όμως έχει κάποιους περιορισμούς, θέτει 12 όρους για τις προβλεπόμενες παρεμβάσεις της χρήσης των υφιστάμενων θηρίων και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου, γιατί οι δύο ζώνες, η πρώτη και η δεύτερη ζώνη του λιμανιού είναι εντός αρχαιολογικού χώρου, οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να έχουμε προϋποθέσεις σε σχέση με τις παρεμβάσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές έχει να κάνει με το κτίριο του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα του Ηρακλείου, εκεί στο οποίο έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές, δεδομένου ότι εκεί έχουμε τα τελευταία χρόνια τη φιλοξενία των μεταναστών και προσφύγων που φτάνουν στα νότια του νομού Ηρακλείου. Αυτό λοιπόν προβλέπεται να γίνει ξενοδοχείο. Με την προϋπόθεση όμως για τη μετατροπή αυτού του πενταόροφου πρώην βιομηχανικού κτηρίου σε ξενοδοχείο, σύμφωνα και με την απόφαση του Υπουργείου, είναι να διατηρηθεί το υφιστάμενο κτίριο χωρίς επεκτάσεις. Δεν μπορούν να γίνουν προσθήκες ούτε κατ' ύψος ούτε κατ' έκταση. Δεν μπορούν ακόμα και εξώστες να δημιουργηθούν στα παράθυρά του. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πέργολας ή, να προσθεθεί στέγη. Και επίσης αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι θα πρέπει να εξετάσουν εναλλακτικά τη δυνατότητα ένταξης και άλλων χρήσεων στο συγκεκριμένο ακίνητο. Έχουμε επίσης περιορισμούς σε σχέση με τα όποια έργα δεν μπορούν να γίνουν στην πρώτη λιμενική ζώνη, που είναι το ενετικό λιμάνι, το φορείο του Κούλε, τα κτίρια του Κεντρικού Λιμεναρχείου και το παλιό ψυγείο. Εκεί μόνο συντήρηση μπορεί να γίνει, ενώ σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με κάποια έργα, αυτό το οποίο λέει το Υπουργείο Πολιτισμού, ότι για παράδειγμα στους χώρους όπου χαρακτηρίζονται αρχαιολογικοί δεν μπορούν να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες, που θα είναι και ορατές στο ενετικό λιμάνι του Κούλε, στο ενετικό φρούριο, συγγνώμη, του Κούλε, και δεν μπορούν να εγκατασταθούν και φωτοβολταϊκά.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα, και να επιχειρήσουμε και πάλι να μιλήσουμε με την Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας για τις συλλήψεις που έγιναν εκεί στην περιοχή του Ριγανόκαμπου.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, Νίκη.
3: Λοιπόν,
0: σ' ακούμε.
3: Να σας πω λοιπόν καταρχάς ότι είναι μια συνέχεια της δράσης των αστυνομικών προκειμένου να εντοπίσουν την εγκληματική αυτή ομάδα που δρούσε από ό,τι φαίνεται στην περιοχή του καταβλισμού των Ρωμά στο Ριγανόκαμπο της Πάτρας. 25 κλοπές, μία ληστεία και ένας εμπρισμός έχουν ήδη προχωρήσει στην εξιχνίαση. Τα μέλη αυτά της εγκληματικής οργανώσης προχωρούσαν σε κλοπές σε σπίτια και συγκεκριμένα να σας πω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν ξεκινούσαν και είχαν ως ορμητήριο τον καταβλισμό εκεί στην περιοχή του Ριγανόκομπου και της Εγκλητάδας στην Πάτρα. Πήγαιναν είτε πεζοί είτε με οχήματα, είχαν σπουδάσει στόχο κάποια συγκεκριμένα σπίτια, τα οποία έμπαιναν από παράθυρα, από μπαλκονόπορτες, έκαναν ακόμη και αναρρίχηση στους ορόφους και μάλιστα δεν εξετάζαν το αν ήταν η μέρα ή η νύχτα. Το έκαναν και την ημέρα και τη νύχτα. Όπως σας είπα, 25 υποθέσεις έχουν εξιχνιάσει η αστυνομική της δίωξης και εξιχνίαση εγκλημάτων πατρών. Έχουμε συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν, τουλάχιστον 6 περίπου χιλιάδες ευρώ σε μετρητά, αλλά και τη μαλφίτη κοσμήματα αξίας άνω των 50.000 ευρώ. Και εκτός από τις συλλήψεις που είχαμε στην δικογραφία που είχε σχηματιστεί για τους 11 κατηγορούμενους, μεταξύ των οποίων και τρεις ανήλικοι με τους κηδεμόνους τους, είχαμε μάλιστα χθες μία ακόμη σύλληψη στην εμπρύτερη περιοχή στον καταβλισμό με δύο ακόμη άτομα, μέλη της συμμορίας, που ενέχονται σε όλα αυτά που σας είπα, κλοπές, ληστεία και εμπρισμό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Να πάμε τώρα στην ΕΡΤ, στις Κυκλάδες και στη Λίνα Θεολογίτου. Δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου στην υπόθεση λαθρεμπορίας καυσίμων στην Άξο, ξεκαθαρίζει με ανακοινωσή της η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟΥ, ενώ και η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων δίνει εξηγήσεις σχετικά με τις καταγγελίες για τις πλωτές διακομιδές ασθενών. Λίνα μαζί μας θεολογείται, όπως είπαμε. Λίνα, σε ακούμε.
4: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με αφορμή τα πρόσφατα δημοσιεύματα σχετικά με την υπόθεση λαθρεμπορίας στην Άξο, η 11η Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομών Κυκλάδων και ΣΑΜΟ προχωρά στη δημόσια παρέμβαση, επιχειρώντας να αποσαφηνίσει τον ρόλο των τελωνιακών υπηρεσιών και να βάλει ένα τέλος σε αναφορές που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν λανθασμένες εντυπώσεις. Σύμφωνα με την Ένωση, λοιπόν, στην παράνομη μετάγγιση του πετρελαίου ναυτιλίας, η οποία συνιστά λαθρεμπορία και διαπιστώθηκε από τη Μονάδα Ειδικών Τελωνιακών Ελέγχων της ΑΔΕ, δεν υφίσταται εμπλοκή τελωνιακού υπαλλήλου. Ενώ σύμφωνα με τα έως σήμερα γνωστά στοιχεία, η συγκεκριμένη παράνομη δραστηριότητα αφορά έκνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα μετά την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης τελωνιακής διαδικασίας εφοδιασμού. Η Ένωση Τελωνιακών Υπαλλήλων Ομού Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της εκφράζει τη συμπαράστασή της στους συναδέλφους της, των οποίων η προσωπικότητα, όπως αναφέρει και η επαγγελματική αξιοπρέπεια, δοκιμάζονται, και παράλληλα δηλώνει την απόλυτη εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη και στις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών όπου αυτές πραγματικά αναλογούν. Με αφορμή τα ίδια δημοσιεύματα, η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, τώρα επίσης μέσω ανακοίνωσης, επιθυμεί να διαχωρίσει τη συγκεκριμένη υπόθεση λαθρεμπορίας από τις καταγγελίες περί χρηματισμού στο πλαίσιο των πλωτών διακομιδών ασθενών. Μες. Πρόκειται για διακριτά ζητήματα, αναφέρει, τα οποία πρέπει να διερευνώνται αυτοτελώς βάσει συγκεκριμένων στοιχείων, χωρίς αυθαίρετες συνδέσεις και προκαταβολικά συμπεράσματα, υπογραμμίζει η Ένωση Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Κυκλάδων, διευκρινίζοντας ότι το Λιμεναρχείο Νάξου δεν επιλέγει το σκάφος που θα εκτελέσει τη διακομιδή ασθενούς, απλώς ανημερώνει για τα διαθέσιμα σκάφη το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, το οποίο με τη σειρά του τα προωθεί στο ΕΚΑΒ, που είναι και εκείνο το οποίο τελικά αποφασίζει ποιο σκάφος θα πραγματοποιήσει τη συγκεκριμένη διακομιδή. Κατά συνέπεια, εξηγεί η Ένωση, δεν μπορεί να συνδέεται το Λιμεναρχείο Νάξου με χρηματικά ανταλλάγματα ή αρμοδιότητες που δεν έχει.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ελλείψεις τώρα σχολικών νοσηλευτών κρατούν γονείς στο σχολείο στην Καλαμάτα για την ασφάλεια των παιδιών τους. Ο Κώστας Γαζούλης τώρα από την ΕΡΤ Καλαμάτας θα μας ενημερώσει. Κώστα.
5: Ναι, Βίκυ, με σχολικό νοσηλευτή μόνο για ένα μέρος της εβδομάδας βρίσκονται μαθητές στη Μεσημεία, παρότι έχει εγκριθεί η ανάγκη για την νοσηλευτική τους υποστήριξη. Οι ελλείψεις τώρα αναγκάζουν τους νοσηλευτές να μοιράζονται μεταξύ σχολείων και τις οικογένειες να καλύπτουν τις ώρες αποσίας τους. Σύμφωνα με τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Μεσημείας, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, για 15 συγκεκριμένες περιπτώσεις μαθητών υπηρετούν σήμερα 8 σχολικοί νοσηλευτές. Τι σημαίνει αυτό στην καθημερινότητα? Μας το περιέγραψε στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας μια μητέρα μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που πάσχει από επιληψία. Η κόρη της έχει σχολική νοσηλεύτρια τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη μέχρι και τις 10.30 το πρωί. Στη συνέχεια η νοσηλεύτρια μετακινείται σε άλλο σχολείο. Όπως εξήγησε τώρα η μητέρα, σε περίπτωση κρίσης το παιδί χρειάζεται άμεση παρέμβαση και χορήγηση της προβλεπόμενης επίγουσας αγωγής μέσα σε ελάχιστα λεπτά. Κάτι που δεν έχουν δικαιοδοσία να το κάνουν οι δάσκαλοι και οι καθηγητές. Έτσι λοιπόν τις υπόλοιπες ώρες ένας γονιός ή η γιαγιά παραμένει στην βιβλιοθήκη του σχολείου ώστε να βρίσκεται κοντά εάν χρειαστεί. Αυτό σημαίνει, όπως αντιλαμβάνεται, απουσία από την εργασία και συνεχή αγωνία, ενώ η ιδιωτική νοσηλευτική υποστήριξη συνεπάγεται κόστος που δεν μπορούν να αναλάβουν όλες οι οικογένειες. Τώρα οι γονείς έχουν απευθυνθεί τόσο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ η συγκεκριμένη μητέρα έχει συντάξει και επιστολή προς το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, ζητούν πλήρη κάλυψη του σχολικού ωραρίου και μια σταθερή λύση, καθώς κάθε χρονιά περιμένουν τις προσλήψεις για να μάθουν πότε θα εξασφαλιστεί η υποστήριξη των παιδιών τους. Τώρα από την πλευρά του Διευθυντής Δευτερομάθειας αναγνωρίζει την ανησυχία των οικογενειών και ότι ορισμένα παιδιά χρειάζονται συνεχή παρουσία νοσηλευτή. Όπως μας είπε από την πλευρά του, το διαθέσιμο προσωπικό κατανέμεται σε σχολεία που βρίσκονται όσο γίνεται πιο κοντά ώστε να υποστηρίζονται περισσότεροι μαθητές. Έχουν εγκριθεί ακόμα τρεις θέσεις και τα κενά έχουν δηλωθεί στην αρμόδια πλατφόρμα. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι διαθέσιμοι πίνακες υποψηφίων έχουν εξαντληθεί και αναμένεται ειδική πρόσκληση του Υπουργείου για την κάλυψή τους. Μέχρι τότε, η υποστήριξη παραμένει μερική και οι οικογένειες Βίκη συνεχίζουν να ζητούν ασφαλή φοιτηση για τα παιδιά τους κάθε ημέρα και σε όλο το σχολικό ωράριο.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα, με αρκετά κενά εκπαιδευτικών, προχωράει η σχολική χρονιά στη Ρόδο, ενώ μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που καταγράφονται στο ειδικό σχολείο της Λίνδου. Μαριέτα Γαβριλιώτη είναι μαζί μας από την Ερθ Νότιο Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Ναι, είναι πολλά τα κενά που υπάρχουν στα σχολεία και της δευτεροβάθμιας αλλά και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμα μεγαλύτερα είναι τα προβλήματα που υπάρχουν στα ειδικά σχολεία, όχι μόνο της Λίνδου, που είναι μια περίπτωση που νομίζω ξεχωρίζει με τα προβλήματα που έχει εδώ σε τοπικό επίπεδο, αλλά σε όλα τα ειδικά σχολεία. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι πολλά τα κενά γενικότερα στην εκπαίδευση που δεν έχουν καλυφθεί, χαρακτηριστικά από ό,τι μας είπαν και μετά στην δεύτερη φάση πρόσληψης αναπληρωτών. Ζητήθηκαν από την εδώ αρμόδια διεύθυνση 25 νηπιαγωγοί μόνο για το νησί της Ρόδου και προσελήφθησαν μόλις 8. Συνολικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαν καταγραφεί περί τα 500 κενά διαφόρων ειδικοτήτων και προσελήφθησαν στη δεύτερη φάση 172 εκπαιδευτικοί. Αυτό σημαίνει ότι πολλά σχολεία δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Ακόμα και τα ολοήμερα σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούν μόνο μέχρι τις 3. Λόγω έλλειψης εκπαιδευτικών. Είναι πολλά τα κενά στους σχολικούς νοσηλευτές. Η περιγραφή είναι πράγματι αυτή που έκανε ο συνάδελφος προηγουμένως, δηλαδή παιδιά που χρειάζονται σχολικό νοσηλευτή αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα γιατί δεν υπάρχουν. Και είναι βέβαια μεγάλη αγωνία των γονιών που έχουν αυτά τα παιδιά, ενώ πολλά είναι τα κενά και στις παράλληλες στηρίξεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα ειδικά σχολεία, το ειδικό σχολείο της Λίνδου, που προανέφερες και εσύ, λειτουργεί καταρχάς σε όροφο, πράγμα που σημαίνει πρόβλημα προσβασιμότητας για παιδιά που έχουν και κινητικά προβλήματα. Επίκειται η μεταφορά του σε άλλο καταλληλότερο κτίριο, ωστόσο μέχρι τότε αυτό το πρόβλημα υφίσταται, ενώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν νοσηλευτές και λείπουν και άλλες ειδικότητες όπως είναι εργοθεραπευτής, φυσιοθεραπευτής και λογοθεραπευτής.
0: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνει κανείς βέβαια ότι σε ένα ειδικό σχολείο νομίζω ότι αυτές οι ειδικότητες είναι πάρα πολύ βασικές για τα παιδιά αυτά. Προημερών πρέπει να σας πω ότι όλα αυτά τα ζητήματα με τα κενά συζητήθηκαν σε μια συνάντηση εκπροσώπων συλλέγων και κηδεμόνων διαφόρων σχολείων της Ρόδου. Συζήτησαν έναν συντονισμό δράση προκειμένου να πιέσουν, προκειμένου να γίνουν προσλήψεις. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τι θα γίνει με την τρίτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών από το Υπουργείο Παιδείας που τοποθετείται στις αρχές Νοεμβρίου.
0: Μάλιστα.
6: Και ίσως κάπου εκεί, ανάλογα και με τις εξελίξεις, να έχουμε και από πλευράς γονέων κάποιες κινητοποιήσεις, κάποιες πρωτοβουλίες προκειμένου να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο τα προβλήματα που υπάρχουν.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση τώρα της ενεργειακής αναβάθμισης 3 ακόμη δημοτικών σχολείων των Γρεβενών υπέγραψε ο Δήμαρχος Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Τώρα άλλα 2 σχολεία των Γρεβενών έχουν προεπιλογή για ένταξη στην επόμενη φάση του προγράμματος. Μαριέτα Γιαννάκου και ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει τώρα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Στα Γρεβένα έχουμε την ευκαιρία να πω ότι σήμερα γιορτάζουν και την 114η επέτειο της απελευθέρωσής τους. Είχαμε την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου, του 6ου και του 7ου Δημοτικού Σχολείου, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο Δημοτικό Σχολείο. Έτσι, ο συνολικός προϋπολογισμός και των τεσσάρων έργων φτάνει στις 900.000 ευρώ. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ολοκλήρωση της ενεργειακής θωράκισης των σχολικών κτηρίων και περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων εργασίες θερμομόνωσης, αναβάθμιση των συστημάτων θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και συγχρόνων συστημάτων παρακολούθησης της ενεργειακής κατανάλωσης. Με την ολοκλήρωσή τους, τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Ακόμη σχολικές μονάδες εντωμεταξύ της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για την τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Μάλιστα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Mm-hmm. Ενώ να πω με την ευκαιρία πως στην Πτολεμαΐδα 4 είναι τα σχολεία που εντάσσονται στην επόμενη φάση του προγράμματος, μεταξύ αυτών και 3 σχολεία ειδικής αγωγής. Έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι προβλεπόμενες παρεμβάσεις μπορούν να βελτιώσουν ουσιαστικά την προσβασιμότητα και ασφάλεια στην καθημερινότητα των μαθητών. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα ελέγχου τώρα για την πρώτη πρόσκληση που αφορά την οικονομική στήριξη των νέων γεωργών στην Πελοπόννησο στο πλαίσιο της κοινής αγροτικής πολιτικής 2023-2027. Ο Σταύρος Ορμπαλάς από την Ερτρίπολης είναι μαζί μας. Και Σταύρο, έχουμε 457 νέους αγρότες που εντάσσονται.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 457 νέοι αγρότες περιλαμβάνονται στον πίνακα των δικαιούχων. Το συνολικό ποσό της δημόσιας δαπάνης είναι στα 15,2 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, υπάρχουν και άλλοι 7 υποψήφοι που καταντάσσονται στον πίνακα των ενδυνάμει δικαιούχων υπό την προϋπόθεση υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Και βέβαια, να τονίσω εδώ ότι η δημόσια δαπάνη για αυτούς τους 7 είναι άνω των 240.000 ευρώ. Συνολικά, η δημόσια δαπάνη αντιστοιχεί στους δύο πίνακες στα 15,5 εκατομμύρια. Ευρώ. Στόχος είναι η ενίσχυση των νέων παραγωγών, η ανανέωση του αγροτικού δυναμικού της περιοχής και η περιφέρεια Πελοποννήσου λέει ότι δεν καταγράφηκε καμία επιλέξιμη αίτηση που να μείνει εκτός στήριξης λόγω εξάντλησης διαθέσιμου προϋπολογισμού. Το θέμα, Βίκη, κυρίες και κύριοι, είναι απλά να υπάρχει τώρα μια κανονική ομαλή ροή στην οικονομική ενίσχυση των νέων αγροτών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Με νέο ιατρικό και τεχνολογικό εξοπλισμό ενισχύεται το αναισθησιολογικό τμήμα του νοσοκομείου της Άμμου, προκειμένου να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ασθενείς. Ο Χάρης Ζαβουδάκης θα μας ενημερώσει τώρα. Χάρη.
9: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι ο νέος αυτός ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός είναι αξίας περίπου 13.000 ευρώ και έχει να κάνει στην ενίσχυση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που παραχώρησε το Γενικό Νοσοκομείο με την προήθεια 3 νέων τροχύλατων αναρροφημίσεων υψηλού κοινού για τις ανάγκες του αναισθησιολογικού τμήματος. Να πω ότι η προμήθεια ολοκληρώθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραλαβή του νέου εξοπλισμού, ο οποίος αντικαθιστά παλαιότερες συσκευές που χρησιμοποιούνταν μέχρι σήμερα. Να πω τώρα ότι οι νέες αναρροφήσεις διαθέτουν σύγχρονη τεχνολογία με δυνατότητα προσαρμογής της αναρροφητικής ικανότητας και της ταχύτητας ροής, ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές απαιτήσεις των χειρουργικών επεμβάσεων. Επίσης, παράλληλο, ο τροχύλατος σχεδιασμός τους διευκολύνει τη μεταφορά και τη χρήση τους, ενώ η χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 dB συμβάλλει στον περιορισμό της όχθησης κατά τη διάρκεια των ιατρικών πράξεων. Να σας πω επίσης ότι διαθέτει και συστήματα ασφαλείας για την προστασία τόσο των ασθενών όσο και των χρηστών, ενισχύοντας τη λειτουργικότητα και την ασφάλεια κατά την χρήση στο χειρουργικό περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι εκτός από αυτά όμως χρειάζεται να δούμε με ποια πιθανότητα θα μπορέσουμε να επιλύσουμε το μεγάλο πρόβλημα που ακούει στην στελέχωση του νοσοκομείου, γιατί καλά τα μηχανήματα, αλλά χρειάζονται και εργαζόμενοι για να μπορέσουν να τα λειτουργήσουν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη, και να πούμε δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλώνονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην νότια και ανατολική Χαλκιδική, τις Ποράδες, στην ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Μέχρι και το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ενώ στα υπόλοιπα τμήματα ο καιρός θα τείνει να βελτιωθεί. Η θερμοκρασία αύριο θα αγγίξει το μεσημέρι τους 18 με 19 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά που θα αγγίξουν και τα 7 με 8 μποφόρ, με ρηπές που θα φθάνουν ακόμη και τα 10 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου ο Φάνης Λιάκος. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού μετά τις χθεσινές υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να θυμίζουν ότι το φθινόπωρο είναι εδώ και ο χειμώνας πρώτων πυλών. Την ίδια ώρα σε ένα ρευστό ενεργειακό περιβάλλον, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρσι. Αύριο να μένει εξειδίκευση των μέτρων για το πετρέλαιο θέρμανση, στο επίδομα και το ντίζελ, με την κυβέρνηση να προαναγγέλει παρεμβάσεις για τη στήριξη των οικοκυριών. Παραλεύθραυστη παραμένει η κυχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς σύμφωνα με το Κίεβο συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις παρά τις διπλωματικές προσπάθειες. Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 13 Οκτωβρίου 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τσκαλδιρανιάν, στο μικρόφωνο η Ντόνα Δρούτσα. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως τόνισε, προτεραιότητα της κυβέρνησης αποτελεί στήριξη των οικογενειών και των οικοκυριών που επιβαρύνονται από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαβουλεύσεις για την προτινόμενη ενεργειακή κυχηρία του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με το Κρεμλίνο. Ωστόσο, η ρωσική πλευρά επισημαίνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι νεότερο προς ανακοίνωση. Σε εξέλιξη βρίσκεται και ισχυρό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα από τις πρώτες πρωινές ώρες, με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού να αναβαθμίζεται σε δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Σε κατάσταση κόκκινου συνεδρισμού βρίσκεται η ΕΒΗ, ενώ ο κρατικός μηχανισμός είναι σε αυξημένη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών συνθήκων. Ενώπιον του ανακριτού οδηγούνται οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα σε βάρος 32χρονου άνδρα, προκειμένου να απολογηθούν. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν αφορούν την απόπειρα ανθρωποκτονίας. Επισκευάσιμες με σύγχρονες τεχνικές θεωρούνται οι ζημιές σε 14 κτίρια της Κυψέλης, οι οποίες συνδέονται με τις εργασίες κατασκευής του μετρό, σύμφωνα με τον επικεφαλής της ομάδας πραγματογνωμόνων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλη Μπαρδάκη. Όπως δήλωσε στο Air News 105,8. Έχουν ολοκληρωθεί ενδιάμεσες εκθέσεις για τα συγκεκριμένα κτίρια και οι φθορές μπορούν να αποκατασταθούν με σύγχρονες μεθόδους επισκευής. Και κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποιήσεις στο Παρίσι, όπου έχει προγραμματιστεί μεγάλη πορεία για σήμερα. Την ίδια ώρα 130 σχολεία εξακολουθούν να τελούν υποκατάληψη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Θα πάμε να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από τις δηλώσεις του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του κ. Κυριάκου Πιερακάκη, πριν από λίγο, ο οποίος ανακοίνωσε την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Όπως είπε, το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευτεί αύριο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρο, αλλά και από τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά. Περισσότερα όμως θα μας πει ο οικονομικός μας συντάκτης, ο Κώστας Τσάβαλος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι τώρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Μια μέρα νωρίτερα από ό,τι αναμέναμε, μάθαμε λοιπόν ποια θα είναι η αύξηση, η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανσης. Όπως ανέφερε ο κύριος Πιερακάκης σε δήλωσή του από την Ταϊλάνδη που βρίσκεται για την σύνοδο κορυφής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, την ετήσια σύνοδο, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης 30%. Τα σενάρια παίζαν μεταξύ 20 και 30. Πάμε στο καλό σενάριο, 30% δόνα, και όπως είπε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των οικογενειών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Mm-hmm. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αντλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση του επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι μέτρο, το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη την επικράτεια. Να πω εγώ εδώ, να προσθέσω ότι δυνητικά οι δικαιούχοι είναι κάπου 1.200.000 για να πάρουν το επίδομα θέρμανσης. Και μιλάμε όχι επίδομα θέρμανσης μόνο για καύσιμο το πετρέλαιο, αλλά με όλες τις μορφές ενέργειας, είτε και κάποιος φυσικό αέριο, πέλετ, καυσόξυλα κλπ. Mm-hmm. Αφορά τους πάντες.
2: Και το ύψος της ενίσχυσης θα διαφοροποιείται βέβαια και ανάλογα και την οικογενειακή κατάσταση των δικαιούχων και τα μέλη του νοικοκυριού, αλλά και τη γεωγραφική περιοχή.
3: Κριτήρια. Ναι. Υπάρχουν κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Επίσης πρέπει να πούμε ότι οι ορεινές περιοχές, αυτές που έχουν πολύ κρύο, θα πάρουν υψηλότερο επίδομα. Mm-hmm. Και μάλιστα με την ευκαιρία μπορούμε να αναφέρουμε ντόνα ότι με βάση λοιπόν την αύξηση αυτή, το ανώτατο, μάλλον το κατώτατο όριο θα είναι στα 130 ευρώ, ναι, το ελάχιστο επίδομα δηλαδή, στα 130 ευρώ, και το ανώτατο στα 1040 ευρώ.
2: Ναι, δηλαδή για πέρσι που ήταν 100 ευρώ, πλέον αναμένεται να αυξηθεί κατά 30 ευρώ, να φτάσει τα 130 ευρώ. Ναι.
3: Έτσι. Για τις ορεινές περιοχές τα ποσά θα φτάνουν τα 1300 ευρώ και τα 1560 ευρώ αντίστοιχα. Μιλάμε για περιοχές βέβαια πολύ ορεινές και με πολύ κρύο.
2: Ναι, όπως είναι η Φλόρινα, το Νιλφαίο, Καρπενήσι, βέβαια, η ορεινή Αρκαδία.
3: Ακριβώς, ορεινή Αρκαδία κλπ. Τώρα, θα πρέπει να πούμε για κάτι ακόμα εδώ.
2: Βέβαια.
3: Αλλαγές εξετάζονται και στην προκαταβολή που θα καταβληθεί το Δεκέμβριο. Θα δούμε τι θα ακούσουμε αύριο. Αλλά για τους παλιούς δικαιούχους, το ποσοστό ενδέχεται να αυξηθεί από το 60% στο 70%. Ενώ για τους νέους δικαιούχους, αυτοί που θα πάνε πρώτη φορά δηλαδή, επίδομα από το 50% στο 60%. Και η πληρωμή προγραμματίζεται για το πρώτο 15ήμερο έως 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Τώρα, είναι και η άλλη παρέμβαση στην Αντλία. Mm-hmm. Δηλαδή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, ή να δούμε, θα ακούσουμε αύριο, ποια θα είναι η ενίσχυση, η επιβάρυνση να το πω καλύτερα, που θα

0: Σήμερα έχουμε και διαφορετικές τιμές, οπότε θα δούμε και που θα, σε ποια τιμή θα βγει μεθαύριο το πετρέλαιο θέμα στην αγορά. Με στόχο λοιπόν αυτά τα 35 λεπτά να οδηγήσουν την τιμή στην Αγγλία κοντά στο 1,58 με 1,61 ευρώ το λίτρο, ανάλογα βέβαια με τη λιανική τιμή που θα διαμορφώσει κάθε πρατήριο και φυσικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Τώρα, από τα 35 λεπτά της πρόσθετης ενίσχυσης, εάν θα είναι τελικά αυτά τα 35 λεπτά, τα 25 προβλέπεται να καλυφθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και τα υπόλοιπα 10 λεπτά από τα δηληστήρια. Τα δηληστήρια συμμετέχουν μέχρι στιγμή στο ντίζελ κίνησης. Με 5 λεπτά θυμίζω, στο πετρέλαιο θέρμανση θα είναι κάτι παραπάνω. Και η παρέμβαση έρχεται να περιορίσει την επιβάρηση των οικοκυριών, καθώς η τιμή εκκίνησης χωρίς την πρόσθετη επιδότηση υπολογίζεται αισθητά υψηλότερα από τα επίπεδα της περσινής περίοδου. Θυμίζω ήταν γύρω στο 1,10 με 1,13 λεπτά το λίτρο.
1: Ναι.
0: Για πρώτη φορά θα βγει το πετρέλαιο θέρμανσης σε τόσο υψηλή τιμή στην αγορά. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε.
1: Ωραία. Κώστα, να βάλουμε μία ανατελεία, να ακούσουμε μαζί ένα απόσπασμα από την δήλωση του Κυριάκου Πιερακάκη και να επιστρέψουμε ξανά σε σένα, γιατί είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και από την ελληνική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας.
2: Σε μια δύσκολη διεθνή συγκυρία με την ενεργειακή κρίση να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών σε ολόκληρο τον κόσμο, προτεραιότητά μας είναι να περιορίσουμε την πίεση στις οικογένειες. Γι' αυτό προχωρούμε σε διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με απευθείας επιδότηση στην Αγγλία, η οποία θα μειώσει άμεσα την τιμή, και με αύξηση στο επίδομα θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, μέτρο το οποίο αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη την επικράτεια.
1: Λοιπόν, λέγαμε, Κώστα Τσάβαλε, ότι είχαμε και τις εκτιμήσεις από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για την ελληνική οικονομία. Προβλέπει ανθεκτικότητα, προειδοποιώντας ωστόσο για εντονότερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω των ενεργειακών εξελίξεων.
0: Ακριβώς. Και βέβαια δεν μπορούμε να μιλάμε για προβλέψεις οι οποίες είναι και δεδομένες. Εντάξει, υπάρχει μια εκτίμηση η οποία το πιθανότερο είναι θα αναθεωρηθεί στην πορεία ανάλογα με τις εξελίξεις στο μέτωπο της ενεργειακής κρίσης. Πάντως, η έκθεση του Οργανισμού του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου λέει ότι στην Ελλάδα θα έχουμε χαμηλότερη ανάπτυξη και υψηλότερο πληθωρισμό. Δηλαδή, θα έχουμε ανάπτυξη 1,8% τη διετία 2026-2027, όταν το προσχέδιο, θυμίζω, του νέου προϋπολογισμού πήγε πριν λίγες μέρες στη Βουλή, την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου, προβλέπει ανάπτυξη 2% φέτος και 2,3% την επόμενη χρονιά. Ειδικά για το 2027 η απόκληση είναι σημαντική, η ντόνα είναι 0,5%.
1: Ναι.
0: Τώρα, αυτή η απόκληση αναδεικνύει τους κινδύνους για την ελληνική οικονομία από την άνοδο των ενεργειακών τιμών, την εξαστέρηση της εξωτερικής ζήτησης και τις επιπτώσεις στην κατανάλωση και στον τουρισμό. Κυρίως όμως βασίζεται σε υψηλότερες προβλέψεις για τις τιμές στα καύσιμα από τις παραδοχές του προσχεδίου. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει μέσο όρο διεθνών τιμών στα 95,74 δολάρια το βαρέλι εφέτος και 87,39% δολάρια το 2027, ενώ το Υπουργείο Οικονομικών έχει περιλάβει παλαιότερες προβλέψεις της Κομισιόν για πετρέλαιο 91,2 δολάρια το 26 και 78,2 δολάρια το πετρέλαιο το 2027. Τώρα, μεγάλο αγκάθι για την εγχώρια οικονομία βέβαια είναι ο πληθωρισμός. Είδαμε ότι και το Σεπτέμβριο ο πληθωρισμός αναρριχήθηκε στο 5%. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι θα αυξηθεί στο 4,2% φέτος από το 2,9% το 2025, καθώς οι ανατιμήσεις στην ενέργεια μεταφέρονται σταδιακά στην διαχέοντα στην υπόλοιπη οικονομία, επιβαρύνοντας επιχειρήσεις, νοικοκυριά, καταναλωτές, όλους μας επιβαρύνουν. Το μεταφορικό κόστος είναι αυτό που πυροδοτεί και τις ανατιμήσεις, θα έλεγα. Και για το 2027 αναμένει ο Διεθνής Οικονομικός Οργανισμός αποκλιμάκωση στο 3,6%, χωρίς όμως να εξαλείφεται η πίεση στην αγοραστική δύναμη. Αντίθετα, το Οικονομικό Επιτελείο εμφανίζεται πιο αισιόδοξο. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού προβλέπω ότι ο εθνικός πληθωρισμός θα

0: περιοριστεί στο 3,8% φέτος και θα υποχωρήσει στο 2,6% το 2027. Σημαντική επιτάχυνση του πληθωρισμού στην Ελλάδα με βασικούς παράγοντες στην άνοδο του τμήματος ενέργειας και τις έντονες ανατιμήσεις υπηρεσίες. Καταγράφει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην εκτίμησή της που παρουσίασε προχθές. Λέει δηλαδή ότι ο ετήσιος πληθωρισμός θα διαμορφωθεί στο 3,5% φέτος και 2,9% το 2025. Η ανεργία θα πάει καθοδικά πάντως, σύμφωνα με το Ταμείο. Απ' την άλλη, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχνών συναλλαγών θα επιδεινωθεί ακριβώς λόγω των ακριβότερων εισαγωγών. Είναι αυτό που λέμε ο εισαγόμενος πληθωρισμός. Ακριβώς. Γενικότερα, επισημαίνει το Ταμείο τις δυσκολίες που υπάρχουν, την δύσκολη οικονομική συγκυρία.
1: Ναι, που δημιουργείται τις ενεργειακές εξελίξεις. Ναι. Κώστα Τσάβαλη, να σε ευχαριστήσουμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ, ο οικονομικός μας συντάκτης. Με την ενεργειακή αγορά λοιπόν να παραμένει σε αναταραχή, όπως μας τα περιέγραψε και ο Κώστας, και το χειμώνα βέβαια να πλησιάζει. Αύριο αναμένουμε την εξειδίκευση των μέτρων και για την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και για το επίδομα. Ήδη στη Βόρεια Ελλάδα οι χαμηλές θερμοκρασίες έχουν κάνει αισθητή την ανάγκη για θέρμανση. Πάμε τώρα στην Πινελόπη Μητρούλια για την εικόνα από την αγορά. Για την Πινελόπη, διεθνείς τιμές ενέργειας παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Μάλιστα, το Brent σήμερα κινείται στα 105 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο καταγράφει υψηλό τετραετίας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, μπορεί οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου να είναι χαμηλότερες. Ωστόσο, το Brent αυτή την ώρα είναι στα 104,6 δολάρια το βαρέλι και είναι σταθερά πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Το αργό της Αμερικής είναι στα 91,7 και ακόμα πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση με το φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει στο 86,24%. Συνεχίζεται 86,24 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Συνεχίζεται η διαπραγμάτευσή του στο Ολλανδικό χρηματιστήριο για να δούμε πού θα κλείσει μέσα στην ημέρα. Ωστόσο, η κατάσταση, ειδικά για το φυσικό αέριο, είναι εξαιρετικά αρνητική, αν σκεφτούμε ότι πριν από τον πόλεμο ήταν γύρω στα 30 ευρώ ανά μεγαβατόρα η τιμή του. Τώρα, στην εγχώρια αγορά, η τιμή της αμόλυβδης έχει μια ελαφριά αποκλιμάκωση, ελάχιστη αποκλιμάκωση. Η μέση τιμή είναι στα 2,19 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το ντίζελ είναι ακόμα χαμηλότερα, είναι στο 2,11 ευρώ ανά λίτρο. Γεγονός που φαίνεται ότι θα βοηθήσει έτσι ώστε οι αυριανές ανακοινώσεις της κυβέρνησης να είναι θετικές για τους Έλληνες καταναλωτές. Να μην επαναλάβω τα σενάρια, τα γνωρίζουμε, τα είπε και ο Κώστας Τσάβαλος νωρίτερα. Αυτό που ξέρουμε με σιγουριά είναι το 30% αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που είπε μέχρι τώρα ο κύριος Κυρακάκης.
1: Από τα επίσημα χείλη. Να ακούσουμε τώρα τη δήλωση και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Κωστής Χατζηδάκης, σε συνέντευξή του στο Open, γιατί αναφέρθηκε στα μέταρα στήριξης των πολιτών και προανήγγειλε τιμή πετρελαίου θέρμανσης κάτω από το 1,75 ευρώ το λίτρο.
3: Πάμε στο πετρέλαιο θέρμανσης, όπου θα υπάρξει μια πιο ουσιαστική στήριξη. Έκλεισε πέρσι η χρονιά, τον Απρίλιο ας πούμε, με 1,75 η σεζόν. Ο Πρωθυπουργός είχε δεσμευτεί ότι θα είναι κάτω από 1,75. Συνολικά η τιμή που θα διαμορφωθεί θα είναι αρκετά κάτω από το 1,75. Υπογραμμίζω το αρκετά κάτω. Πρόθεσή μας είναι, με ένα τρόπο που θα προσδιοριστεί αύριο, να συνεχιστεί η επιδότηση στη βενζίνη, η επιδότηση στο ντίζελ. Το ύψος θα το μάθετε αύριο.
1: Στο μέτωπο τώρα της αγοράς Πινελόπη, η κυβέρνηση επιδιώκει και την παράταση ως το τέλος του έτους της συμφωνίας για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ. Προωθεί και μηχανισμό για τον εντοπισμό αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Αυτό είπε στην εκπομπή ευθέως του Air News με τον Παναγιώτη Στάθηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και αναφέρθηκε και στο εορταστικό κανάλι, γιατί η αλήθεια είναι ότι σιγά σιγά μετράμε και αντίστροφα για τις γιορτές.
4: Την ώρα που θα δοκιμάζεται η κοινωνία, θα πρέπει κάποιοι να αποφασίσουν ότι θα πρέπει να μειώσουν τα κέρδη τους. Αφορά μια μεθοδολογία που θα ξεχωρίζεις με ποιον τρόπο και γιατί έχει υπάρξει αύξηση στα προϊόντα. Ενδεχομένως να χρειαστεί να νομοθετήσουμε γι' αυτό. Ο 1 Σεπτεμβρίου 1740 κωδικοί βρέθηκαν χαμηλότερα στο πλαίσιο συνενετικής πρωτοβουλίας, η οποία θα πάει μέχρι το τέλος περίπου του χρόνου. Έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα. Εκεί ο στόχος είναι να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις, σε καλύτερες τιμές, για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί όσο είναι
5: δυνατόν. Μπορεί να είναι 25%.
4: Σε κάποια προϊόντα, ναι, θα φτάσει και το 25% και μπορεί να είναι και αρκετά αυτά τα προϊόντα.
1: Ακούσαμε τον κύριο Θεοδωρικάκο Πινελόπη. Να πάμε και στο δικό σου ρεπορτάζ.
2: Πράγματι, ο κύριος Θεοδωρικάκος λοιπόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των φαινομένων αδικαιολόγητων ανατιμήσεων, μιλώντας χθες στο Earth News. Δεν γίνεται εν μέσω τόσο μεγάλων πιέσεων να είναι κάποιοι ευχαριστημένοι με τεράστια κέρδη και ένα τμήμα της κοινωνίας να έχει τεράστιες δοκιμασίες, είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Απίστευε έκκληση στους επιχειρηματίες να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της διεθνούς κρίσης. Απέκλεισε κατηγορηματικά την επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, αλλά όπως είπε, αναζητά σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή μια αποτελεσματική μεθοδολογία που να διαχωρίζει τις δικαιολογημένες ανατιμήσεις από εκείνες που δεν δικαιολογούνται, και τον ακούσαμε νωρίτερα να μιλάει για το ενδεχόμενο να χρειαστεί νομοθετική ρύθμιση γι' αυτό. Είπε ότι στην προσπάθεια αυτή θα αξιοποιηθεί και η τεχνητή νοημοσύνη, ενώ τόνισε ότι το πλαφόν το εφάρμοσε ο ίδιος και μάλιστα με πολύ μεγάλη αυστηρότητα και ένταση, και δεν θέλει να επανέλθει στα ίδια μέτρα. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ακόμη την ανάγκη να υπάρξει ένα ισχυρό καταναλωτικό κίνημα. Είναι κάτι το οποίο σχεδιάζει να νομοθετήσει μάλιστα, έτσι ώστε μέσω του καταναλωτικού κινήματος να αναδεικνύονται φαινόμενα αδικαιολόγητων ανατιμήσεων. Mm-hmm. Αναφέρθηκε στη συμφωνία με τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, η οποία, όπως είπε, συνέβαλε στη συγκράτηση των τιμών κατά τη διάρκεια του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου, ενώ όπου καταγράφηκε αρνητικός πληθωρισμός στα τρόφιμα, ενώ τον Αύγουστο ο πληθωρισμός κινήθηκε περίπου στο 0 σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat. Είπε λοιπόν ότι αυτή η πρωτοβουλία με τη μείωση στις τιμές των 1.740 κωδικών θα συνεχιστεί. Οι μειώσεις που έχουν εφαρμοστεί μέχρι στιγμής είναι μεσοσταθμικά στο 9%. Η πρωτοβουλία λοιπόν αυτή θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί ως το τέλος του χρόνου. Θα αντικατασταθούν κάποια προϊόντα που δεν έχουν πλέον εποχική ζήτηση, όπως για παράδειγμα τα σχολικά. Αυτό θα το μάθουμε περί το τέλος του μήνα, δηλαδή το νέο κατάλογο των προϊόντων θα το μάθουμε στο τέλος του μήνα. Ενώ παράλληλα, κοντά στα Χριστούγεννα, θα επιδιωχθεί να διαμορφωθεί ένα καλάθι με χαμηλότερες τιμές για προϊόντα που είναι αναγκαία την περίοδο Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Όπως είπε, σε κάποια από αυτά οι μειώσεις θα φτάνουν ακόμα και στο 25%. Και θα είναι, μάλιστα ανέφερε χαρακτηριστικά, ότι θα είναι αρκετά αυτά τα προϊόντα που θα έχουμε τόσο μεγάλες μειώσεις.
1: Ναι, πάντως είδαμε αυτή τη σταθεροποίηση των τιμών και από τα στοιχεία της Ελστάτ και της Eurostat. Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς μένουμε σε αυτό το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον και θα πάμε στο μέτωπο της Ουκρανίας, καθώς παρά τις συνεχιζόμενες εγκατέρωθεν επιθέσεις, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι και οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει σε ενεργειακή εκεχηρία. Πάντως, Έλενα Λεβίζο, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, ο κύριος Δημήτρη Πεσκόφ, δήλωσε νωρίτερα ότι δεν υπάρχει άμεση σύνδεση ανάμεσα στην Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Δίζελ και τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, λοιπόν, ουσιαστικά διαχωρίζει την Αμερικανο-Ρωσική Συμφωνία για τον Δίζελ με τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και κατ' επέκταση την ενεργειακή εκεχηρία. Όπως είπε, δεν βλέπει να υπάρχει μία άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο. Το Κρεμλίνο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιώσει την συμφωνία του για την ενεργειακή εκεχηρία, λέγοντας ότι οι συζητήσεις συνεχίζονται. Πάντως αρνήθηκε ότι κατά το τελευταίο 24ωρο έπληξε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, κάτι πάντως που έγινε σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, που έκανε λόγο για 6 επιθέσεις ανάμεσά τους και σε ενεργειακές υποδομές στο Κίεβο, το Χάρκοβο και σε άλλες περιοχές και κοντά στο Ελβίβ. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ερωτηθείς από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Αν υπάρχει αυτή η συμφωνία εκεχηρίας, είπε ότι υπάρχει, γιατί ο ίδιος είπε στις δύο πλευρές ότι υπάρχει αυτή η εκεχηρία. Επίσης είπε ότι φαίνεται την συμφωνία αυτή να τη θέλει περισσότερο ο Βλαντιμίρ Πούτιν παρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Πάντως ο πρόεδρος της Ουκρανίας έχει πει ότι αν η Ρωσία σταματήσει να χτυπά τις ενεργειακές υποδομές, το ίδιο θα πράξει και η Ουκρανία, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο η Ουκρανία δεν έχει χτυπήσει ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, δηληστήρια δηλαδή, το τελευταίο διήμερο. Όλα αυτά μένει να τα δούμε πάντως, Ντόνα, πώς θα εξελιχθούν. Ενώ σε μια άλλη σοβαρή εξέλιξη στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά στις ακτές της Βουλγαρίας, υπήρξαν δύο νέα πλήγματα, χτυπήματα με drones σε δύο εμπορικά πλοία. Το ένα υπό σημαία Μάλτας, το πλήρωμα του οποίου είναι ασφαλές. Το άλλο όμως, που φαίνεται ότι είναι τουρκικής ιδιοκτησίας, βυθίστηκε και αγνοούνται 11 μέλη του πληρώματος, 5 διασώθηκαν. Ο πρωθυπουργός Ράντεφ χαρακτήρισε απαράδεκτη αυτή την ενέργεια και δήλωσε ότι θα καλέσει εξηγήσεις την πρέσβη της Ρωσίας στην Σόφια. Ενώ να θυμίσουμε ότι άλλα δύο τέτοια περιστατικά σημειώθηκαν την περασμένη εβδομάδα και πάλι βυθίστηκε ένα πλοίο με το δεκαμελές πλήρωμα να εξακολουθεί να αγνοείται.
1: Πάντως, Έλενα, η ενεργειακή κρίση και αστάθεια επιτείνεται και από την κλιμακούμενη σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία αλλά και τους αντάρτες της Ιεμένης Χούθη.
6: Ο Υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας δήλωσε ότι θα υπάρξει σοβαρή και αποφασιστική απάντηση στις επιθέσεις των Χούθη στην Σαουδική Αραβία. 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 300 τραυματίστηκαν το Σαββατοκύριακο από επιθέσεις των Χούθη με πυράβλους και ντρόνς κατά του αεροδρομίου του Ριάντ. Ενώ παράλληλα οι Χούθη που ανέλαβαν την ευθύνη λένε ότι το τελευταίο 24ωρο η Σαουδική Αραβία πραγματοποίησε πάνω από 120 χτυπήματα στη Σανά και σε άλλες περιοχές κατά των Χούθη. Την ίδια ώρα να πούμε ότι το αεροδρόμιο του Ριάντ θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 17 Οκτωβρίου, ενώ εταιρείες του κόλπου όπως η Etihad και η Qatar Airways ανέφεραν ότι διακυρώνουν τις πτήσεις τους προς όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Τέλος να σου πω ότι στο άλλο μέτωπο, αυτό του Ιράν, υπήρξαν δηλώσεις σήμερα του εμίρη του Κατάρ Αλθάνη, σύμφωνα με τον οποίο η χώρα του συνεργάζεται με τις υπόλοιπες χώρες του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Όμως, δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι το Ιράν προετοιμάζεται για μια νέα αμερικανική επίθεση μετά τις εκλογές, τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς δορυφορικές εικόνες δείχνουν να υπάρχουν νέα οχυρωματικά έργα σε ευαίσθητες τοποθεσίες.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και να έρθουμε ξανά στην εσωτερική επικαιρότητα. Σε επιφυλακή ο κρατικός μηχανισμός για το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα και αύριο. Το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού αναβαθμίστηκε σε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες ως και 10 μποφόρ και στη διπτώση της θερμοκρασίας. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια, όπου τα φαινόμενα αναμένεται να έχουν μεγάλη ένταση αλλά και διάρκεια, αλλά στο επίκεντρο θα βρεθούν και η Αττική, η Μαγνησία, οι Σποράδες και άλλες περιοχές. Εμείς πάμε να συνδεθούμε με τον Ηλία Κούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Ντόνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγο η πυροσβεστική δεν είχε δεχθεί κλήσεις που έχουν να κάνουν με την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, ενώ αυτή τη στιγμή βρέχει σε αρκετές περιοχές της χώρας αλλά και στην Αττική. Λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, η πολιτική προστασία εξέδωσε red code, δηλαδή κόκκινο code, κόκκινο συνεγερμό δηλαδή, για περιοχές της χώρας από αυτή τη στιγμή αλλά και την Τετάρτη. Οι περιοχές αυτές οι οποίες τίθενται σε red code, σε κόκκινο συνεγερμό, είναι η Αττική, η Πελοπόννησος, η Κρήτη, τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου, οι Σποράδες και η Εύβοια. Σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός, πυροσβεστική, πολιτική προστασία και όλες οι υπηρεσίες, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να υπάρξουν πλημμυρικά φαινόμενα αλλά και ζητήματα από τους θυελώδους ανέμους φυσικά, αλλά και από χαλαζόπτωση.
1: Και καλό θα είναι βέβαια οι πολίτες σε αυτές τις περιοχές να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Μάλιστα και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συστήνει να αποφύγουν και τις άσκοπες μετακινήσεις την ώρα της εξέλιξης των φαινομένων, Ηλία.
5: Σύσταση πράγματι της Πολιτικής Προστασίας να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας κατά την εκδήλωση των καιρικών φαινομένων, μέτρα αυτοπροστασίας που έχουν να κάνουν και με τα πλημμυρικά φαινόμενα, δηλαδή να αποφύγουμε μετακινήσεις, ιδίως να μην είμαστε κοντά σε χυμάρους, ποτάμια, να μην, άμα αρχίζει και βρέχει, να μην είμαστε κοντά σε ψηλά δέντρα ή πινακίδες που μπορεί να, από τον αέρα να ξεκολλήσουν. Ακριβώς. Γενικά να λάβουμε μέτρα αυτοπροστασίας και με ευκαιρία δοθήσεις,
1: ναι.
5: Να σημειώσω ότι είναι χρήσιμο για όλους μας κάποια στιγμή να διαβάσουμε, να μπούμε στη σελίδα, στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας, civilprotection.gr, είναι, ναι, πανεύκολο, και να δούμε τα μέτρα αυτοπροστασίας, να τα γνωρίζουμε. Είμαστε σε εποχή έντονων, ναι, καιρικών φαινομένων.
1: Και πάνω απ' όλα η ασφάλεια και η προστασία της ανθρώπινης ζωής, Ηλία. Ο Ηλίας Κούκος με το ρεπορτάζ του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάντως, τα έντονα καιρικά φαινόμενα ήδη έχουν προκαλέσει προβλήματα σε αρκετές περιοχές της χώρας. Όπως για παράδειγμα στο αεροδρόμιο της Χίου, που πλημμύρισε η ανακαινισμένη αίθουσα επιβατών μετά από έντονη βροχόπτωση. Θοδωρή Πηλιώτη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Σήμερα βέβαια η εικόνα είναι καλή, αλλά χθες το μεσημέρι με την έντονη βροχόπτωση δημιουργήθηκαν σοβαρότατα προβλήματα και έτσι τραγελαφικές καταστάσεις, αφού από τη μια πλευρά υπήρχαν και επιβάτες που άνοιξαν ακόμη και ομπρέλες, βλέποντας η οροφή όχι απλά να στάζει, αλλά πραγματικά να βγαίνει ζωντανό το νερό. Και από την άλλη οι εργαζόμενοι με τις φουγαρίστρες και με τις κουβάδες να προσπαθούν όσο μπορούν να μαζέψουν, βάζοντας και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών στα μηχανήματα για να τα προστατεύσουν από το νερό. Σίγουρα αυτό το γεγονός ότι αυτό το καινούργιο κομμάτι του κτηρίου, το οποίο ανακαινήθηκε και μεγάλωσε και σε μέγεθος, δημιουργείται τέτοια προβλήματα. Πρέπει να πούμε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου ήταν που είχε ολοκληρωθεί. Είναι αυτό το διάστημα που δεν έχει από την πλευρά της πολιτείας, από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, στο έργο παραλυφθεί, μένουν να τη συμμαθούν όλες αυτές οι κακοτεχνίες από ό,τι φαίνεται που δημιούργησαν αυτά τα προβλήματα ή οι παραλήψεις που μπορεί να υπάρχουν, έτσι ώστε να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με το συγκεκριμένο θέμα και να μην έχουμε το φόβο της επόμενης βροχόπτωσης να βγάλει κάποια παρόμοια προβλήματα ο χώρος. Πρέπει να πούμε ότι εκτός, ναι, από την αίθουσα εκεί που γίνεται το check-in, στην έξοδο 2 επίσης είχαν σοβαρά προβλήματα. Τις ενώσεις στα γραφεία του διοικητικού προσωπικού, εκεί που έγινε η ένωση του παλιού με το νέο κτηρίο, υπήρξαν προβλήματα, όπως επίσης και το ιατρείο, όπως μας είπαν οι εργαζόμενοι, παρόλο που το οποίο δεν λειτουργεί, και αυτό είχε πληγεί από τα θέματα πλημμυρικά. Σήμερα το μεσημέρι μας ενημέρωσαν από το γραφείο του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μηταράκη, ότι ο ίδιος κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή προς Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών, έτσι ώστε να ερευνηθούν όλα αυτά τα αίτια και να δοθούν απαντήσεις, όπως επίσης και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να μην έχουμε ξανά τέτοιου είδους φαινόμενα.
1: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Θοδωρής Πηλιώτης, και από τη Χίο εμείς θα πάμε στο Πήλιο, καθώς η πρόσφατη χαλαζόπτωση προκάλεσε και ζημιές στα μήλα της αγοράς. Ο Χρυσόστομος Τρίμης θα μας ενημερώσει. Χρυσόστομε.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όντως, ήδη, να το πούμε έτσι, τα προεόρτια της κακοκαιρίας, καθώς και η σημερινή μέρα ξημέρωσε βροχερή για το Πήλιο και τη Μαγνησία γενικότερα, ήρθαν ήδη από την Κυριακή το απόγευμα, όπου είχαμε έντονη χαλαζόπτωση τόσο εντός του αστικού ιστού του Βόλου, όσο και σε αρκετές περιοχές της Μαγνησίας και του Πήλιου, με αποτέλεσμα στη Ζαγορά να καταγράφονται ζημιές σε μυλοκαλλιέργειες, και ενώ η διαδικασία της συγκομιδής των φετινών μήλων βρίσκεται σε εξέλιξη, όσοι παραγωγοί πρόλαβαν και είχαν ολοκληρώσει συγκομιδή ίσως ήταν και η τυχερή της υπόθεσης, καθώς όσοι βρίσκονται ακόμη σε διαδικασία συγκομιδής είδαν κάποιες από τις καλλιέργειες, κυρίως σε μεγαλύτερα υψόμετρα, να χτυπιούνται από το χαλάζι, το οποίο είχε μέγεθος σχεδόν ανάλογο με ένα καρύδι, όπως σημειώνουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα και μήλα να χτυπηθούν πάνω στα δέντρα, αλλά και αρκετά μήλα να πέσουν στο έδαφος και να χτυπηθούν από αυτή την πτώση, με αποτέλεσμα πλέον να μην είναι εμπορεύσιμα και απλά να διατίθεται για χυμοποίηση, με τις απολαβές να είναι ανάλογα μικρότερες για τους παραγωγούς. Αναμένονται οι αρμόδιες υπηρεσίες προκειμένου να εξετάσουν τη ζώνη που χτυπήθηκε στη Ζαγοραπηλή από το χαλάζι, ενώ ζημίες καταγράφονται και σε άλλα σημεία, όπως στη Μακρινίτσα αλλά και στο χωριό της Δράκειας, εξαιτίας και των ισχυρών ανέμων, καθώς και εκεί, για παράδειγμα στη Δράκεια, είχαμε δέντρα τα οποία καταστράφηκαν από τον έντονο αέρα. Παράλληλα, σε εγρήγορση παραμένουν και οι κάτοικοι, καθώς από τις 5 περίπου το απόγευμα, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, αναμένεται νέο κύμα κακοκαιρίας, να γίνει εντονότερο το κύμα κακοκαιρίας, οπότε σε μια περιοχή που παραδοσιακά δέχεται μεγάλα ύψη βροχής, να χρειάζεται να βρίσκονται σε εγρήγορση όλοι, και ο κρατικός μηχανισμός και οι ίδιοι οι κάτοικοι, προκειμένου να αποφευθούν οποιαδήποτε προβλήματα όπως έχουν αυτά καταγραφεί τουλάχιστον μέχρι και το πρόσφατο παρελθόν, Ντόνα.
1: Χρυσόστομε, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα για το ρεπορτάζ. Θα έχουμε και στη συνέχεια του δελτίου την Νικολέτα Τζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο του Earth News, για την αναλυτική πρόγνωση, τι μας περιμένει τις επόμενες ώρες. Να περάσουμε και στο αστυνομικό δελτίο. Χειροπέδεσε 40χρονη που φέρεται να δηλητηρίαζε τον ενδιαστάσει σύζυγό της με ατροπίνη. Πέρασαν οι αρχές. Το θύμα, που είναι στρατιωτικός γιατρός, την είδε από κάμερες ασφαλείας να του βάζει ατροπίνη στο φαγητό του. Οι απαντήσεις θα δοθούν από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Το ρεπορτάζ έχει ο Κώστας Στάμου.
9: Ο στρατιωτικός γιατρός από τον περασμένο Φεβρουάριο είχε παρουσιάσει κάποια περίεργα συμπτώματα, τα οποία είχε διακρίνει ότι τα είχε όταν έτρωγε, όταν είχε κάποιο γεύμα. Από τότε λοιπόν άρχισε να υποψιάζει την ενδιαστάσει σύζυγό του και μητέρα του ανήλικου παιδιού της. Η υπόθεση τόσο αποκαλύφθηκε πριν από περίπου 2 μήνες, όταν ζήτησε να βγουν σε κάποιο εστιατόριο των Βορείων Προαστίων και στη συνέχεια επέστρεψε στην επιχείρηση και ζήτησε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας του καταστήματος, η οποία είχε καταγράψει τη 41χρονη την ώρα που αυτός απουσίαζε να ρίχνει κάποιο ύποπτο υγρό μέσα στο ποτήρι του κρυφά. Προκειμένου να βεβαιωθεί λοιπόν για το τι ακριβώς συμβαίνει, εγκατέστησε μια κάμερα ασφαλείας στο σπίτι του, η οποία το απόγευμα της Κυριακής κατέγραψε τη 41χρονη να βάζει μια άγνωστη ουσία στα τρόφιμά του και κυρίως σε ένα βάζο με μέλι. Άμεσα κάλεσε το 100, ωστόσο η γυναίκα, επειδή αντιλήφθηκε ότι αναμένεται να συλληφθεί, προσπάθησε να διαφύγει με αστυνομικούς της ομάδας Δίας να την κυνηγούν, να την καταδιώκουν και τελικά να τις περνούν χειροπέδες. Μάλιστα, το Earth News παρουσιάζει και ένα βίντεο ντοκουμέντο στο οποίο φαίνεται η στιγμή της σύλληψής της. Φωνάζει βοήθεια στην προσπάθειά της να διαφύγει, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός την έχει κρατήσει στο σπίτι, έχει καλέσει το 100, η ίδια ωστόσο τρέχει και καλεί σε βοήθεια, ενώ στο βίντεο διακρίνονται και κάποιοι θαμώνες ενός καταστήματος, οι οποίοι αναστατωμένοι παρακολουθούν την καταδίωξη. Αφού οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στη 41χρονη, λίγη ώρα αργότερα εντόπισαν σε κοντινή απόσταση και τους γονείς της, οι οποίοι και αυτοί την ελήφθησαν, καθώς την περίμεναν σε ένα αυτοκίνητο με εντός του οποίου οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν 10 μιλίτρα ατροπίνης και ιατρικό εξοπλισμό. Ατροπίνη είναι η φαρμακευτική ουσία την οποία έβαζε, φέρεται να έβαζε στα τρόφιμα του ενδιαστάσει σύζυγου του, και πρόκειται για μια φαρμακευτική ουσία η οποία χρησιμοποιείται ως αντίδοτο για δηλητηριάσεις, ωστόσο σε μεγάλες και συχνές δόσεις μπορεί να προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες.
1: Τη δυσαρέσκειά του για το ζήτημα που έχει προκύψει σε σχέση με την πρέσβυρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, εξέφρασε ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump μετά από καταγγελίες για φερόμενες παράνομες δοσοληψίες. Πάντως, Νατάσα Παυλοπούλου ίδια αρνείται τις κατηγορίες. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Αρνείται τις καταγγελίες. Έχει ήδη επικοινωνήσει με τους δικηγόρους της. Ερωτηθεί, ωστόσο, από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο, αν σκέφτεται να απομακρύνει την Kimberly Guilfoyle από τη θέση της, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Να πούμε ότι στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται μηνύματα που δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια και από άλλα μέσα, και φέρεται να δείχνουν την Guilfoyle να ζητά χρήματα από έναν υποστηρικτή του Donald Trump. Σύμφωνα πάντως με το δημοσίευμα, ο Ντίτερς δεν της έδωσε τελικά τα χρήματα, ενώ οι δικηγόροι της αμφισβητούν τη γνησιότητα των μηνυμάτων και αρνούνται ότι υπήρξε οποιαδήποτε παρανομία. Σε δισέλιδη ανακοίνωση που εξέδωσαν μάλιστα χθες, 12 Οκτωβρίου, υποστήριξαν ότι όφιλε στην πελάτησά τους ο δωρητής $150,000 για συμβουλευτικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει πριν από την ανάληψη των καθηκόντων της. Το να ζητάς από ένα πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη γίνει δεν είναι διαφθορά, είναι το αντίθετο της διαφθοράς, επισημαίνουν.
1: Τώρα είχαμε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαυρινάκη, απάντηση. Ρωτήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε σήμερα στην Αυτιμπορική για τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου. Όπως είπε, η ελληνική κυβέρνηση δεν σχολιάζει τέτοια δημοσιεύματα. Δεν υπάρχει στιγμής σχετικό έτοιμα ή συζήτηση με τις ελληνικές αρχές και υπογραμμίζει παράλληλα ότι η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει σε υψηλό επίπεδο. Νατάσα, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν πολύ. Αλλάζουμε θέμα στο δελτίο μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, το οποίο υπενθυμίζουμε ότι παραμένει κλειστό έως ότου εντοπιστεί η προέλευση της οσμής αερίου. Κλιμάκιο του ΤΕ πραγματοποιεί νέες αυτοψίες. Μέχρι στιγμής οι έλεγχοι δεν έδειξαν διαρροή στο δίκτυο. Αποκάλυψαν όμως αποκλίσεις από τις αρχικές μελέτες των εγκαταστάσεων. Περίπου 4.000 μαθητές συνεχίζουν τα μαθήματα μέσω τηλεκπαίδευσης έως ότου δοθούν οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στο σημείο βρέθηκε νωρίτερα ο Σπύρος Δαρσινός. Πάμε να ακούσουμε όσα μετέδωσε νωρίτερα στο Air News.
11: Μέχρι στιγμής δεν έχουμε εικόνα ούτε χρονοδιάγραμμα καν για το πότε θα ξεκινήσουν και πάλι τα μαθήματα εδώ στις εγκαταστάσεις της Γράβας. Πριν από λίγο αποχώρησαν τόσο ο εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου, όψο και η μηχανική των εκτηριακών υποδομών, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας κ. Παδομαρκάκης, όπως και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας.
12: Και τι λένε, Σπύρο Δαρσινέ?
11: Αθηναίων. Αυτό που λένε είναι ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να λάβει στα χέρια του εμπειρογνώμων του τεχνικού επιμελητηρίου τα σχέδια τόσο των κτηρίων όσο και των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου, προκειμένου το ερχόμενο Σάββατο να ξεκινήσουν και πάλι έλεγχοι από την πλευρά αυτή τη φορά του τεχνικού επιμελητηρίου. Θυμίζουμε ότι στις 9 και 11 Οκτωβρίου, σε εκείνο το διάστημα, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι από ιδιωτική εταιρεία για λογαριασμό του Δήμου Αθηνιών. Το πόρισμα το οποίο ήταν αρνητικό όσον αφορά την διαρροή. Μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται βεβαίως και τη δημοσίευση του πορεύματος του τεχνικού επιμελητήριου και αναλόγως, αν χρειαστεί να γίνουν κάποιες νέες εργασίες, αυτομάτως έχει ενημερωθεί και το Υπουργείο Παιδείας και θα δώσει τη σχετική οδηγία για το αν θα συνεχιστούν τα μαθήματα αυτή τη φορά στις εγκαταστάσεις και όχι με τηλεκπαίδευση.
1: Την ίδια ώρα, σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι κάτοικοι στην Κυψέλη, οι οποίοι ξυπνούν και κοιμούνται με το φόβο μετά τις ζημιές που προκάλεσαν στα σπίτια τους οι εργασίες του Μετρόμ. Στην αποκατάσταση των βλαβών που έχουν εντοπιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης στο πλαίσιο των εργασιών για την κατασκευή του Μετρό, αναφέρθηκε ο επικεφαλής της ομάδας πραγματονόμων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών, Βασίλης Βαρδάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
13: Αυτό που διαπιστώσαμε εμείς, ας πούμε, και αντιμετωπίσαμε εκεί είναι ότι οι κατασκευές αυτές είναι αρκετά ευαίσθητες, ας πούμε, είναι εύθρωτες. Αυτό είναι αναμενόμενο τις παλιές κατασκευές, είναι πρώτο 85, άρα περιμέναμε όλοι ότι δεν θα είναι υποδέστερες από τις καινούργιες, ok. Αλλά εκεί είχαμε και άλλες φορές διαβρώσεις, υγρασίες και άλλα, ας πούμε, προβλήματα προστίθονται. Οπότε ξεκινάμε πριν τη διάνοιξη από, ας το πούμε έτσι, εύθρωτες κατασκευές. Μετά, κατά τη διάνοιξη, αυτό που συμβαίνει συνήθως είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές καθυζήσεις και αυτές επηρεάζουν τα κτίρια. Αυτές οι βλάβες που είδαμε εμείς, γιατί το βασικό αντικείμενο της πρωτογνωμοσύνης ήταν να δούμε τις βλάβες και να προτείνουμε μέτρα αποκατάστασης, σε μια καινούργια κατασκευή δεν θα μας προβλημάτιζαν. Σε αυτές τις κατασκευές που είπαμε τις ευαίσθητες, μας ενεργοποιήσαν να βρούμε καλύτερους τρόπους επισκευής. Άρα χρησιμοποίησαμε, ας πούμε, τη τελευταία λέξη τεχνολογίας, ας το πούμε έτσι, τον κανονισμό επεμβάσεων που είναι για τα μπετονένια κτίρια και τον καδέτ που είναι για τα κτίρια τυχοποιίας, γιατί είχαμε και κάποια στοιχεία τυχοποιίας εκεί, και κινητοποιήσαμε τεχνικές με ανθρακονήματα, με ανθρακοπλέγματα, άρα πιο ανεβασμένες επισκευές. Οι βλάβες που είδαμε στα 14, έτσι, που έχουμε ολοκληρώσει ενδιάμεσες εκθέσεις στα 14 κτίρια, με αυτόν τον τρόπο επισκευάζονται, άρα είναι εφικτή η αποκατάσταση με αυτές τις πιο σύγχρονες μεθόδους και μέσω αυτής της αποκατάστασης θα επανέλθουν στην πρώτερη κατάσταση, δηλαδή είχε μια ικανότητα παραμόρφωσης κάποιο στοιχείο, του έκλεψε λίγο η διάνοιξη με τις διαφορετικές καθυζήσεις και θα του επιστραφεί με αυτές τις τεχνικές.
1: Να περάσουμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Με την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος να παραμένουν στο επίκεντρο, η κυβέρνηση ετοιμάζει νέες παρεμβάσεις στήριξης, όπως ακούσαμε και στο πρώτο θέμα του δελτίου μας, με προτεραιότητα στο πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στόχος είναι η μεγαλύτερη δυνατή ενίσχυση των πολιτών.
14: Η αντιπολίτευση στη χώρα συνηθίζει να αντιμετωπίζει την Ελλάδα ως ένα γαλατικό χωριό. Η Ελλάδα, η ελληνική κυβέρνηση, αντιλαμβανόμενη την πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, έχοντας εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική όπου αυξάνονται όσο παραπάνω μπορούμε τα έσοδα, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι, με τους φόρους να μειώνονται, υπάρχουν αποθέματα, υπάρχουν εφεδρίες και θα συνεχιστεί λοιπόν αυτή η στήριξη από αύριο, με πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχιστεί δηλαδή και για το επόμενο διάστημα και από αύριο η προτεραιότητα ποια είναι, η νέα πρώτη προτεραιότητα έκτακτων μέτρων, η στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Στη λογική που έχει περιγράψει προεβδομάδων στη δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός σας. Είναι διπλή παρέμβαση, ναι. Όπως ακριβώς την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός, στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών, αποτέλεσμα μιας πολιτικής που έφερε στο κράτος παραπάνω έσοδα. Τα μέτρα αυτά μπορούμε και τα δίνουμε στον κόσμο που τα δικαιούται, τα έχει ανάγκη και πρέπει να δώσουμε στον κόσμο όσο παραπάνω μπορούμε. Γιατί προηγουμένως εφαρμόσαμε μια πολιτική που έδωσε, έφερε έσοδα στο κράτος, χωρίς να αυξάνονται οι φόροι.
1: Πάμε να συνδεθούμε με τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότι Ανανιάδη. Νότι, καλό μεσημέρι. Ακούσαμε τον κύριο Μαρινάκη να αναφέρεται και στα μέτρα στήριξης, αλλά να ασκεί και δρυμία κριτική στην αντιπολίτευση.
15: Καλησπέρα, Αντώνα, κυρίες και κύριοι. Ναι, η διεθνής ενεργειακή κρίση και η τιμές, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα δεδομένο το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και παράλληλα βλέπει κανείς από τη ρητορική των κυβερνητικών στελεχών όπως ο Παύλος Παραλάκης, αλλά και ο Νίκος Ρωμανός, διευθυντής ψηφιακής επικοινωνίας στο γραφείο του Πρωθυπουργού που είχαμε εμείς στο Ρυθμιζόντιο το πρωί, στον Βασίλη Δημόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει η αντιμετώπιση της κρίσης και παράλληλα η κριτική στην αντιπολίτευση, η σκληρή κριτική που ασκούν τα κυβερνητικά στελέχη. Σε αυτό το δίπολο, θα έλεγε κανείς, κινείται η κυβέρνηση, κινείται η κυβερνητική πολιτική. Οι παρεμβάσεις διπλή, όπως ακούσαμε να λέει ο Παύλος Μαρινάκης, και την είχε περιγράψει και ο Πρωθυπουργός στα όρια των δημοσιονομικών αντοχών. Παρεμβάσεις λοιπόν της κυβέρνησης για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, υπενθυμίζει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι οι μειώσεις στους φόρους έχουν γίνει κατ' επανάληψη αυτά τα 7,5 χρόνια διακυβέρνησης του τόπου. Είναι η πρώτη φορά που μειώνονται, και μάλιστα το συντουσιακά υποστηρίζει η κυβέρνηση, οι κυβερνητικοί συντελεστές. Υπάρχει μόνο η αναφορά στο αίτημα της Ελλάδας να εξαιρεθεί η χώρα, όχι η χώρα, η Ευρώπη να εξαιρέσει τον υπολογισμό των δαπανών, μια ρήτρα διαφυγής δηλαδή για τις δαπάνες.
1: Το αναμένουμε στην Σύνοδο Κορυφή, στην Παρασκευή.
15: Για την οποία ρωτήθηκε σήμερα στη Σύνοδο της Κορυφής στην Αυτοπορική, στην τηλεόραση Αυτοπορικής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και επιφυλάχθηκε, χωρίς να μπορεί να ξέρει ο ίδιος λογικά την ατζέντα, συνολικά την ατζέντα. Υπάρχει βέβαια η επίπεδη πληθωριστική κρίση των τελευταίων δεκαετιών που αφορά, συγγνώμη, με την εξαιτίας της οποίας δηλαδή υπάρχει και το έντονο στεγαστικό πρόβλημα. Και έπειτα υπάρχει και η κριτική, όπως λέγαμε νωρίτερα, στην αντιπολίτευση. Δηλαδή η αντιπολίτευση συμπλέκεται, όπως συμπλέκεται και στα ενδοοικογενειακά της. Είναι μια χαρακτηριστική φράση που κράτησε από την τοποθέτηση του κ. Ρωμανού, υποδιευθυντή ψηφιακής επικοινωνίας.
1: Ναι, γιατί στο πολιτικό πεδίο η συζήτηση νότι για τον εκλογικό πύχη της Νέας Δημοκρατίας αλλά και το ενδεχόμενο αυτοδυναμίας παραμένει στο προσκήνιο. Και σε αυτό τοποθετήθηκε και ο κ. Ρωμανός, όπως είπες και εσύ.
15: Σωστά. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για αυτό το 25%. Και ο κ. Ρωμανός και ο κ. Παναγιώτης, οι όσοι συνεντεύξεις τοποθετήθηκαν τι σημαίνει ο πύχης. Δεν έβαλε κάποιο πύχη, καταρχήν λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δεν έβαλε δηλαδή ο Πρωθυπουργός κάποιο πύχη. Και μας καλεί, μάλιστα μας κάλεσε από τη συνέντευξη να ακούσουμε όλη την συνέντευξή του. Στρατηγικός στόχος είναι η αυτοδυναμία και από εκεί και έπειτα είπε πάρα πολύ απλά, με ειλικρίνεια και όχι αλαζονία,
5: λέει ο Παύλος Μπαρνάκης για τον Πρωθυπουργό και για τον Μητσοτάκη, καλά, αν πάρω από 25% τότε θα αποχωρήσω. Δεν είναι πήγες, είναι μια θεωρεί η κυβέρνηση και η κυβερνητική παραγωγή προς όποιους είχαμε την ευκαιρία στο μιλήσουμε σήμερα, ότι είναι απλά λογική απάντηση. Δεν πάει παρακάτω. Βέβαια, οι ενστάσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης υπάρχουν λέγοντας ότι δεν λέγεται τυχαία ένα τέτοιο νούμερο. Ναι. Από εκεί και έχουν και δημοσκοπήσεις εντών. Ναι. Ήδη έχω δει το φως υπέρα, θα δουν και άλλες. Είναι το δεύτερο κύμα δημοσκοπήσεων μετά το πρώτο που ακολούθησε την δεύτερη έκθεση της Θεσσαλονίκης, το οποίο περιγράφει μια κατάσταση, η οποία πια είναι ότι ναι, η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε μια σημαντική απόσταση από το 67%. Αναφέρθηκε και ο Νίκος Ρωμανός, μιλώντας εμάς σήμερα το πρωί, σε αυτά τα νούμερα. Είναι στο 30-31 και απέχει από το 36-37 που δίνει αυτοδυναμία. Άρα προσθέτω εγώ και η λογική ότι απ' την άλλη έχουμε δύο κόμματα στην περιοχή του 13-15%, δηλαδή την ελάστικη
1: και το Πασό που δίνουν τη δική τους μάχη για τη δεύτερη θέση.
5: Άρα η πραγματικότητα είναι κάπως πιο σύνθετη, ναι. Λένε κυβερνητική παράγοντες, στο οποίο αναφέρθηκα νωρίτερα, κάτι διέν, είναι πολύ πιο σύνθετη. Εμείς απέχουμε από την αυτοδυναμία, αλλά και στην αντιβολή στα πράγματα είναι αρκετά
1: δύσκολα. Και μας κάνεις και ακριβώς ωραία πάσα για να πάμε και στην Ευγενία Λουζού. Νότια Νανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καθώς σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται και η αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς, με επίκεντρο το άρθρο του Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη. Με νέα παρέμβασή του, ο αρθρογράφος αναλαμβάνει την ευθύνη για όσα έγραψε, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη καταλογίζει πολιτική ευθύνη στην πλευρά Τσίπρα. Την ίδια ώρα, ο πρώην πρωθυπουργός από την πλευρά του ξεκαθαρίζει ότι βασικός του αντίπαλος παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ευγενία Λούζου, καταλαβαίνουμε ότι και η νέα παρέμβαση του αρθρογράφου αλλά και η προσπάθεια αποκλιμάκωσης από τον Αλέξη Τσίπρα σίγουρα δεν εκτονώνει την ένταση. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Ντόνα. Καθώς μένεται η κόντρα Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, με αφορμή, όπως προείπε, στο οξύ άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, με το Πασόκ να εκτιμά ότι πίσω από το δημοσίευμα βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας. Στελέχη και βουλευτές των δύο κομμάτων με δηλώσεις τους χθες ανέβασαν περαιτέρω τους τόνους, Ντόνα, με τους μεν βουλευτές του Πασόκ να κάνουν λόγο για πολιτική χυδαιότητα και με τα στελέχη της Ελλάς να συνδέουν το γεγονός με όσα είχαν προκληθεί μεταξύ του πρώην βουλευτή Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και της αναπληρώτριας εκπροσώπου της Ελλάς Άννας Παπαδοπούλου, με την αντιπαράθεση να παίρνει και το δρόμο της δικαιοσύνης. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, Ντόνα, ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα ετώνη μέχρι και τις εκλογές, τα δύο κόμματα θα πολλώνονται με επίδικο τη δεύτερη θέση. Mm-hmm. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να συνυπολογίσουμε και τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας και που θα πυροδοτήσουν περαιτέρω την κόντρα μεταξύ των δύο κομμάτων για την επικράτηση στη δεύτερη θέση.
1: Πάντως,
16: ο Αλέξης Τσίπρας από την Κρήτη που βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη επιχείρησε να κλείσει την αντιπαράθεση που έχει προκύψει, υποστηρίζοντας ότι ο μοναδικός του αντίπαλος είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και επανέλαβε βεβαίως ότι με το Πασόκ και εν γέννη με τις προοδευτικές δυνάμεις υπάρχει μεν εκλογικός ανταγωνισμός, αλλά σε καμία περίπτωση αντιπαλότητα.
1: Ευγενία Λούζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς θα μείνουμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί στη Χαριλάου Τρικούπη παρουσίασε νωρίτερα ο πρόεδρος του Πασόκ την πρόταση νόμου του κόμματος για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. Το ρεπορτάζ για τις προτάσεις και τις θέσεις του Πασόκ θα μας τις μεταφέρει η Λίνα Μπεθάνη απευθείας από τα γραφεία του κόμματος. Λίνα, καλό μεσημέρι.
17: Με την απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης όταν ρωτήθηκε για όσα είπε από την Κρήτη ο κύριος Τσίπρας, ο πρόεδρος του Πασόκ τόνισε ότι τα προφανή δεν χρειάζονται ερμηνεία. Μίλησε για οργανωμένη επίθεση κατά του Πασόκ από πιστόλια και νεροπίστολα. Εμείς όμως, σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, είμαστε πιστοί στις θέσεις μας ότι η πολιτική αλλαγή γίνεται μέσα από τον προοδευτικό λόγο. Αυτή, όπως τόνισε η συνταγή, δεν αλλάζει και έθεσε τον εκλογικό στόχο, το Πασόκ να είναι στην πρώτη θέση. Μόνο έτσι, είπε, θα επιτευχθεί η πολιτική αλλαγή. Μάλιστα, μίλησε για επιθέσεις που έχει δεχτεί το Πασόκ. Έχουν δεχτεί, όπως είπε, όλοι οι πρόεδροι του Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, θυμίζοντας τα όσα έχουν υποθεί και εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου. Mm-hmm. Τώρα, να σου πω τώρα για την πρόταση νόμου που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ και θα την καταθέσει στην Βουλή. Ο πρόεδρος του κόμματος κάλεσε τον Πρωθυπουργό να φέρει προς συζήτηση την πρόταση νόμου για την προστασία της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής περιουσίας. Άσκησε αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση ο κύριος Ανδρουλάκη. Είπε ότι με την αδράνειά της επί 7 χρόνια το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια με την φυλιά να σφίγγει χιλιάδες ανθρώπους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπογράμμισε επίσης ότι σε αντίθεση με τον νόμο του ΠΑΣΟΚ και την προστασία της πρώτης κατοικίας, η διόγωση του προβλήματος έγινε από την κυβέρνηση Τσίπρα Καμένου που διευκόλυνε τις τράπεζες και τα φαντς.
1: Λίνα Πεθάνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τις τελευταίες πληροφορίες. Να περάσουμε και στη δίκη των Τεμπών. Συγκλονιστική ήταν η κατάθεση της μητέρας του Κύπριου φοιτητή, θύματος της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις καταθέσεις Ελπίδα Κουτσογιάννη των συγγενών των θυμάτων αλλά και επιβατών που επέζησαν από το δυστύχημα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, και είναι πραγματικά συγκλονιστικές καταθέσεις των επιβατών που επέζησαν του δυστυχήματος. Μία κοπέλα, η Μαρία Λαζαρίδου, η οποία ταξίδευε με τη μητέρα της και το μωρό της, 6 μηνών ήταν τότε, δεν άντεξε και κατέρευσε την ώρα που κατέθετε. Έπαθε κρίση, έκλαιγε, διότι ανακάλεσε στη μνήμη της όλα όσα έζησε, βίωσε, μύρισε, αισθάνθηκε εκεί την στιγμή. Είπε σπαραχτικά ότι σε εκείνο το δυστύχημα έχασα το μωρό μου, γιατί είναι καλά το μωρό της. Το εξήγησε ως εξής: αν είχα εγώ τραυματιστεί σοβαρά και η μητέρα μου με την οποία συνταξιδεύαμε, δεν θα βρίσκαμε το παιδί μου, δεν θα βρίσκαμε το μωρό μου. Επίσης, ένας φοιτητής από την φοιτητής στο Βόλο τότε, από την Θεσσαλονίκη, ταξίδευε προς την Θεσσαλονίκη. Συγκλονιστική επίσης η μαρτυρία του. Κάποια στιγμή είπε ότι νιώθω ενοχές που έζησα εγώ και χάθηκαν οι υπόλοιποι. Αυτή την ώρα καταθέτει μια μητέρα που ταξίδευε με τα δυο ανήλικα παιδιά της και το σκυλάκι τους, κατάφερε να σωθούν και να είναι καλά στην υγεία τους και οι τρεις. Περιγράφει και η συγκεκριμένη μάρτυρας φωτιά, καπνό, μυρωδιά και δυσκολία στο να βγουν από αυτά τα συντρίμια. Ως κόλαση το περιέγραψαν και οι τρεις, ως κόλαση, ως πόλεμο, ως χάος στα νοσοκομεία στα οποία μεταφέρθηκαν μετά. Η τελευταία μάρτυρας μεταφέρθηκε, μάλλον μετέβη στη Θεσσαλονίκη με το πρώτο πούλμαν που είχε φτάσει εκεί για να μεταφερθούν οι άνθρωποι. Και είπε ότι από τότε έχει αλλάξει η ζωή τους γιατί έχουν διάφορες φοβίες.
1: Πραγματικά πολύ φορτισμένη και αναφορά και της μητέρας μας είπες. Ελπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε τώρα ξανά με την αίθουσα σύνταξης, να βρούμε την Έλενα Λεβίζου, γιατί νωρίτερα σήμανε συναγερμό στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης. Έκλεισε λόγω έκτακτης ανάγκης σε πτήση από την Κέρκυρα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
19: Ακριβώς και τώρα, πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε πριν από λίγο τοπική αστυνομία, σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε συναγερμός 7500 για αεροπειρατεία και επίσης δεν μπορούσαν να βρουν τον πιλότο στον ασύρματο. Αυτό είναι μανέο, όπως καταλαβαίνουμε, συναγερμό. Είναι πληροφορίες που έρχονται αυτή τη στιγμή. Σηκώθηκαν οι Eurofighter για να συνοδεύσουν το αεροσκάφος, το οποίο ωστόσο προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, το οποίο έκλεισε, όπως καταλαβαίνουμε. Και μετά από έρευνα στο αεροσκάφος, δεν υπήρξε κάποιος κίνδυνος. Μάλιστα, αναφέρεται από τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης ότι οι επιβάτες έχουν αποβιβαστεί με ασφάλεια. Ωστόσο, το αεροδρόμιο παραμένει κλειστό. Νωρίτερα, να πούμε, και αυτό έγινε τα ξημερώματα, τη νύχτα προς ξημερώματα, υπήρξαν αναφορές για ύποπτο ντρόουν στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο της Νιρεμβέργης, και επίσης υπήρξε και τότε ένα συναγερμός. Ωστόσο, να επαναλάβουμε ότι υπάρχει λήξη συναγερμού για την πτήση αυτή προερχόμενη την Κέρκυρα.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, για πρώτη φορά το κράτος του Ισραήλ επιστρέφει στην Ελλάδα 22 αρχαία ελληνικά αντικείμενα απόρρια παράνομης διακίνησης. Η παράδοση έγινε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Η Έλενα Νεοφωτίστου θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Έλενα.
20: Καλό μεσημέρι. Η επιστροφή αρχαίων ελληνικών αντικειμένων από το κράτος του Ισραήλ, πολύ σωστά είπες, έγινε για πρώτη φορά και αποτελεί και είναι η αρχή μιας συνεργασίας, αλλά και ταυτόχρονα μια κοινή πολιτική που ακολουθούν τα δύο κράτες προς την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων. Τα 22 αντικείμενα, κυρίως του 5ου και του 6ου αιώνα π.Χ., κυρίως αττικά και κορινθιακά, παραδόθηκαν επισήμως από την πρέσβη της ΔΕΗ στην Ελλάδα, στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, και παρουσιάστηκαν σήμερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό. Η σημερινή επιστροφή των 22 αρχαιοτήτων από το Ισραήλ στη χώρα μας έχει ξεχωριστή σημασία. Υπογράμμισε στην ομιλία της η κυρία Μενδώνη και συμπλήρωσε ότι αυτή η επιστροφή επιβεβαιώνει ότι η συνεργασία μεταξύ των κρατών μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην καταπολέμηση της αρχαιοκαπηλείας. Προτεραιότητα της Ελλάδας είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και η καταπολέμηση αρχαιοκαπηλείας, υποστηρίζοντας τη συντονισμένη διεθνή δράση και τη στενή συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων αρχών. Κάθε επιστροφή η κυρία Μενδώνη, ενός πολιτιστικού αγαθού στον τόπο προέλευσης, έχει ευρύτερη και συμβολική αλλά και ηθική διάσταση. Υπενθυμίζω ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί συλλογική ευθύνη. Όσο για τις αρχαιότητες, που όντως είναι προϊόντα παράνομης διακίνησης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από τη μονάδα πρόληψης αρχαιοκαπηλείας του Ισραήλ, και πρόκειται για 15 αγγεία αττικής προέλευσης και 6 αγγεία κορινθιακών εργαστηρίων.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Έλενα Νεοφωτίστου.
21: Ο καιρός.
1: Πάμε να ακούσουμε την πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Τετάρτη περιμένουμε ισχυρές βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και τα νότια και βελτίω στα δυτικά. Τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά στις Ποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Θεσσαλία, το Αιγαίο και την Κρήτη. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βοριάδες έως 9 μποφόρ, πρόσκαιρα έως 10. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 με 27 βαθμούς και στα ανατολικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες με έμφαση στα ανατολικά και βόρεια. Οι άνεμοι βοριάδες έως 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως 18 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε βροχές και στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με σταδιακή βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι βοριάδες έως 6 μποφόρ και πρόσκαιρα το πρωί έως 7. Η θερμοκρασία από 12 έως 15 βαθμούς.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Sound Machina, η μηχανή των ήχων. Το απογευματινό μουσικό ταξίδι με ροκ μουσική και όχι μόνο. Παρουσίασε και μουσική επιμέλεια Βάιος Χειμώνας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 μέχρι τις 4 το απόγευμα. Από την ΕΡΤ Χανίων.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Άλλη μια εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων ξεκινάει. Με τον Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια και την Φωτεινή Περβολιανάκη στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από τους 104 και τους 100,6 στα FM και από το διαδίκτυο, από το site της ERT, ertecho.gr. Σας είπα συχνότητες, σας είπα που μας ακούτε ιντερνετικά, αλλά σας είπα και σε ποιο σταθμό βρισκόμαστε. Βρίσκεστε στην ERT Χανίων. Μας ακούτε κάθε Τρίτη και Πέμπτη από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 4 το απόγευμα και σας ξαναγούμε στο κόσμο της rock μουσικής, των υποκατηγοριών της και όχι μόνο. Αλλά ας αφήσουμε τα πολλά λόγια και πάμε αμέσως σε μουσική. Ξεκινάμε λοιπόν με τους Γερμανούς Electric Moon.

Οι Γερμανοί Electric Moon λοιπόν ξεκίνησαν τη σημερινή εκπομπή με το κομμάτι Lunatic μέσα από το Lunatics album, το οποίο κυκλοφόρησε το 2010.

και από τη Γερμανία και τους Electric Moon έχουμε περάσει τους Αμερικάνους Rival Sons και την τελευταία τους κυκλοφορία.

Rival Sons λοιπόν, μέσα από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο Dark Fighter, το οποίο κυκλοφόρησε το 2023, ακούσαμε το κομμάτι Bird in the Hand.

παραμένουμε Αμερική. Πάμε όμως 20 χρόνια πριν, 2003. Αυτή εδώ είναι η Black Rebel Motorcycle Club.

Black Rebel Motorcycle Club λοιπόν. Ακούσαμε το κομμάτι Generation μέσα από το album Take Them On Your Own, το οποίο κυκλοφόρησε το 2003.

Thames λοιπόν, μια πάρα πολύ καινούρια μπάντα στο χώρο του post-punk, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 3 digital singles μέσω των κλασικών πλατφορμών. Εδώ ακούσαμε το ολοκένουργιο single τους με τίτλο Astonishment.

και από τη Μεγάλη Βρετανία. Πάμε παραδίπλα στη Σουηδία. Αυτή εδώ είναι η Soen. Και μέσα από τον ντεμπούτο τους με τίτλο Cognitive, το οποίο κυκλοφόρησε το 2012, ακούμε το κομμάτι Fractions.

Και από το prog rock, prog metal των Soen, πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε ένα από τα πιο hot ονόματα αυτή τη στιγμή στο alternative rock, alternative metal. Αυτή εδώ είναι η Spirit Box και ακούμε το κομμάτι The Summit μέσα από το Eternal Blue.

παραμένουμε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Στις 3 Νοεμβρίου ο θείος Al Jourgensen, δηλαδή ο frontman των Ministry, κυκλοφόρησε ένα ολοκένουργιο single από το επερχόμενο άλμπουμ που θα τιτλοφορείται Opium for the Masses, το οποίο θα κυκλοφορήσει το 2024, μάλλον τον Μάρτιο. 3 Νοεμβρίου λοιπόν κυκλοφόρησε το ολοκένουργιο single από το επερχόμενο άλμπουμ, το οποίο λέγεται Just Stop Oil.

και από τις Ηνωμένες, άντε γάμισου, και από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους Ministry. Πάμε βορειότερα, πάμε Καναδά. Αυτό είναι το σχήμα των soft cult.

και μετά το καναδικό δίδυμο των Soft Cult. Αλλάζουμε τελείως ύφος. Πάμε σε πιο ηλεκτρονικές φόρμες. Αυτό είναι το ολοκένουργιο single των Νορβηγών Ulver, το οποίο τιτλοφορείται ως Ghost Entry. Και στο single αυτό έχουν και μία συνεργασία με τους Οτέχρε.

και μετά τους Ulver. Πάμε δίπλα στη Σουηδία και στους Misery Loves Company, οι οποίοι διασκευάζουν το κομμάτι των Cure, The Drowning Man.

Misery Loves Company λοιπόν. Ακούσαμε τη διασκευή The Drowning Man από τους Cure. Η συγκεκριμένη διασκευή βρίσκεται στο album Your Vision Was Never Mine to Share, το οποίο κυκλοφόρησε το 2000.

και αισίως. Φτάσαμε στο τελευταίο κομμάτι για τη σημερινή εκπομπή, το οποίο μας έρχεται από τους Βρετανούς Double Echo. Μέσα από το άλμπουμ τους με τίτλο La Danza, το οποίο κυκλοφόρησε το 2015, θα ακούσουμε το κομμάτι Lastless Silences. Ήταν η εκπομπή Sound Machina, η μηχανή των ήχων, με το Βάιο Χειμώνα στο μικρόφωνο και στη μουσική επιμέλεια. Στη ρύθμιση του ήχου είχαμε τη Φωτεινή Περβολιανάκη. Καλό σας απόγευμα.

στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Η κακοκαιρία χτυπά ήδη την Αττική. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και τις γύρω περιοχές όπως το Γκάζι, το Νέο Κόσμο, τους Αμπελοκήπους, την Κεσαριανή και το Βύρονα. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα νότια προάστια. Η Αττική, η Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε Red Code. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σίμη και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Την ίδια ώρα η βροχή έχει προκαλέσει κυκλοφοριακό blackout σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη από το ύψος του Εγάλεω και του Περιστερίου έως τη Μεταμόρφωση. Σημαντική συμφόρηση παρατηρείται και γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στη λεωφόρο Αλεξάνδρα, στη Βασιλίση Σοφίας και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανση σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο θέρμανση με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κ. Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Στην Ελλάδα επιστρέφουν 22 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα. Τα αρχαία αντικείμενα παραδόθηκαν σήμερα στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη από την πρέσβη του Ισραήλ σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι αρχαιότητες είχαν εντοπιστεί και κατασκευθεί από τη Μονάδα Πρόληψης Αρχαιοκαπηλείας της Αρχής Αρχαιοτήτων του Ισραήλ. Η κυρία Μενδώνη χαρακτήρισε τη σημερινή επιστροφή αφετηρία στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επόμενο βήμα, η παραγωγή του πυρπολιτή σε μεγάλους αριθμούς για την ενίσχυση του πολεμικού ναυτικού. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά την ομιλία του στα εγκαίνια του Κέντρου Διακλαδικής Εκπαίδευσης μη επανδρομένων και αυτόνομων θαλάσσιων συστημάτων στο ναυτικό οχυρός Καραμαγκά. Όπως τόνισε, η Ατζέντα 2030 αποκτά ουσία περιεχόμενο μέσα από τις υποδομές που στηρίζουν τη μετάβαση των ενόπλων δυνάμεων στη νέα εποχή, με έμφαση στην οργάνωση, την εκπαίδευση, τη διακλαδικότητα και την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Το Κρεμλίνο αποσυνδέει τη συμφωνία για την εξαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη στάση της Μόσχας στον πόλεμο στην Ουκρανία. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου δήλωσε ότι δεν βλέπει άμεση σύνδεση ανάμεσα στα δύο ζητήματα και υποστήριξε ότι η συμφωνία εξυπηρετεί τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτείων, των διεθνών ενεργειακών αγορών αλλά και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Ο καιρός. Σε πλοίο κακοκαιρίας θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
5: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
4: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
5: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
4: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
5: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
4: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
5: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
4: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
5: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
4: Περικλής Κουκλάκης.
5: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
4: Αυτός είσαι.
5: Από επαγγελματίες.
4: Μου κόβεις την τύχη.

Κούτιμαν και Ντέκελ και My Everything και λίγο πριν το Here Comes the Rain Again σε μια εκδοχή με Σον Νέσκοφέρε και με διάθεση λοιπόν που ταιριάζει με αυτόν τον καιρό και με την ημέρα, ειδικά για όσους θεωρούν ότι υπάρχουν λόγοι να φοβόμαστε μια ημέρα, λέω να ξεκινήσουμε σήμερα με κάτι ρετρό που έβλεπα νωρίτερα. 10 πράγματα που θεωρούμε σήμερα δεδομένα αλλά θα έμοιαζαν εξωπραγματικά το 1986, τότε που, όπως γράφει το άρθρο, ένας κόσμος γεμάτος smartphone, άμεσες βιντεοκλήσεις και τεχνητή νοημοσύνη θα φαινόταν πραγματικά σαν ένα αδύνατο όραμα για το μέλλον. Οι υπολογιστές ήταν ογκώδεις, η πρόσβαση σε πληροφορίες σήμαινε επίσκεψη σε βιβλιοθήκη ή αναζήτηση σε έντυπο βιβλίο αναφοράς, και 4 δεκαετίες αργότερα η τεχνολογία έχει μεταμορφώσει σχεδόν κάθε πτυχή της καθημερινής ζωής, φέρνοντας καινοτομίες που κάποτε θα ανήκαν αναμφισβήτητα στον κόσμο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί μόνο ένα μέρος μιας πολύ ευρυτερής μεταμόρφωσης, γράφει το The Independent με αφορμή τη συμπλήρωση 40 χρόνων από την ίδρυση της εφημερίδας. Και αυτές λοιπόν οι 10 αλλαγές που παρουσιάζει είναι ότι έχουμε δημόσιους χώρους χωρίς καπνό πια. Το νούμερο 2 είναι ότι θεωρείται παράνομο, τουλάχιστον θεωρητικά, οι γυναίκες να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την εργασία, για την ίδια εργασία, και αυτό πρέπει να θεωρείται νίκη, λέει. Είναι το κομμάτι της ψηφιακής επικοινωνίας, φυσικά είναι το ευρώ και όλες οι ψηφιακές πληρωμές πλέον, είναι τα πιο έξυπνα οχήματα, είναι η απεριόριστη ψυχαγωγία με πρόσβαση σε πολλές τηλεοπτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες ροής, διαδικτυακές πλατφόρμες. Εκείνη την εποχή υπήρχαν ελάχιστα κανάλια στην τηλεόραση και νοικιάζαμε και βιντεοκασέτες επίσης. Η τηλεργασία είναι μια αλλαγή ακόμα, είναι οι συνομιλίες με τους υπολογιστές, είναι ότι επίσης πια δεν χανόμαστε στους δρόμους. Υπάρχουν αυτοί οι ψηφιακοί χάρτες με τις φωνητικές οδηγίες που έχουν αντικαταστήσει τους έντυπους οδικούς χάρτες. Και κάτι που μας αφορά εμάς είναι το κομμάτι της μουσικής, λέει, που η αγορά δίσκων, η ηχογράφηση τραγουδιών από το ραδιόφωνο απαιτούσε εκείνα τα χρόνια υπομονή. Σήμερα το streaming παρέχει άμεση πρόσβαση σε τεράστιες μουσικές βιβλιοθήκες.

στα δυναμία, το νέο μας κόλλημα κυκλοφόρησε χθες. Φοντένς φυσικά και Ροζαλία. Φαντάζομαι το έχετε ήδη ακούσει. Where is Gone, νέο single από άλμπουμ που βγαίνει την Παρασκευή.

Where is Gone, λοιπόν, Fontaines και Ροζαλία, απίστευτη συνεργασία, απίστευτο τραγούδι επίσης, και νομίζω ότι είναι φανερό πως έχουν πάει τον ήχο τους ένα βήμα παρακάτω. Ακούγοντας το χθες το βραδάκι που κυκλοφόρησε, σκέφτηκα, και το λέω φωναχτά, σκέφτηκα αυτό, ότι επιτέλους ένα τραγούδι, τραγούδι. Πάμε για τις 4:30 για ειδήσεις.

0: συγκέντρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Ρόδο, Σίμι και Κο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής λόγω έντονης βροχόπτωσης. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, οι καθυστερήσεις ξεπερνούν τα 45 λεπτά από τον κόμβο Παιανίας έως τον κόμβο Μεταμόρφωσης. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Το πρώτο ελληνικής κατασκευής μη επανδρωμένο θαλάσσιο ντρόουν παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Το 2030 η πατρίδα μας να είναι η ισχυρότερη δύναμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην επιχειρησιακή αξιοποίηση αυτόνομων συστημάτων, τόνισε κατά την ομιλία του στο ναυτικό χειρό Σκαραμαγκά. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία αποχώρησης των ασθενών από την κλινική την οποία λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς άδεια. Το λουκέτο στην κλινική αναμένεται να μπει αύριο λόγω υποστελέχωσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Ραφαέλ Σάντι και το Good Man εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Στο απόγευμα της Τρίτης κάνουμε παρέα μέχρι τις 6, όπως κάθε απόγευμα, με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και εκείνες που έχουν κάτι να μας πουν και μιλάνε κυρίως στο συναίσθημα. Λοιπόν, εδώ η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, εδώ ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας. 2-10-6-0-6-64-29 χτυπάει στο στούντιο, Κόσμος 936 για τα social και φυσικά Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Δίνετε στίγμα. Και από τα παλιά στα καινούργια, έτσι πάει το πράγμα στη ζωή. All around the Woman Sisters. Με την τρομερή οικογενειακή ιστορία. Πώς το λέμε, το μήλο και τα λοιπά.

κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. È tutto

Frequencies και Mary Froes. Το παραίζω κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και θυμάστε ότι είναι αυτή η εβδομάδα που μας πηγαίνει στη μεγάλη γιορτή του ραδιοφώνου μας, στη μεγάλη γιορτή του Κόσμος 93,6 που κλείνει 25 χρόνια στον αέρα και το γιορτάζει με το Radio Sounds Festival στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Παρασκευή που μας έρχεται, το Σάββατο και την Κυριακή. Και στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της γιορτής μπορείτε και εσείς να κάνετε τη δική σας εκπομπή, που σημαίνει ότι χρειάζεστε 5 τραγούδια και μπορείτε να γίνετε και εσείς ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Αν έχετε λοιπόν μια ιστορία να διηγηθείτε και να την ντύσετε με μουσική, ο Κόσμος 93,6 σας προσκαλεί να φτιάξετε τη δική σας ραδιοφωνική εκπομπή. 5 τραγούδια λοιπόν, αυτό είναι το θέμα, για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο επίσης. Είναι πολλές τις φορές που κανείς κάνει εκπομπή και παίζει τραγούδια και έχει στο μυαλό του ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, για ένα όνειρο, γιατί όχι, για μια εμπειρία που μπορεί να έχετε ζήσει. Μπορείτε λοιπόν να διαλέξετε το δικό σας θέμα και να χτίσετε γύρω από αυτό μαζί με 5 τραγούδια μια ημίωρη εκπομπή που θα έρθετε να την ηχογραφήσετε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Λοιπόν, τι χρειάζεται? Χρειάζεται να στείλετε την πρότασή σας μέχρι αύριο στη 1 το μεσημέρι. Η ομάδα του Κόσμος θα επιλέξει 10 προτάσεις και θα καλέσει τους ακροατές που τις υπέβαλαν να ηχογραφήσουν το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού με την υποστήριξη των παραγωγών και των τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα πρέπει να διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, για να την ακούσετε και εσείς και οι φίλοι σας και εμείς και το κοινό. Οπότε στείλτε την πρότασή σας με email στο cosmos@ert.gr, μια σύντομη περιγραφή της πρότασης μέχρι 150 λέξεις μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σας και ετοιμάστε και τα 5 τραγούδια σας για να έρθετε την Κυριακή να ηχογραφήσετε την εκπομπή σας, αν είστε ένας ή μία από τους 10 τυχερούς. Έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω ποια τραγούδια θα επιλέξετε. Και τώρα λέω να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο χρόνο, σχεδόν 50 χρόνια πριν. Έχω πολλές μέρες που θέλω να το ακούσουμε και δίσταζα. Και σήμερα είπα όχι, ταιριάζει με τον καιρό. Αυτό είναι το Fantasy.

Gregory Porter, Liquid Spirit από το 2013 αν δεν κάνω λάθος, και είμαστε λίγο πριν από τις 5. Θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής, πάμε από την αρχή, θέλω πριν κλείσουμε την πρώτη ώρα εκπομπής να σας πω για την ταινία Μαρισέλη. Πρόκειται για την τρίτη μεγάλου μήκους ταινία του Ηλία Δημητρίου, που απέσπασε το βραβείο καλύτερης ταινίας στο 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Φλωρεντίας και είναι μια συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Αυτή η ταινία που αφηγείται την ιστορία της Μαρισέλ, μιας Φιλιππινέζας οικιακής βοηθού που αναλαμβάνει τη φροντίδα ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα ορεινό χωριό της Κύπρου, και μέσα από τη συνύπαρξή τους αποτυπώνονται τα περίπλοκα συναισθήματα της κατάστασης που βιώνει, με τη μοναξιά, την εξάρτηση και την ανάγκη για ανθρώπινη επικοινωνία να κυριαρχούν. Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει η Ζαρ Ντονάτο, η οποία πλαισιώνεται από ηθοποιούς τόσο από την Ελλάδα όσο και από την Κύπρο, και η ταινία θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Ιανουάριο του 2027. Θα έχει αρκετό ενδιαφέρον να την παρακολουθήσουμε. Λοιπόν, βγήκαμε λίγο πριν από τις 5, ένα τραγούδι δρόμος, μικρή ανάσα, επιστροφή στη μουσική μας σε πολύ λίγο. Μέχρι εκεί, John Legend.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Σε επιφυλακή βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός για την κακοκαιρία, η οποία έχει αρχίσει να πλήττει τη χώρα και την Αττική, η οποία μαζί με την Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές βρίσκονται σε red code. Καταρακτώδη φαινόμενα καταγράφτηκαν σε όλο σχεδόν το λεκανοπέδιο, τα οποία και προκάλεσαν κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς οδικούς άξονες. Μήνυμα του 112 εστάλει στη Σκύρο, στην Εύβοια και στις Ποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά θα παραμείνουν αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων σε Ρόδο, Σημικό, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα, εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνική σχεδίαση και κατασκευή πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφο επιφανεία παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφο μπορεί να εκτελεί αποστολέ επιτήρηση και αναγνώριση, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντα τι επιχειρησιακέ δυνατότητε του στόλου. Η παρουσίαση έγινε στο ναυτικό οχυρό Καραμαγκά, κατά τα εγγένεια του Κέντρου Διακλαδική Εκπαίδευση Μη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, παρουσία του Υπουργού Εθνική Άμυνα Νίκου Δένδια, ο οποίο ανέφερε ότι ένα μέρο των αποστολών επιτήρηση και περιπολίας του στόλου θα μπορούσε να περάσει στα μη επανδρωμένα και αυτόνομα συστήματα, μειώνοντας σημαντικά τις απαιτούμενες ημέρες παραμονής του προσωπικού στη θάλασσα. Αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης σε σχέση με πέρυσι, ανακοίνωσε μέσω του Earth News ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα υπάρξει απευθείας επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης με στόχο να μειωθεί άμεσα η τιμή για τους καταναλωτές. Ο κύριος Πιερακάκης έκανε λόγο για δύσκολη διεθνή συγκυρία λόγω της ενεργειακής κρίσης, σημειώνοντας ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση για αδράνεια, υποστηρίζοντας ότι το ιδιωτικό χρέος έχει φτάσει στα 238 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι οι μικρομεσαίοι δεν έχουν πραγματική αναπτυξιακή προοπτική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι η κυβέρνηση χρειάστηκε 7 χρόνια για να αποδεκτεί τις 120 δόσεις, τις οποίες, όπως είπε, είχε προτείνει το κόμμα του. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η προστασία της πρώτης κατοικίας περιορίστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και καταργήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία. Πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα και να μην σταθούμε στις λεπτομέρειες, επεσήμανε ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέρτσος, μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή στη Βουλή στη συζήτηση για το νομοσχέδιο που προβλέπει απαγόρευση πρόσβασης στα κοινωνικά δίκτυα για παιδιά κάτω των 15 ετών από 1η Ιανουαρίου του 2027. Ο κ. Κέρτσος υπογράμμισε ότι βασικός στόχος των ρυθμίσεων είναι η προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Παράλληλα, κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία εξέφρασαν προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των νέων μέτρων, να εκπέμψουν εικόνα συνεννόησης και συνένεσης. Όπως ανέφερε, η ενιαία στάση του πολιτικού συστήματος είναι σημαντική τόσο προς τη διεθνή σκηνή, όσο και προς τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ο υπό τη Σαουδική Αραβία στρατιωτικό συνασπισμό κάλεσε τους πολίτες να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις πετρελαϊκής εταιρείας της Ιεμένης στη Σανά μετά την ανακοίνωση επικείμενων αεροπορικών επιδρομών στην πρωτεύουσα της χώρας. Οι Χούθη απίφθηναν αντίστοιχη προειδοποίηση προς πολίτες και εργαζομένους στη Σαουδική Αραβία, καλώντας τους να απομακρυνθούν από εγκαταστάσεις στη Σαράμκο.
0: Ο καιρός.
1: Σε κλειό κακοκαιρία θα παραμείνουν αρκετές περιοχές της χώρας και αύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους κυρίως στο Αιγαίο. Τα πιο έντονα και παρατεταμένα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια, ενώ καταιγίδες θα εκδηλωθούν και στα Δωδεκάνησα και τη Δυτική Κρήτη. Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανότητα πρόσκαιρων καταιγίδων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και μεσημβρινές ώρες, με σταδιακή βελτίωση στη συνέχεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Δέκατο τέταρτο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Ταινίες, δημιουργοί, εργαστήρια, εκθέσεις και παράλληλες δράσεις. Για μικρούς και μεγάλους. Αναζητήστε το αναλυτικό πρόγραμμα στο khaniafilmfestival.com. Η γιορτή του κινηματογράφου στα Χανιά. 14ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων. 21 Οκτωβρίου με 1 Νοεμβρίου 2026. Σας περιμένουμε.
4: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.

φυσικά κατεμπόστανη. Από τα παλιά και τα αγαπημένα, και θέλω τώρα να σας πάω σε μια έκθεση που θα ανοίξει τις πόρτες της την Πέμπτη, από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι και τις 15 Νοεμβρίου στο Fresh Hotel στο κέντρο της Αθήνας. Θα φιλοξενηθεί αυτή η ιδιαίτερη έκθεση του Finch of Athens, του Ανδρέα Finch, για όσους τον γνωρίζουν, και εκεί λοιπόν θα παρουσιαστούν μια σειρά από τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτηριστικών περιπτέρων της Αθήνας, μικρές αρχιτεκτονικές χρονοκάψουλες που αφηγούνται διαφορετικά και στιγμές της πόλης, καθώς ο Ανδρέας ασχολείται με αυτά τα σύμβολα της πόλης, τα περίπτερα που είναι τόσο γνώριμα και που κρύβουν πολύ μεγάλη ιστορία από πίσω τους, αλλά πολλές φορές κάπως την ξεχνάμε. Έχει μελετήσει λοιπόν τα περίπτερα και κάνει τα δικά του γλυπτά, γιατί είναι γλυπτά στην πραγματικότητα, και η έκθεση αυτή αποτελεί και μια φυσική συνέχεια ενός του Fresh Kiosk που έχει φυσικό μέγεθος, έχει μέγεθος αθηναϊκού περιπτέρου, και το δημιούργησε ο Ανδρέας για το ξενοδοχείο έπειτα από έρευνα στην ιστορία, την αρχιτεκτονική και την ιδιαίτερη αισθητική των ελληνικών περιπτέρων. Τώρα λοιπόν ήρθε η σειρά, η ώρα να παρουσιάσει τις δικές του δημιουργίες που έχουν και διαφορετικά μεγέθη, και είναι απίστευτες οι λεπτομέρειες και ο τρόπος που αποτυπώνει πάνω σε αυτά τα κίτρινα τρομερά περίπτερα της εποχής, τα περιοδικά που υπήρχαν, τα εξώφυλά τους, τα αντικείμενα, το τηλέφωνο, γιατί σας θυμίζω ότι κάποτε το περίπτερο ήταν το σημείο όπου οι άνθρωποι μπορούσαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά. Από την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει αυτή η έκθεση στην Αθηνάς 59 και Σοφοκλέους, θα κρατήσει μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η δουλειά και μας θυμίζει μέσα από αυτά τα έργα τέχνης ο Ανδρέας Finch την ιστορία και της πόλης που ξεχνάμε και βάζουμε στην άκρη μερικές φορές. Μας θυμίζει όμως και πολλά πράγματα από τα νιάτα μας και από τα συναισθήματά μας.

Ραφαήλ Μελετέα, Someone Else από την πρώτη του δουλειά, τον πρώτο του αυτό δίσκο που έχει και αυτό τον τίτλο, και όλοι μιλάνε για τον δίσκο, τον ελληνικό δίσκο της χρονιάς, ή ότι θα είναι ανάμεσα πάντως στα άλμπουμ που ξεχωρίζουν για το 2026. Διάβασα που λέτε σήμερα για τη Μυρσίνη Αριστίδου και την πρώτη φορά που καταθέτει η Κύπρος στα Όσκαρ, και με την πρώτη της ταινία Κράταμε η Μυρσίνη Αριστίδου γύρισε ουσιαστικά την πρώτη ταινία που θα καταθέσει ποτέ η Κύπρος στα Όσκαρ, και βραβεύτηκε και στο φεστιβάλ Sundance, και εκεί κέρδισε μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διακρίσεις όταν το μεγάλο μήκους ντεμπούτο της Κράταμε τιμήθηκε με το βραβείο κοινού στο τμήμα του World Cinema, ξεκινώντας μια εντυπωσιακή πορεία. Η ταινία λοιπόν που η Αριστίδου αντιμετωπίζει ως ολοκλήρωση μιας άτυπης τριλογίας για διαφορετικές φάσεις της σχέσης πατέρα και κόρης, ακολουθεί την 11χρονη Ήρης που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα, και θέλοντας να τον γνωρίσει τον προσεγγίζει εκεί όπου μένει σε απομόνωση. Και η Αριστίδου παραχώρησε μια συνέντευξη στο News 24/7 για το πώς έφτασε μέχρι εδώ, και ποιο είναι το σινεμά που την σχημάτισε, αλλά και ποιες είναι οι ιστορίες που θέλει να πει πολύ. Και σε αυτή λοιπόν τη συνέντευξη δίνει μια απάντηση που νομίζω ότι μας λύνει και την απορία γιατί αγαπάμε τόσο πολύ το σινεμά. Λέει λοιπόν ότι στην πορεία ανακάλυψα ότι το σινεμά είναι μια γλώσσα στην οποία μπορούν να συνυπάρχουν όσα στην καθημερινή μας ομιλία μοιάζουν ασυμβίβαστα. Μπορείς να αγαπάς κάποιον και να θέλεις να φύγεις από κοντά του, να θυμώνεις και την ίδια στιγμή να τον καταλαβαίνεις. Μια εικόνα, λέει, μπορεί να χωρέσει αυτή την αντίφαση χωρίς να χρειαστεί να τη λύσει.

Σήμερα που λέτε το μεσημεράκι. Έψαχνα κάποια πράγματα, κάποιες μουσικές. Και θυμήθηκα αυτό εδώ βλέποντας το. Mystery of Love σε ακουστική εκδοχή. Σουβιάν Στίβενς, θυμάστε?

0: of love.
1: Με τέτοιο καιρό το χρειάζεσαι το τρυφερό σου, δεν γίνεται. Σούβιαν Στίβενς λοιπόν, και βγήκαμε λίγο πριν τις 5:30. From the start, πάμε για ειδήσεις.
2: Don't you notice how I get quiet when there's no one else around?
1: Και σε λίγο πάλι μαζί. Έτσι δεν λένε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παραίτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο συναγερμό Αττική, Εύβοια και ακόμη 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Των ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής πυρπολιτή, ένα νέο μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας παρουσίασε το πολεμικό ναυτικό. Το σκάφος μπορεί να εκτελεί αποστολές επιτήρησης και αναγνώρισης, αλλά και να πλήττει εχθρικά πλοία, ενισχύοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του στόλου. Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Πυρακάκης. Τα μέτρα, όπως είπε, αφορούν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ολόκληρη τη χώρα, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση θα βρίσκεται δίπλα στους πολίτες για όσο χρειαστεί. Με επίκεντρο το ιδιωτικό χρέος, το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε πρόταση νόμου για δίκαιες ρυθμίσεις και δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες. Νέο κύκλο έντασης προμηνύουν οι αμοιβαίες προειδοποιήσεις Σαουδικής Αραβίας και Χούθη με φόντο εγκαταστάσεις πετρελαίου σε Ιεμένη και Σαουδική Αραβία. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6. «25 κεράκια». Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Παρισέν, Catherine de Bourg, 2016, Like Old You, στο remix από Hugo Kant. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι? Ήταν από εκείνα που στο κόσμος αγαπήσαμε πάρα πολύ. Και το λέω αυτό γιατί μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια που είναι ο σταθμός στον αέρα έχουν περάσει πολλά τραγούδια, αλλά κάποια έχουν αφήσει λίγο περισσότερο το στίγμα τους. Λοιπόν, 25 χρόνια στον αέρα. Κόσμος 93,6 το γιορτάζει αυτό το τρίμερο που έρχεται, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου, με ελεύθερη είσοδο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ελάτε να σβήσουμε μαζί τα κεράκια. Έχουμε και live εκπομπές από εκεί, την Παρασκευή το απόγευμα και το Σάββατο επίσης. Έχουμε DJ sets, έχουμε προβολές, έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με θέμα AI or not AI, με τίτλο AI or not AI, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και το Σάββατο θα ακολουθήσει και back-to-back party με τους παραγωγούς του σταθμού. Η δική μας ώρα είναι στις 11, έχω να σας πω, να είστε εκεί, έτσι, είναι λίγο αργά, αλλά να είστε. Λοιπόν, και την Παρασκευή θυμίζω ότι έχουμε αυτή την φοβερή συνάντηση με τον Γάλλο Σόλμαν Τιουάιο που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και την Κυριακή θα δούμε live Μάνι και μετά Αλκιόνι. Οπότε είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε. Τα γενέθλια του κόσμου είναι μια πάρα πολύ ωραία αφορμή να συναντηθούμε, να ανταλλάξουμε ευχές και να σκεφτούμε όλες αυτές τις στιγμές που πέρασαν αυτά τα 25 χρόνια ακούγοντας Κόσμος 93,6. Αναμνήσεις λέγεται αυτό. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά. Τέταρτο, τελευταίο

και το Loser και λέγαμε πριν για σινεμά. Σήμερα μάθαμε ότι ο Θανάσης Νεοφώτιστος αποσύρει την ταινία του από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Η εταιρεία παραγωγής του, η εταιρεία παραγωγής της ταινίας, ανακοίνωσε ότι σεβόμενη την επιθυμία του σκηνοθέτη αποσύρει την ταινία του, το Αγόρι με τα Γαλάζια Μάτια, από το Film Forward του 67ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Αυτό το πολύ αναμενόμενο ντεμπούτο μεγάλου μήκους του βραβευμένου δημιουργού δεν θα πραγματοποιήσει την ελληνική του πρεμιέρα στη φετινή διοργάνωση του Νοεμβρίου. Σεβόμαστε, λέει, απολύτως το δικαίωμα του φεστιβάλ να διαμορφώνει το πρόγραμμά του σύμφωνα με τα δικά του κριτήρια. Ταυτόχρονα πιστεύουμε ότι οι δημιουργοί έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο επιθυμούν να παρουσιάζεται η δουλειά τους. Και η συγκεκριμένη θέση στην οποία προσκλήθηκε η ταινία στο πρόγραμμα του φεστιβάλ θεωρούμε ότι δεν ανταποκρίνεται στην καλλιτεχνική της ταυτότητα, τη δυναμική διεθνή πορεία της, την ενθουσιώδη υποδοχή από τον ξένο τύπο και το πλαίσιο που οραματιζόμαστε για την ελληνική της πρεμιέρα, λέει αυτή η ανακοίνωση. Απ' την άλλη, ο Θανάσης Νεοφώτιστος είπε ότι αν κάτι μου έμαθε αυτή η μακρά διαδρομή είναι πως το πού στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε. Ο τελικός προορισμός μιας ταινίας δεν είναι τα βραβεία ούτε τα φεστιβάλ, αλλά η συνάντησή της με το κοινό. Λυπάμαι, λέει, βαθιά που αυτή η συνάντηση δεν θα γίνει στο φετινό φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, αλλά υπόσχομαι στο κοινό ότι θα συναντηθούμε σύντομα αλλού. Το Αγόρι, λοιπόν, με τα Γαλάζια Μάτια, περιμένουμε να το δούμε. Κρατάω όμως αυτή τη φράση, αυτά τα λόγια του Θανάση Νεοφώτιστου, που λέει ότι αν κάτι μου έμαθα αυτή η μακρά διαδρομή είναι το που στεκόμαστε απέναντι στα πράγματα είναι σημαντικότερο από όσα μπορεί να κερδίσουμε ή να χάσουμε.

τις αδυναμίες μας στο καλοκαιριού, Leon Bridges. Your love is electric. Και φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Claudia Matola για το επόμενο 2 ώρα εδώ στο Κόσμος. Αν είστε κάπου μέσα και δεν χρειάζεται να μετακινηθείτε, καλό είναι να μείνετε σπίτι. Βλέπω το χάρτη της πόλης με την κίνηση αυτή την ώρα και δεν θέλω, όλα στο κόκκινο. Καλή τύχη. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντιζε τον ήχο σήμερα και την τηλεπόρησα, η αλήθεια είναι.

Γιατί μερικές φορές στις εκπομπές ξέρεις, έχεις το πρόγραμμά σου και λες όχι, θα τα αλλάξω όλα τώρα. Είναι και Τρίτη και 13. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Ευχαριστούμε την παρέα. Γεια χαρά.

0: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

A Wondrous Place, κόσμος 93,6, βροχερό το απόγευμα 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Μετράμε τις μέρες για το μεγάλο event, για το φεστιβάλ Κόσμος για τα 25 χρόνια, που έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πάρτι που θα κρατήσει 3 μέρες, με ό,τι πιο ωραίο θα ζήσουμε, με μουσικούς, με καλλιτέχνες που θα παίξουν live, με DJ sets, με ακροατές του κόσμου που θα κάνουν ζωντανά εκπομπή. Όλα αυτά τα ωραία που θα τα συζητήσουμε και αναλυτικά για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, που μόλις ήρθατε στην παρέα μας και μπορεί να μην ξέρατε αυτά τα νεάκια, θα τα πούμε και αυτά. Rod Stewart, Have You Ever Seen The Rain, Claudia Matula στο μικρόφωνο της Μουσικής του Κόσμου, Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου, μέχρι τις 8 παρέα στους 93,6.

Rod Stewart, το Have You Ever Seen The Rain, αυτό το αριστούργημα του Fogerty, τον Creedence Clearwater Revival, και είναι από αυτές τις μελωδίες που πολύ δύσκολο, όποιος και να το διασκευάσει να είναι δύσκολο, τόσο ωραία η μελωδία του, ο στίχος, τόσο ωραίο, ωραία φτιαγμένο αυτό το τραγούδι που σε όποια εκτέλεση και να το έχουμε ακούσει όμορφο είναι, εντάξει, πόσο μάλλον να το πάρει στα χέρια του Rod Stewart όπως τώρα που το ακούσαμε. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο στούντιο του Κόσμου, για να καλείτε. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Vibe, στο Viber, official σελίδες, τα social media όλα. Ακολουθείς και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς που τρέχουν.

Υπέροχο τραγούδι, Midnight Train to Georgia. Το ακούσαμε, το ακούμε από Gladys Knight and the Pips. Αλλά μέσα έχει ένα στίχο. Παίζει να είναι από τους ιερότερους στίχους που θα μπορούσε να ακούσει κανείς. Αυτό που, δηλαδή, ο τρόπος που τοποθετείται. Έτσι, γιατί έτσι όπως το ερμηνεύει και η Gladys Knight και όποιος έχει ερμηνεύσει το Midnight Train to Georgia, έχει να κάνει τώρα με το τραγούδι, με το πώς ερμηνεύουν οι καλλιτέχνες που περνάνε τόσοι στίχοι που έχουν περάσει έτσι και δεν έχει δρώσει αυτή. Που λέει, θα προτιμώ να ζω στον κόσμο ενός άλλου ανθρώπου, σε έναν άλλο κόσμο, όχι στο δικό μου, σε αυτό που έχει χτίσει δηλαδή ο εαυτός μου, η προσωπικότητά μου, τον δικό μου κόσμο, αλλά στον κόσμο κάποιου άλλου, από το να είμαι στο δικό μου κόσμο μόνη, χωρίς τον άνθρωπο που θέλω στη ζωή μου. Θλιβερό αν το σκεφτεί κανείς. Αλλά όταν ακούσα από την Gladys Knight, λες, ωραίο. Ωραία τα λέει Gladys.

Blind Boys of Alabama, σε αυτό το Way Down in the Hall. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Λοιπόν, πάρτε Κόσμος. Τρεις μέρες, τρεις ολόκληρες μέρες, από το πρωί μέχρι το βράδυ, θα βρισκόμαστε στο κέντρο πολιτισμού Ήδημα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος, όλη η παραγωγή, με DJ sets, με βινίλια, με εκπομπές, με πάνελ συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη. Μαραθώνιος εκπομπών που θα γίνει το Σάββατο με Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα. Όποιος βρεθεί εκεί θα είμαστε από το πρωί, από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Έτσι και DJ sets. Την Παρασκευή λοιπόν ξεκινάμε. Αυτή την Παρασκευή, να τα λέμε για να ξέρετε, θα παίξει ζωντανά ο Τιουάιο και θα μας μιλήσει και ζωντανά. Θα είμαστε 6 με 8 η εκπομπή θα είναι από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, μπροστά από το Συντριβάνι θα είμαστε. Θα έρθει και ο Τιουάιο σε κάποια φάση να μιλήσουμε μαζί του. Μετά θα κάνει soundcheck και θα παίξει πάνω στο Φάρο. Μετά θα είμαστε παρέα με μουσικές μέχρι τις 12 το βράδυ. Έχουμε πάρτι δηλαδή πάνω στο Φάρο. Νωρίτερα θα παίξει και ο Μιχάλης Καμάκας. Όλα αυτά την Παρασκευή. Σημειώστε 16 Οκτωβρίου.

Beautiful Soul. Αυτό θα το απολαύσουμε live στον Φάρο, στο κέντρο πολιτισμού Δερμασταύρος Νιάρχος, στη Ουάιο, για τα 25 χρόνια κόσμος. Το Σάββατο 7 με 8 η Ρουμπίνη Σταγκουράκη και Δήμητρα Κακαουνάκη. Live με μουσικές Τζιπ Όλη, 8 με 9 το βράδυ, Προκόπης Δούκας με βινίλια. 9 με 10, 10 με 11 Γιώργος Μουχταρίδης, Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Και την Κυριακή Πέτρος Αδάμ. Όλη η παραγωγή του κόσμου στα σε DJ sets. Το Σάββατο συζητήσεις και Σάββατο και Κυριακή θα είμαστε δίπλα σας. Σε όλους εσάς που έχετε φτιάξει εκπομπή για ένα μισάωρο, έτσι, δείτε, γιατί τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι και αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη. Μπορείτε, μέχρι τη μία, μπορείτε να στείλετε τραγούδια και ιστορίες που δένουν αυτά τα τραγούδια, και το team του κόσμου θα επιλέξει κάποιους από εσάς για να ηχογραφήσουν ζωντανά τις εκπομπές σας. Εμείς θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι για να μην νιώθετε άγχος, και μετά αυτό θα ανέβει και στο Ερτέκο. Οπότε θα μπορούν όλοι να το ακούσουν και live ζωντανά. Γενικά πολλά πράγματα θα γίνουν. Δεν κανονίζεις τίποτε άλλο παρά μόνο Κέντρο Πολιτισμού Δερμασταύρος Νιάρχος και 25 χρόνια κόσμος. 16, 17 και 18 Οκτωβρίου.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Την παρέτηση της Αμερικανίδας πρέσβυρα στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζήτησε ο Λευκός Οίκος, όπως δήλωσε η νέα εκπρόσωπος τύπου του Ντόναλντ Τραμπ, Κέιτι Ζαχάρια. Υπήρξε ένα πολύτιμο μέλος της ομάδας και σε ευχόμαστε κάθε επιτυχία, συμπλήρωσε. Ψευδής χαρακτηρίζει τις καταγγελίες εναντίον της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ και περασπίζεται το έργο της, δηλώνοντας υπερήφανη για όσα πέτυχε στην Ελλάδα. Κυκλοφοριακά προβλήματα σε βασικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο λόγω της έντονης βροχόπτωσης. Σε κόκκινο σε ένα γερμό Αττική, Εύβοια και ακόμα 6 περιοχές. Μήνυμα του 112 σε Σκύρο, Εύβοια και Σποράδες για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά σχολεία αύριο σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας εν όψη της επιδείνωσης του καιρού. Φοιτητές κατασκηνώνουν στην πλατεία Συντάγματος. Διεκδικούν ουσιαστικά μέτρα στήριξη απέναντι στο αυξημένο κόστος σπουδών και τη δυσκολία έβρεσης προσιτής φοιτητικής στέγης. Από τη Μαδρίτη ως το Παρίσι και από το Παρίσι ως το Σύνταγμα, η νέα γενιά διεκδικεί αυτά που τη στερούν, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας με βίντεο στο TikTok. Αύξηση του επιδόματος θέρμας κατά 30% σε σχέση με πέρσι, ανακοίνωσε ο Κυριάκος Περακάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πραγματογνωμοσύνη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στην Καβάλα εντοπίστηκαν σε φορτηγό 174 κιλά κάναβης. Υπό τον όρο της απαγόρευσης της εξόδου από τη χώρα, φέθηκε ελεύθερος από το αυτόφορο οδηγός που εισέβαλε με το αυτοκίνητό του σε ταβέρνα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματίσει τρεις θαμώνες. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αλλά και θυελώδεις άνεμοι αύριο, έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: 25 χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman, Τιουάγιο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show και στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Cosmos Radio.gr.

Paperwell βρήκε τον τρόπο η Casey Musgraves να διώξει όλη την τοξικότητα, τα πράγματα, τα αρνητικά στη ζωή τους που δεν την πάνε μπροστά. Το deeper well, το πώς κανείς θα έπρεπε να φροντίζει τον εαυτό του, να έχει υγεία πνευματική, σωματική, όπως είναι και ο ορισμός της υγείας, έτσι, πλήρη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία ενός ατόμου και όχι απλά η απουσία μιας νόσου, μιας αναπηρίας. Αυτό λέει και η Casey Musgraves και το έχει βρει. Έχει βρει τον τρόπο και ο τρόπος είναι να φροντίζει τον εαυτό σου και να διώχνεις μακριά οτιδήποτε έχει τελειώσει, έχει κάνει τον κύκλο του, έχει ένα level τοξικότητας και δεν σου κάνει καλό. 7 παρα 25 λοιπόν, με τον Deeper Well της Casey Musgraves, Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ στο μικρόφωνο, στις μουσικές, σε ένα road trip μουσικό. Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας και χρόνια πολλά λέμε στον Paul Simon, γιατί κλείνει τα 85 σήμερα. Αυτό το αγόρι που γεννήθηκε σε ένα σπίτι με μουσική, ήταν και μπασίστας και καθηγητής ο μπαμπάς του στο City College της Νέας Υόρκης και η μητέρα του δασκάλα. Στα 11 του έπαιξε μουσική, γνώριζε και τον Art Garfunkel και έπαιζαν μαζί, τραγουδούσαν μαζί από πιτσιρίκια. Η ιστορία γράφτηκε κάπως και χρόνια του πολλά, στα 85 είχε καταφέρει να δώσει τόσα πολλά στη μουσική σε μία μόνο ζωή. Graceland, ένα από τα ωραιότερα άλμπουμς του και το αγαπημένο του προσωπικό, που ηχογραφήθηκε όλο στην Νότια Αφρική με native μουσικούς και session μουσικούς από την Αμερική. Graceland λοιπόν, χρόνια πολλά στον Paul Simon.

Graceland, λοιπόν, ο Paul Simon, χρόνια του πολλά, κλείνει τα 85. Είμαι απλώς ένας καλλιτέχνης, είχε πει. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της προσωπικότητάς μου, το βασικό. Έτσι λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Αυτός είναι ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκεφαλός μου. Συνθέτω τραγούδια και προσπαθώ να τα κάνω όσο πιο ενδιαφέροντα γίνεται. Σταθείτε στην άκρη και αφήστε με να συνεχίσω. Κάτι δεν μπήκε κανείς στη μέση. Ευτυχώς τον έχουμε αφήσει. Και έχει γράψει αριστουργήματα ο Paul Simon. Και ας είναι λίγο η συμπεριφορά του περίεργη, διάφορη μουσική που έχουν δουλέψει μαζί του. Είναι περίεργουλης ο Paul Simon. Αλλά έχει αφήσει μια φοβερή ιστορία στη μουσική. Πάμε λοιπόν σε μια πόλη που φυσάει πολύ. Έτσι λέει η Alison Krauss, ένα φοβερό άλμπουμ, άλλο ένα φοβερό άλμπουμ από το 2017, Windy City. Και μπαίνουμε σε αυτόν τον κόσμο με τους καλλιτέχνες, τους απίστευτα επαγγελματίες, όσο δεν πάει στον ήχο τους, που προσέχουν την κάθε λεπτομέρεια, στο κάθε όργανο που θα παίξει, στο πώς θα ηχογραφηθεί, στις τέλειες ηχογραφήσεις τους που έχουν κερδίσει και βραβείο Grammy για τις ηχογραφήσεις του. Η Alison Krauss είναι στις τρεις γυναίκες με τα περισσότερα Grammy όλων των εποχών, πολύ βραβευμένη, και φυσικά το επίπεδο είναι όσο πιο ψηλά επαγγελματικό γίνεται, με αγάπη, με το μεράκι να φτάνει σε απίστευτα επίπεδα, στο τι προσέχουν, στον τρόπο που ερμηνεύουν και στον τρόπο που παίζουν. Υπέροχοι άνθρωποι, υπέροχη μουσική, Windy City, στον κόσμο της Bluegrass, Alison Krauss.

Come rain or come shine, ακούσαμε την Ωρα Τζόνς μαζί με Winton Marsalis και το Willie Nelson που ήταν μέσα και έπαιζε μουσική. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Απογευματάκι Τρίτης, είναι Τρίτη και 13. Τρεις και οι Womack Sisters. All around.

Η Ναΐκα με την Εκκλησιά. Welcome to Εκκλησιά. Και πιθανότατα την Εκκλησιά εννοεί. Κανονικότατα. Η Ναΐκα στο καινούριο της άλμπουμ που λέγεται Εκκλησιά. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13. Διαβάζω ότι στους Έλληνες και Ισπανόφωνους λαούς η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη και επικίνδυνη για τους λαούς αυτούς. Διαβάζω το σαν σήμερα. Και όταν συμπίπτει ειδικά Τρίτη και 13, λέει ότι οι προληπτικοί τη θεωρούν πολύ άτυχη και επικίνδυνη μέρα. Για τους υπόλοιπους λαούς η χρυσούζυγη μέρα είναι Παρασκευή και 13. Στην Ισπανία πάντως λένε ότι υπάρχει παροιμία εν μάρτες νίτε κάσες νίτε εμπάρκες. Την Τρίτη δεν παντρεύεσαι ούτε ξεκινάς ταξίδι. Έτσι έχει να κάνει και με αστρολογικές προβλέψεις, γιατί συνδέεται με τον Άρη αυτή η μέρα και με τον Κρόνο, και από διάφορα σκηνικά που είχαν γίνει στο παρελθόν κατά την ελληνική παράδοση. Η Τρίτη θεωρείται χρυσούζυγη γιατί είχαν γίνει διάφορα πράγματα Τρίτη. Τώρα τόσες Τρίτες έχουν περάσει και Τετάρτης γίνονται και Πέμπτης και Παρασκευές και Σαββατοκυριακά. Ιδιαίτερα από το 2020 και μετά. Μη σε βρει εξαετία είναι, δεν πάνε και Τετάρτη.

0: ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και υποφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

Ας ερχόσουν για λίγο, λίγο μετά τις 7, κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι Τρίτη και 13 πήγα από Παρασκευή, γιατί το έχουμε μάθει Παρασκευή και 13 το κακό, αλλά από ό,τι διαβάζω το Τρίτη και 13 θεωρούνται η χρυσούζικη ημέρα. Για ποιο λόγο, τόσες Τρίτες περνάμε, μια χαρά τις έχω δει τις Τρίτες. Λίγο μετά τις 7, εδώ στον κόσμο με τις μουσικές μας, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα, μετράμε τις μέρες μία-μία για το τριήμερο φεστιβάλ Κόσμος 25 χρόνια. Θα γιορτάσουμε τα γενέθλια του κόσμου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε ένα φοβερό τριήμερο. Κάρολ G στον αέρα μας, τα έχουμε πει και τα λέμε καθημερινά για το τι όμορφα πράγματα θα γίνουν, πόσες μουσικές θα ακούσουμε και θα τα δούμε πάλι αναλυτικά. Για να ξέρετε όλο το πρόγραμμα.

Baby, wow, από την Carol G. Λέμε για Τρίτες και 13 και Παρασκευές και 13. Και πλάκα, 13 Οκτωβρίου, σαν σήμερα το 72, έγινε η αεροπορική τραγωδία των Άνδεων. 16 από τους 40 επιβάτες της πτήσης τσάρτερ επέζησαν ύστερα από αεροπορικό δυστύχημα. Παρέμειναν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους στις Άνδεις, χωρίς όμως να σταματήσουν να ελπίζουν, έτσι, και προσπάθησαν να σώσουν τους ανθρώπους που απέζησαν. Ήταν 72 μέρες καθυλωμένοι σε συνθήκες πολικού ψύχους και ήταν ένα δικινητήριο λικοφόρο τύπου Fairchild Hiller FH-22-7D της πολεμικής αεροπορίας Ουρουγουάης, με ένα πενταμελές πλήρωμα 40 επιβαίνοντες. Απογειώθηκε από το Μοντεβιδέο με προορισμό το Σαντιάγο της Χιλής και ήταν μέσα μια ομάδα rugby. Rugby All Christian Club. Ήταν φίλοι πολύ, κάποιοι παιδικοί φίλοι, ήταν με τις οικογένειές τους και έπεσε το αεροπλάνο. Αυτή η φοβερή ιστορία έγινε Παρασκευή και 13. Είναι φοβερό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ συγκεκριμένο, πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες. Αλλά ένα συγκεκριμένο. Είναι φοβερό. Υπάρχει ένα ντοκιμαντέρ συγκεκριμένο, πολύ ωραίο. Εντάξει, πολλά ντοκιμαντέρ και ταινίες. Αλλά ένα συγκεκριμένο.

μητέρας του. Ο Νάντων Παράδο είχε χάσει και την αδερφή του και τη μητέρα του μπροστά στα μάτια του. Και μετά από όλο αυτό το διάστημα, σε αυτή τη δεκαήμερη πεζοπορία, βρέθηκε στο δρόμο τους ένας ο Σέρχιο Καταλάν, ένας μεταφορέας με ένα άλογο, ο οποίος ειδοποίησε τις αρχές και τους βοήθησε. Και το συγκλονιστικό στο ντοκιμαντέρ είναι ότι ο Γκανέσα σε κάποια στιγμή, την ώρα που μιλάει, λέει ότι μετά από 10 μέρες μέσα στο χιόνι, στους πάγους, στα βουνά, είδε ένα μοβ λουλουδάκι και λίγο νερό και σκέφτηκε, ένιωσε ότι όλη του τη ζωή μάταια επιθυμούσε πράγματα και έλεγε ότι ακόμη και τώρα που μιλούσε χρόνια μετά τη τραγωδία και έλεγε ότι είναι τόσα πράγματα οι άνθρωποι που αλήθεια δεν χρειαζόμαστε καθόλου. Ένα λουλουδάκι και λίγο νερό του έδωσε τόση ζωή, τόση χαρά. Είδε τη ζωή του εντελώς διαφορετικά από άλλη οπτική. Επιθυμούμε πράγματα, στεναχωριόμαστε για αυτά και πασχίζουμε να τα αποκτήσουμε και δεν έχουν κανένα νόημα. Γι' αυτό και δεν γεμίζουμε οι άνθρωποι. Νάντο Παράδο και Ρομπέρτο Κανέσα, λοιπόν, αυτή τη μέρα ήταν η μέρα που άλλαξε τη ζωή τη δική τους πολλών ανθρώπων μαζί και δύο πραγματικοί ήρωες.

Waterhouse. Κόσμος, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το airteco.gr και application στο κινητό σου, το κατεβάζεις και βρίσκεσαι σε ένα μουσικό πλανήτη, στον πλανήτη του ραδιοφώνου, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Όλες οι εκπομπές, τα podcast, Κόσμος, εννοείται ότι υπάρχει και ό,τι γίνεται στον κόσμο τα ακούς, και τα ακούς μάλιστα και on demand, δηλαδή στο χρόνο που μπορείς εσύ να ακούσεις. 2-10-60-64-29 το τηλέφωνο εδώ στο στούντιο, τηλέφωνο επικοινωνίας, και τα social media εννοείται υπάρχουν όλα, Facebook, Instagram, ακολουθείς, κάνεις like, και μάλιστα τα social media τρέχουν και διαγωνισμοί για να κερδίσεις προσκλήσεις για τα ωραία της πόλης. 50 Μίλα, Νίνα Ζήλη.

Νίνα Ζήλη, υπέροχη φωνή και πάρα πολύ ωραία στιγμή ήταν αυτή μαζί με τον Τζουλιάνο Πάλμα σε αυτό το ντουέτο από το 2009. Όμως, όπως και κάποιες άλλες μπάντες, είναι μερικές φωνές και συγκροτήματα που κάνουν ένα πέρασμα πολύ δυνατό, ένα ντεμπούτο φοβερό, βγάζουν ένα άλμπουμ ωραίο. Και εκεί που ενώ έχουν όμορφες φωνές και θα μπορούσαμε να ακούσουμε και άλλα ωραία τραγούδια, κάπως χάνονται μες στον χρόνο, αν και είναι ενεργή η Νίνα Ζήλη. Τώρα έγινε και μητέρα. Γράφει, ήταν και σε ένα σοου τηλεοπτικό και υπάρχει ακόμα στη μουσική με έναν τρόπο, όπως και η Λαμαρή που ακολουθεί. Και αυτή η μπάντα που ακολουθεί είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι μερικές μπάντες που κάπως περνάνε, μετά γίνονται κάπως αόρατες, συνεχίζουν τη μουσική, αλλά δεν έχουν κάνει αυτό το μεγάλο μπαμ να ξαναγράψουν άλλο ένα άλμπουμ, ένα τραγούδι που θα μπορεί να διασχίσει αυτή τη δύσκολη πορεία της μουσικής βιομηχανίας και να βρεθούν κάπου που στέκονται όμορφα και βγάζουν άλμπουμς δυνατά. Κάπως έγινε αδύναμη η πορεία και της Νίνα Ζήλη αλλά και το Τζαμπάο που ακολουθεί, που κλείνουν και 25 χρόνια και φέτος κάνουν και την περιοδία τους, όπως και ο κόσμος κλείνει τα 25 χρόνια, και η Τζαμπάο, Λαμαρή, υπέροχη φωνή. Και πάμε να ακούσουμε, έτσι, είναι από αυτές τις στιγμές, γιατί η μουσική τα τελευταία χρόνια κάπως πέφτει έτσι μέσα στην κατανάλωση και σβήνει πολύ γρήγορα. Εμείς θα πάμε σε μια στιγμή πολύ δυνατή του 2002, που δεν ήταν έτσι απλά ένα τραγούδι που πέρασε, ιδιαίτερα την εποχή εκείνη έπαιζε διαρκώς, μετά κάπως έσβησε, γιατί και η Τζαμπάο δεν έφεραν ένα ακόμη άλμπουμ τόσο δυνατό όπως αυτό, το Καμινάντο. Από εκεί το απόκου, ήταν πολύ καλή στιγμή αυτή για τη Λαμαρή.

0: φιλαρό.
1: Στέι στο πικ του Τζαμπάου, στο πικ της εδώ. Η Λαμαρή έδωσε και μάχη με τον καρκίνο πολύ. Είναι και σύμβουλο δύναμης, γιατί είχε μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη της και πάλεψε πολύ. Είναι καλά, εστιάζοντας τη ζωή, στη μουσική, το διαλογισμό, τη φύση. Η Λαμαρή, ακούσαμε και την Ιναζίλη που έχει γίνει μητέρα, αλλά ξαφνικά ήρθε το φαινόμενο Ροζαλία και τα πήγε όλα στην άκρη. Μαλαμέντε, αυτή ήταν η στιγμή που ξαφνικά η Ροζαλία έκανε το μπαμ σε όλο τον πλανήτη.

0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Wonderful Life σε remix. Η Μανή θα την γνώσουμε από κοντά, θα την απολαύσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την Κυριακή. Τριήμερο, 25 χρόνια γενέθλια κόσμος, Radio Sounds στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Ελπίδα Παπουτσίφρον της, τον ήχο μας Κλάουντια Μάτου λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Είναι 8 παρά 25, είναι 3η και 13. Οκτωβρίου. Θα είμαστε παρέα για λίγο ακόμη και ετοιμαζόμαστε για το φοβερό τριήμερο όπου είπαμε τη Γουάιο την Παρασκευή ζωντανά θα είναι αυτή η εκπομπή, το Road Trip 6-8 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρέα θα είμαστε και με DJ Set το Σάββατο, να δείτε τι γίνεται από το πρωί. Βέβαια εκπομπές μαραθώνιος εκπομπών από Γιάννη Δημητριάδη και Γιώτα Κοτσέτα και Βασίλη Σταματίου. Ναι, βέβαια θα πετύχετε Βασίλη Σταματίου, το ξέρω ότι το θέλετε. Live θα είναι ο Βασίλης και η Μαρία Μαρκουλή. Τέτοια ωραία θα γίνουν το Σάββατο. Γιώργος Φλωράκης, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώτα Κοτσέτα, Γιάννης Δημητριάδης. Όλο αυτό το team θα βρίσκεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και φυσικά θα υπάρχει και συζήτηση για το AI. AI or not AI. Μπορείτε να είστε εκεί να παρακολουθήσετε τη συζήτηση. Θα παίξετε και τις εκπομπές σας που τρέχει διαγωνισμός μέχρι αύριο, μέχρι τη μία το μεσημέρι. Διαγωνισμός να φτιάξετε εκπομπή δική σας. Διαλέγετε 5 τραγούδια και ιστορία γύρω από αυτό. Στέλνετε ένα demo. Μπείτε στα social media να μάθετε και περισσότερα γι' αυτό. Στέλνετε το demo σας μέχρι αύριο το μεσημέρι, έτσι.

μου συνάγγελό. Φοβερό το ότι το είπα σωστά με τη μία. Δεν το λες και φοβερά καλλιτεχνικό όνομα αυτό. Δηλαδή να πούμε Hans von Schneingeloch. Δεν είναι εύκολο, όχι. Λοιπόν, για τη μέχρι αύριο η πρότασή σου, λοιπόν, να διευκρινίσουμε, είναι μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σου. Το στέλνεις στο cosmos@earth.gr, cosmos@earth.gr, έως 150 λέξεις, μαζί με τα στοιχεία επικοινωνίας σου. Ετοιμάζεις 5 τραγούδια σε αρχαία MP3. Και γράφεις την ιστορία σου. 5 τραγούδια, μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Διαλέγεις το δικό σου, χτίζεις γύρω του 5 τραγούδια σε μια ημίωρη εκπομπή. Η ομάδα του κόσμου θα επιλέξει 10 από εσάς και θα καλέσει τους ακροατές να ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή 17 και 18 Οκτωβρίου στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με την υποστήριξη των παραγωγών και τεχνικών του σταθμού. Κάθε εκπομπή θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο Ερτέκο για να την ακούσει όποιος θέλει. Και εμείς θα είμαστε εκεί δίπλα σας σε όλη αυτή τη διάρκεια. Την Κυριακή θα είμαστε με τη Λιάνα Μαστάθη. Για εσάς που θα ηχογραφήσετε την Κυριακή, εκεί θα είμαστε. Από πάνω. Να κοιτάμε και να ακούμε. Χωρίς να αγχωνούμε.

Song από τους Doors. Πάντα μπροστά, όποια εποχή και να είχαν ηχογραφήσει, δηλαδή και τώρα να έβγαιναν, πάλι μπροστά θα ήταν και του χρόνου και σε μερικά χρόνια. Ένα κράμα φοβερό, μια ομάδα φοβερή που έγραψε ιστορία, και εμείς θα γνωρίσουμε τον Τιουάγιο που θα έρθει να παίξει ζωντανά την Παρασκευή. Ο Τιουάγιο, The Young Old. Θα το ρωτήσουμε κιόλας για αυτό το The Young Old. Είναι ένα ψευδόνυμο που του έβγαλε ένας μπλουζίστας. Θα το ρωτήσω, ισχύει αυτό? Να μας πει ότι έχει φωνή έτσι που έρχεται από τα παλιά, από το παρελθόν. Αυτό είναι το κομπλιμέντο μεγάλο, φοβερό. Έντριαν Κεσάδα από πίσω, ο μάγος, ο άνθρωπος με το φοβερό μυαλό, που κατευθείαν με αυτή τη διάβγεια που έχει, τη φοβερή αισθητική, ο Έντριαν Κεσάδα βλέπει, αυτό είναι, γι' αυτό είναι καλός παραγωγός, και βλέπει και ακούει και νιώθει και ψυχούλα έχει, και καλλιτέχνες βοηθάει, και τις υποψηφιότητές του για τα Grammy και Oscar είχε, και σε οτιδήποτε έχει κάνει που έχει πάρα πολλά projects, τα έχει πάει απίστευτα. Φοβερός καλλιτέχνης ο Έντριαν Κεσάδα. Εδώ ευτυχώς που έδωσε την ευκαιρία στον Τιουάγιο, και θα το γνωρίσουμε κι εμείς γιατί θέλει πολύ να έρθει στην Ελλάδα. I've got to travel alone. Να δούμε, θα ταξιδεύει μόνος του, όντως. Θα μάθουμε.

το να προσφέρεις και μέσα σε έρευνα είναι αυτό, σε 136 χώρες η γενεοδορία συνδέεται με ευτυχία ανεξάρτητα από το εισόδημα, την κουλτούρα, τη θρησκεία, παντού στον πλανήτη. Το να κάνεις κάτι για τους άλλους δίνει ευτυχία στους ανθρώπους, δίνει πολλά. Και τα ζευγάρια που μοιράζονται τις ανησυχίες τους πριν κοιμηθούν κοιμούνται καλύτερα, λένε. Μία έρευνα έδειξε ότι το να εκφράζεις ανησυχίες και σκέψεις πριν από τον ύπνο, χωρίς να τις κρατάς μέσα σου αν κάτι σε βαραίνει, βελτιώνει την ποιότητα ύπνου και σχέσεις. Ανακουφίσεις.

εσύ, Take Me Home, Country Roads από τη Lana Del Rey. Τρίτη και 13, περίεργη μέρα, έτσι λένε, Τρίτη και Παρασκευή 13. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, έρχεται εδώ να την κάνει καλύτερη την Τρίτη. Κλάουντια Μάτο λέει ήταν στο μικρόφωνο στις μουσικές, η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας, κόσμος στα ραδιόφωνά σας. Και το φοβερό, φοβερό τριήμερο πλησιάζει για 25 χρόνια στο κέντρο πολιτισμού Δημοσταυρονιάρχος. Καλό βράδυ. Με βροχή, προσοχή, εκεί έξω. Θα βρέξει αυτές τις μέρες και πολύ. Εμείς τα λέμε αύριο 6.

0: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloom Box για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η VKB Band για ένα δίμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. One Therapy Κηφισιά, στην κρυμμένη πλατεία μας. 210-8019-533. Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την έκθεση «Μία άλλη Ευρώπη» του κορυφαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα. Ένα συναρπαστικό οδηπορικό με εικόνες ανθρώπων, τόπων και πολιτισμών μιας Ευρώπης που αλλάζει. Με ελεύθερη είσοδο από 2 Οκτωβρίου έως 4 Νοεμβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση, Μασαλίας 22, Κολονάκι. Η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Μπονό και η παρέα του. Pride in the Name of Love σήμερα ήταν το 1984 όταν οι U2 και ο Μπονό ηχογραφούν τα Forgettable Fire. Και το Pride κυκλοφορήσα σήμερα με αυτόν τον τίτλο που όταν ρώτησαν κάποτε τον Μπονό τι μας παραπέμπει ο τίτλος Unforgettable Fire, λέει ότι μας παραπέμπει στη Χειροσίμα και στην ρήξη της ατομικής βόμβας. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο σε 93,67 λεπτά μετά τις 8, είναι Τρίτη σήμερα 13 Οκτωβρίου. Πάμε για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές. Βροχερή η Τρίτη, βροχερή και η Τετάρτη, βροχερή και η Πέμπτη όπως λένε. Μέχρι εκεί, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή δεν πρέπει να βρέξει. Αλλά και να βρέξει εσείς θα έρθείτε γιατί έχουμε πάρτι. Έχουμε πάρτι, έχουμε 25 χρόνια. Θα γιορτάσουμε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα είμαστε όλοι. Θα έχουμε live. Θα έχουμε ομιλίες. Θα έχουμε έκθεση φωτογραφίας. Θα έχουμε DJ sets. Έχουμε DJ sets με pick-up. Με κοιτάει η Ελπίδα Παπουτσή. Γιατί να μας κοιτάει και η Ελπίδα Παπουτσή θα είναι εκεί. Όλοι θα είστε εκεί. Γιατί να μην είστε εδώ, θα γίνουν τα πιο ωραία πράγματα του τριημέρου. Από νωρίς το πρωί, με ζωντανές εκπομπές, με μεταδόσεις, με μεταδόσεις από τα live. Θα τα ακούσετε τα live, θα τα ακούσετε ζωντανά. Το DIY θα το μεταδώσουμε πάνω στην εκπομπή, αυτό το ξέρετε, 8.30 ώρα την Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε πάρτι μεγάλο. DJ set, pick-up, ιστορίες, τα πάντα, ξέρετε. Όπως γίνονται στα πάρτι. Την Κυριακή έχουμε την Ιμάνη και την Αλκιόνη. Και τι δεν έχουμε, φίλες και φίλοι. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή χαμογελάστη στον ήχο. Καλώς όρισατε στην παρέα μας, όπου και αν βρίσκεστε.

και τραγούδια και άλλα πολλά. Μπορείτε να πάρετε και εσείς, να μαζέψετε για την ακρίβεια 5, να γράψετε μια δική σας, να φτιάξετε μια ιστορία και να την πείτε με τη μουσική. 5 τραγούδια για μια κατάσταση, για ένα γεγονός, για ένα πρόσωπο, για μια εμπειρία, εν πάση περιπτώσει μια ιστορία. Και αυτά τα 5 τραγούδια μπορείτε να τα στείλετε με MP3 μέχρι αύριο το μεσημέρι στη μία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στη μία. Να τα στείλετε εδώ στο Κόσμος, στο kosmos@r.gr. Μια σύντομη περιγραφή της πρότασής σας, μέχρι 150 λέξεις, και τα τραγούδια, και τι είστε και ποιος είστε, και ετοιμάστε τα 5 τραγούδια σε MP3. Και αν επιλεγείτε, να έρθετε το Σάββατο και την Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης, το οποίο είναι άρτια φτιαγμένο και εξελιγμένο και με μηχανήματα και με τα πάντα, στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, και θα είμαστε και εμείς και η τεχνική του ραδιοφώνου, οι χολύπτες και τα λοιπά, και θα φτιάξετε εκπομπή, εκπομπή που θα διαρκεί 30 λεπτά και θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ για να την ακούσετε όλοι εσείς και όλοι εμείς, και να γίνετε και ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Γιατί ο κόσμος δεν είναι μόνο μουσική, ο κόσμος είναι και ραδιόφωνο. Και οι ακροατές θα πάρουν το ρόλο του ραδιοφωνικού παραγωγού σε μια εκπομπή που θα επιλεγεί, δεν θα επιλεγεί μία, θα επιλεγούν 10, έτσι, σε σχέση με το σύνολο των εκπομπών που θα ηχογραφηθούν το Σάββατο και την Κυριακή. Και αυτές οι εκπομπές θα ανέβουν κανονικά στην ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας 30 λεπτά και θα τις ακούσουμε όλοι μας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικό. Στην Εθνική Βιβλιοθήκη, 17 και 18 Οκτωβρίου, για τα 25 χρόνια Κόσμος.

Αυτός είναι ο Jerry Roll για το Hands Up, το τραγούδι που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο. Περιμένουμε ένα single αυτές τις μέρες με τον Kane Brown που θα βγάλει. Λένε ότι ετοιμάζει καινούριο άλμπουμ ο Jerry Roll μέσα στο 2027. Το περιμένουμε. Το Hands Up είναι και μάλιστα ένα, έχει ένα βίντεο κλιπ το οποίο είναι και λίγο θα έλεγα βιωματικό για τον Jerry Roll, καθότι έχει γυριστεί το βίντεο κλιπ, αρκετά μέρη από το βίντεο κλιπ στο Σαν Κουέντιν, μέσα στη φυλακή του Σαν Κουέντιν, και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ένα βίντεο σε black and white. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν είστε στο διαδίκτυο μας ακούτε. Μας ακούτε από τον δέκτη της τηλεόρασής σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τον κόσμο τον ακούτε live alive, on demand, ό,τι όλα θέλετε, mixed podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα, οτιδήποτε και αν χάσετε που δεν πρέπει να χάσετε από το τριήμερο φεστιβάλ, μπορείτε να το ακούσετε μέσα στην ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο και τις 10 εκπομπές που θα ηχογραφήσουν οι ακροατές που θα γίνουν παραγωγή για μία μέρα στο Cosmos Festival. Εγώ το λέω Cosmos Festival, έτσι, όπως ακριβώς το λέγαμε το 2009. Τι να γίνει, μερικές συνήθειες παραμένουν, φίλες και φίλοι, συνήθειες. 25 χρόνια Cosmos, λοιπόν, Radio Sounds Festival. Πάμε να βρούμε τη Λουσέν.

αυτή λοιπόν είναι η Λουσέν. Η Λουσέν από το Μάντσεστερ που επέστρεψε και με νέο σίγγλ, με το Αποθήκαρη Volume 2, αυτό το Extended Play που τελείωσε αυτός ο κύκλος με τα Extended Play. Περιμένουμε την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε με την Λουσέν. Θα την ρωτήσω ένα πράγμα, πότε θα βγάλει ολοκληρωμένο άλμπουμ για να το ακούσουμε, γιατί αυτό περιμένουμε όλοι, να ακούσουμε καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν. Ολόκληρο άλμπουμ, καινούριο άλμπουμ από τη Λουσέν. Να στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς από όπου και αν μας κάνετε ακρόαση, από την πολύ βροχερή Δράμα που μας λέτε. Παίρνετε τηλέφωνο στο 6066429, 210-6066429. Χτυπάει εδώ απευθείας στο στούντιο του Κόσμος. Και μια πολύ ωραία, να στείλουμε και τους χαιρετισμούς μας, λέω, στη Δράμα. Γιατί μου είπατε κάτι που μου θυμήσατε κάτι, το οποίο είναι πολύ ωραίο, ότι από το 2011 ομοίως 15 χρόνια ακούει και η περιφέρεια. Και ακούει η περιφέρεια και ψηφιακά το Κόσμος σε όλη την Ελλάδα, ανεξάρτητα αν μπορείτε να το ακούτε ιντερνετικά παντού, σε όλο τον κόσμο, σε οποιοδήποτε σημείο. Έχουμε ακροατές, εγώ έχω σημειώσει κατά καιρούς, έχω σημειώσει ακροατές από την Κορέα, έχω σημειώσει ακροατές από την Αργεντινή, από την Αυστραλία, από τη Νέα Ζηλανδία, ακροατές από την Αλάσκα, από το Winnipeg, σταθερούς ακροατές από τα πολύ ψηλά στην Σουηδία και βόρεια στην Νορβηγία, από την Νότια Αφρική, από όποιο σημείο του κόσμου θέλετε. Αλλά αυτό που μας είπε η φίλη ακροάτρια που πήρε τώρα από τη Δράμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ότι ο κόσμος είναι μια πολύ μεγάλη παρέα και μια μεγάλη συντροφιά και ένα ραδιόφωνο που δεν κλείνει, ένα ραδιόφωνο που μπορεί κανείς να το ακούει 24 ώρες το 24ωρο. Άντε, επιτρέπω, το λέω αυτό, άντε να κάνετε καμιά παρανομία με το Κόσμος Τζαζ άμα ανάψετε την τηλεόρασή σας.

το νέο άλμπουμ της Νίνα Παστόρη παίρνει το μπαμπολέο των Gypsy Kings και βάζει αρκετές δόσεις από φλαμέγκο. Ενώ εμείς με το Leon Bridges και το What You Dance από το Happiness Anytime θα πάμε μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε.

0: 103,6. Έχεις 5 τραγούδια και μία ιστορία να πεις. Ο Κόσμος 93,6 σε προσκαλεί να γίνεις ραδιοφωνικός παραγωγός για ένα Σαββατοκύριακο. Συντονίσου στους 93,6 και γίνε ένας από τους τυχερούς ακροατές που θα ηχογραφήσουν τη δική τους εκπομπή το Σάββατο 17 και την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στη γιορτή του Κόσμος 93,6 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ζήσε το ραδιόφωνο από την άλλη πλευρά του μικροφόνου. 25 χρόνια Κόσμος 93,6.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μισελ Γκούρεβιτς και Boring. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,636 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τρίτη σήμερα και 13 Οκτωβρίου. Απέναντι μου πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Όταν βλέπω την Ελπίδα, φίλες και φίλοι, χαμογελαστή, ανοίγει πραγματικά η καρδιά σου μέσα στο στούντιο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε λοιπόν με την China Woman. China Woman ήταν το όνομα της Μισελ Γκούρεβιτς αρχικά, πρωτού αποφασίσει το 2016 να συνεχίσει την πορεία της χρησιμοποιώντας το πραγματικό της όνομα, επανεκδίδοντας παράλληλα και την προηγούμενη δισκογραφία της. Και εκτός αυτού, βέβαια, άμα την ακούσει κανείς προσεκτικά, θυμίζει λίγο Λεόναρντ Κοέν, θυμίζει την Νίκο, θυμίζει Τανίκα Τικάραμ, θυμίζει όλο αυτό τον ήχο, βάζοντας μέσα στο ευρωπαϊκό σανσόν την νουάρ pop και αυτή την πινελιά που σε παραπέμπει σε dark στοιχεία. Αυτό έχει ούτως ή άλλως η Μισελ Γκούρεβιτς, αλλά είναι τόσο ωραία και αν ακούσει κανείς και τους στίχους, ναι μεν είναι μελαγχολική, okay, γιατί αν ακούγαμε τον Λεόναρντ Κοέν δεν ήτανε, αλλά έχει μια πολύ ιδιαίτερη αίσθηση και αυτό θυμάμαι, το είχε πει πριν από χρόνια ένας άνθρωπος που ξέρει ιδιαίτερα τις μουσικές και πολύ περισσότερο συνθέτης και παραγωγός, μιλάμε για τον Ροντρίγκο Λεάο. Όταν είχαν γράψει με τον Ροντρίγκο Λεάο το Friend of a Friend με τη Μισελ Γκούρεβιτς, η Γκούρεβιτς βρισκόταν στο σπίτι της, ο Ροντρίγκο Λεάο βρισκόταν σε ένα εξοχικό που είχε μένει στην πανδημία στην Πορτογαλία, λίγο έξω από τη Λισαβόνα. Εκεί λοιπόν, όταν αποφάσισε και είπε ότι θα γράψουμε το Friend of a Friend, της το στείλε με mail, το ακούσανε με τη βοήθεια της τεχνολογίας, μπόρεσαν να το ηχογραφήσουν, ένα τραγούδι στο οποίο δεν συναντήθηκαν ποτέ. Όπως και το βίντεο κλιπ, αν το δείτε, δεν έχει ποτέ την Γκούρεβιτς παρέα με τον Ροντρίγκο Λεάο να κάθονται στο ίδιο τραπέζι. Όλα αυτά για την ιστορία, για τη μουσική, φίλες και φίλοι, και εγώ προτείνω να πάμε μια βόλτα στο παρελθόν. Ένα κομμάτι που ούτως ή άλλως το έχουμε αγαπήσει εδώ από τον κόσμο, Φεντερίκο Μπέλε και το Λαόριλα. Από το Παναμερικάνα, το άλμπουμ που είχε κάνει παραγωγή η Χίλτον και Γκάρζα το 2007. Όταν είχε έρθει ο Φεντερίκο Μπέλε με το Αμόρε και Ζευγάρι στη ζωή και στη μουσική με την Αταλία Κλαβιέ, είχαν ανοίξει και τη συναυλία των Thiever Corporation πριν από πολλά χρόνια στο Λυκαβητό.

Αυτή είναι η Τροβέρ, λοιπόν. Like on the radio. Τροβέρ μας έρχονται από την Αυστραλία. Είναι η νέα μουσική σκηνή που συμπλέκει βέβαια και τον γαλλικό στίχο και στην Αυστραλία και στην Οκεανία. Βέβαια, οι περισσότεροι από αυτούς, όπως είναι η Τα Σουλτάνα και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες, έχουν φύγει. Τα Σκι Μπράδερς, για παράδειγμα, έχουν φύγει, έχουν πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες και δραστηριοποιούνται εκεί. Από την άλλη, όμως, οι Τροβέρ αυτή τη στιγμή κάνουν ιδιαίτερη αίσθηση και δει από ένα συγκρότημα που έχει πάρει στο προηγούμενο τραγούδι που έχουμε μεταδώσει πάρα πολλές φορές εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ μέσα από τον κόσμο. Έχουν πάρει το τραγούδι με την φωνή της Μπριζίτ Μπαρντό, την έχουν προσαρμόσει και έχουν φτιάξει κάτι όμορφο και πολύ καινούργιο, φρέσκο. Όπως ολόφρεσκος και πάρα πολύ ωραίο σε αυτό το καμπαρέ sound είναι φυσικά ποιος άλλος. Ο Ρούφους Wainwright.

I'm a stranger with myself. Εγώ πιστεύω ότι όσο ο Rufus Wainwright είχε ξεκινήσει στην καριέρα του παίζοντας rock, παίζοντας alternative, παίζοντας άλλους ήχους. Ωστόσο, όταν μπει κανείς στη διαδικασία και ακούσει τον Rufus Wainwright να ερμηνεύει αυτόν τον καμπαρέ ήχο και πολύ περισσότερο τραγούδια τα οποία άπτονται με συμφωνική ορχήστρα ή αγγίζουν τα όρια της mainstream pop, της mainstream jazz, vocal jazz, θα νομίζουν ότι είναι κομμένα και ραμμένα πραγματικά στα μέτρα του, όπως αυτό το album, το live που ηχογράφησε στα τραγούδια, στις μουσικές και τις μελωδίες του Kurt Weill.

Αυτή είναι η Chris Clark και το Sunny. Μέχρι τις 9 εμείς θα πάμε με την Φρανσουά Ζαρδί. Να πάμε.

0: cosmos.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όπως και να μεγαλώσει, ο Πολ Σάιμον ξέρει να τραγουδάει. Και όταν ακούει κανείς το The Sound of Silence, όσα χρόνια κι αν έχουν περάσει, σίγουρα το ακούει με το ίδιο ενδιαφέρον όπως την πρώτη φορά που το ηχογράφησε. Η πρώτη φορά ήταν τέτοιες μέρες το 1964 και σήμερα Πολ Σάιμον έχει γενέθλια, έχει κλείσει τα 85. Αυτό λοιπόν είναι το περσινό του live, ένα live που έδωσε στο Seattle, σχεδόν ακουστικό, και λέω σχεδόν γιατί τα μισά τραγούδια ήταν ακουστικά, τα υπόλοιπα ήταν με full band, αλλά αυτό το Sound of Silence αλλά και το The Boxer το ερμήνευσε πραγματικά εξαιρετικά. Και έτσι είπα να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Όλοι φυσικά τον έχουμε μάθει με τις συνεργασίες των R και Garfunkel, και βέβαια όταν ήταν Tom και Jerry στα τέλη της δεκαετίας του 50, αργότερα Simon & Garfunkel, και με την προσωπική του καριέρα, και βέβαια με την gospel, τη reggae, τη soul και τις αφρικάνικες επιρροές, είτε με το Mother Charlie Union, είτε με το 50 Ways to Live Your Lover, με το Me and Julio και με πολλά πολλά πολλά πολλά άλλα πράγματα και τραγούδια. Και βέβαια έχουν δώσει και ένα από τα μεγαλύτερα live όλων των εποχών στο Central Park το 81, όταν έκαναν reunited με τον Art Garfunkel, και μαζεύτηκε ούτε λίγο ούτε πολύ σε μια βροχερή μέρα όπως είναι η σημερινή, περίπου 1 εκατομμύριο άνθρωποι στο Central Park. Αυτός λοιπόν είναι ο Πολ Σάιμον, εδώ είμαστε και εμείς, κλείνει τα 85 σήμερα από το Newark, από το Jersey. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Είναι 3η και 13 Οκτωβρίου. Πάμε μια βόλτα μέχρι το βορρά, μέχρι τη Βόρεια Αγγλία, εκεί που βρέχει σχεδόν κάθε μέρα.

Τι έχουμε κάνει εδώ 25 χρόνια στο ραδιόφωνο. Εγώ δεν ήρθα από το 2001, ήρθα το 2004, αλλά θεωρώ ότι έχω βάλει κι εγώ ένα μικρό λιθάρι μέσα σε όλη αυτή την ιστορία που χτίζεται κάθε μέρα στο κόσμος. Γιατί ξέρετε, το ραδιόφωνο, την ιστορία δεν τη χτίζει μόνο ο παραγωγός, αλλά τη χτίζετε όλοι εσείς που είστε οι ακροατές και ακούτε. Και μάλιστα το όνομα του Χωσέ Φελισιάνο, αφού παίζαμε Χωσέ Φελισιάνο, παίξαμε εδώ πέρα, είναι πλέον συνώνυμο με τη μουσική. Και για ποιο λόγο το λέω αυτό? Θυμάμαι το 2011 είχε έρθει δύο φορές ο Χωσέ. Είχε έρθει μία το 2011 και μία το 2016, δύο φορές στον Καζάρτη. Είχαμε μιλήσει και τις δύο φορές, του είχα πάρει δύο φορές συνέντευξη. Και όταν συζητάγαμε λίγο για την μουσική, είχε παίξει την πρώτη φορά τρεις φορές στο Γκαζάρτε, τη δεύτερη είχε παίξει δύο βράδια. Την πρώτη φορά όταν έχει παίξει επάνω και είχε βγάλει και ένα φοβερό custom μπουζούκι και είχε παίξει και τα παιδιά του Πειραιά, του λέω: σε παρακαλώ πάρα πολύ, κανόνισε την επόμενη μέρα να παίξει το Λακό Παρότα, το οποίο ήταν ένα τραγούδι ιδιαίτερα αγαπητό και το ακούγαμε τότε πολύ και στο κόσμο. Και μου λέει: έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα στις 2000 τραγούδια που είχε γράψει ο Φελισιάνο, την επόμενη μέρα φυσικά έπαιξε το Λακό Παρότα. Θυμάμαι κάπου πρέπει, γιατί μαζεύουμε και υλικό και αρχαιακό υλικό, κάπου ήμουνα κάποια στιγμή και με το Μουχταρίδη παρέα με τον Χωσέ Φελισιάνο, ή μπαίνοντας ή βγαίνοντας από τον Καζάρτε ή τρώγοντας μαζί με τον Χωσέ Φελισιάνο, μας έλεγε ιστορίες πέραν της συνέντευξης, όταν ήταν ο άνθρωπος που έβαλε τις πλαστικές χορδές στην κιθάρα, στην ξύλινη κιθάρα, στην κλασική κιθάρα, και έκανε μια διαφοροποίηση το ροκ. Και όταν το ρώτησα, για πες μου κάτι, πώς έτυχε ποτέ να βρει τους Doors ή να μιλήσετε εκείνη την εποχή για το Light My Fire? Μου λέει: όχι, το 75 μόνο όταν ήταν το Ματζάρεκ. Μου λέει: καλά έκανες και το τραγούδισε εκείνη την εποχή, διότι δεν ήταν σε θέση ο Μόρισον να μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει, και ήταν ένας από τους λόγους που τα σπάσαμε με την μπάντα και πήγε στη Γαλλία για να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι, το δικό του μετερίζει. Όλα αυτά και για τον Χωσέ Φελισιάνο, μιας και λέμε πράγματα αυτές τις μέρες ούτως ή άλλως για το ραδιόφωνο και για τα 25 χρόνια. Την Παρασκευή είναι 16 του μήνα και θα ευρυθούμε σε τέτοια ώρα, δηλαδή θα πρέπει να παίζει ο Τιγουάιο στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στις 16 Οκτωβρίου του 1992, ειρήστο εμπαρόδωσα σήμερα το 16, ο Ντίλαν παίρνει το Νόμπελ για την λογοτεχνία, παίρνει το Νόμπελ λογοτεχνίας. Περίμεναν όλοι να δουν αν τελικά θα το αποδεχτεί και αν θα πάει στην Σουηδία, γιατί ένας άνθρωπος παίρνει Νόμπελ, είτε είναι καλλιτέχνης, είτε είναι ποιητής, είτε είναι άνθρωπος της επιστήμης και των τεχνών, πρέπει να πάει και να μιλήσει το λιγότερο μία ώρα, να κάνει ένα presentation, ένα case study και να μιλήσει τουλάχιστον 50 λεπτά μπροστά στη Βασίλισσα, του Βασιλιά και φυσικά στην Επιτροπή που του δίνει και του παραχωρεί το Νόμπελ. Κανένας δεν ήξερε αν τελικά θα πήγαινε ο Ντίλαν να μιλήσει. Τελικά ο Ντίλαν μετά από πάρα πολύ καιρό έστειλε ένα ηχογραφημένο μήνυμα 50 λεπτών, γιατί τίμησε πραγματικά το βραβείο Νόμπελ, σιγά που δεν θα το τιμούσε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το έκανε αυτό άνθρωπος. Πήγε στη θέση του για να κάνει το presentation και να τραγουδήσει η Πάτι Σμιθ, όπου από το track της μπέρδεψε τα λόγια του «The times they are changing». Και τέτοια μέρα, στις 16 του μήνα, απλά έλεγα να το παίξουμε λίγο νωρίτερα, γιατί στις 16 θα είμαστε, μεθαύριο θα κάνουμε θα ακούμε τον Τιγουάιο στο πάρτι του και στο φεστιβάλ που διοργανώνει για τα 25 χρόνια ο κόσμος στο Σταύρος Νιάρχος, στο Ίδρυμα Πολιτισμού. Αυτές τις μέρες λοιπόν συγκεντρώνονται και 35 χρόνια από το live που έδωσαν στο Madison Square Garden. Είναι ίσως ένα από τα καλύτερα live που έγιναν ποτέ στο Garden για το 13th Anniversary Concert Celebration του Bob Dylan. Εκεί μαζεύτηκαν όλοι οι φίλοι του Dylan, ο Booker T, ο Donald Duck Dunn, ο Steve Cropper, ο Al Jackson και φυσικά ο Jim Kettler, που είναι ο θρύλος drummer, ο drummer του Gabor Zabo, Sam Home Band, και όλοι του οι φίλοι. Όταν λέμε όλοι του οι φίλοι, από τον Willie Nelson και τον Johnny Cash μέχρι την Tracy Chapman, την June Carter, τον Johnny Winter και τον Ronnie Wood, τον Richie Havens, τον Μακαρίτη και τον Neil Young, για να τραγουδήσουν τον Petty και όποιο μπορεί να φανταστεί κανείς, να τραγουδάνε τον Clapton, δύο μέρες να τραγουδάνε τα τραγούδια του Eric και του Bob Dylan. Του Bob Dylan, του Eric. Αυτή η κιθάρα είναι όμως του Tom Tebbit, Tom Petty, Neil Young μπροστά να ερμηνεύουν back pages για να βγει ο Bob Dylan.

άνθρωποι που έχουν ακούσει και έχουν πάει άπειρες φορές στο Madison Square Garden, δισκοκριτικοί και δισκογράφοι και δημοσιογράφοι έχουν πει ότι το 13th Anniversary Concert Celebration του 92 γράφτηκε αυτές τις μέρες, ηχογραφήθηκε στις 16 Οκτωβρίου, δύο μέρες στο Garden, είναι ίσως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live που έχουν γίνει ποτέ, όχι μόνο στο Madison Square Garden αλλά στην ιστορία της μουσικής, μαζί τουλάχιστον στο Garden με το live του Billy Joel, ανεξάρτητα αν έχει εμφανιστεί πάνω από 150 φορές, έχει τα κλειδιά του Madison Square Garden, του Springsteen, του McCartney και το live φυσικά στο Μπαγκλαντές το 70 που είχε διοργανώσει τότε ο George Harrison, ίσως είναι ένα από τα πιο ολοκληρωμένα live όλων των εποχών, για να γιορτάσουν τα 300 γενέθλια και τη anniversary της δισκογραφίας του μεγάλου Bob Dylan.

25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

0: se deja de lamentos.
1: Αυτός είναι ο Φερνάντο Σαντούγιο.
0: Con ojos secos.
1: Φερνάντο Σαντούγιο από το 2009.
0: Que la gola es puro cuento. Y que el hombre.
1: Σε παραγωγή του Γουστάβο Σανταολάγια, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Blue Combi, it is no one like.

Won't Lie. Λοιπόν, αυτή είναι η Blue Combi από το καινούριο τη single. Βασικά περιμένει και εκείνη να κυκλοφορήσει, όπως έχει πει, άλμπουμ μέσα στο 2027. Να πούμε, φίλες και φίλοι, για το πάρτι, γιατί ρωτάτε. Το πάρτι, το τρίμερο πάρτι του κόσμου για τα 25 χρόνια στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει δωρεάν είσοδο. Δεν πληρώνεται τίποτα. Σε όλους τους χώρους και στο πάρτι του κόσμου, του Σαββάτου και στα DJ sets, παντού.

Dry Spell. Αυτή είναι η Casey Musgraves, είναι υποψήφια για τα CMA Awards. Σίγουρα θα είναι υποψήφια και για το για βραβεία Grammy. Αυτό το άλμπουμ της από το Deeper Well είναι πολύ καλύτερο στο σύνολό του, ανεξάρτητα εάν το Deeper Well ήταν ένα concept άλμπουμ, έβαζε ιδιαίτερα τον ήχο της folk και της alternative indie, κάτι το οποίο το έχει αυτό στον ήχο της η Casey Musgraves. Αλλά αυτό είναι ένα άλμπουμ που επαναπροσδιορίζει τις ρίζες της στην κυριολεξία. Μια βόλτα πριν από 20 και πλέον χρόνια, UB40 και Assault the Sheriff.

You are the one. Αυτός είναι ο Jack Savoretti. Jack Savoretti που ήδη συνεχίζει τα live αυτή τη στιγμή στην Μεγάλη Βρετανία. Jack Savoretti που είναι πραγματικά εξαιρετικός. Κάνει ένα πάρα πολύ καλό tour. Το μεγαλύτερο tour στη μέχρι τώρα 20χρονη καριέρα του. Και αυτή τη στιγμή έκανε το μεγάλο άνοιγμα. Ξεκίνησε για άλλη μια φορά από τη χώρα μας. Αλλά πέρυσι, μάλλον φέτος, λίγο πριν το Πάσχα, έδωσε και δύο πάρα πολύ μεγάλα sold out live στην Μεγάλη Βρετανία στο Royal Albert Hall. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Ιδιαίτερα αγαπητοί στο ελληνικό κοινό, αυτή είναι η Tinder Sticks.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο. Στους 93,6 για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές και με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πολύ τον Παπιδούκαρο που ήταν στον ήχο, όλους εσάς για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Παραδίδουμε τη σκυτάλη στην Ρουμπίνη στα Κουραγία. Να σας πάει με τις δικές της μουσικές επιλογές μέχρι το ρολόι να δείξει 12. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε, να έχετε ομπρέλα μαζί σας γιατί θα βρέξει.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μετά το πολύ συζητημένο Αθήνα, ο Ρωμαίν Γαβράς επιστρέφει με μια θεαματική και απρόβλεπτη περιπέτεια. Θυσία. Ένα φιλανθρωπικό γκαλά που συγκεντρώνει το διεθνές jet set θα μετατραπεί σε ένα απρόβλεπτο παιχνίδι ζωής και θανάτου. Θυσία. Chris Evans, Anya Taylor-Joy, Vincent Cassel, Salma Hayek και ο John Malkovich. Θυσία. 15 Οκτωβρίου στους κινηματογράφους από τη Rosebud 21.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά στον Πολ Σάιμον. Κλείνει τα 85 σήμερα. Σάιμον & Γκάρφουνκελ, για όσους δεν γνωρίζουν, The Sound of Silence. Τουλάχιστον. Βράδυ Τρίτης 13 Οκτωβρίου, Τρίτη και 13, ναι, ρουσούζικη, καθόλου. Μια χαρά μέρα και βρέχει. Ένα βρέξει και λίγο. Το 1940 σαν σήμερα γεννιέται ο Φαρόα Σάντερς, θα ακούσουμε αργότερα. Μια αγαπημένη μου Ελληνίδα τραγουδίστρια, η οποία κλείνει τα 92. Αλλά το 1927 γεννιέται ο Lee Konitz, Αμερικανός σαξοφωνίστας, που συμμετείχε στο άλμπουμ του Miles Davis Birth of the Cool. Godchild εδώ, Μπάμπης Δούκαρος εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λίγο προσοχή έξω, βρέχει. Και θα βρέχει και αύριο. Και κάπου έχουν κλείσει και τα σχολεία. Σκύρο, σκιάθο, εκεί, σποράδες, έβια. Χρόνια πολλά στη Φλωρεντία. Γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα για τη μείωση των φυσικών καταστροφών. Έχουμε να πούμε για σεισμούς, για τσουνάμι, για πλημμύρες, για φωτιές, για πυρκαγιές. Η μέρα της ΔΕΗ. Να είναι καλά να μας φωτίζει. Και Παγκόσμια ημέρα θρόμβωσης. Το 1925 γεννιέται η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Margaret Thatcher. Το γένος Ρόμπερτς, που έλεγε ότι στην πολιτική, αν θες να υποθεί κάτι, ρώτα έναν άνδρα. Αν θες να γίνει κάτι, ρώτα μια γυναίκα.

Λοιπόν, το όνομά της Ιωάννα. Ιωάννα. Εντάξει, δεν την ξέρει κανείς ως Ιωάννα. Όλοι την ξέρουμε ως Νανά. Η Νανά Μούσχουρη, που γεννήθηκε στα Χανιά τα 1934. Αυτή η Ελληνίδα τραγουδίστρια με διεθνή καριέρα, η οποία ζούσε εκεί. Ο μπαμπάς της εργαζόταν ως μηχανικός προβολής ταινιών σε ένα τοπικό κινηματογράφο. Και η μαμά της, η Αλίκη Κατσαρού, ήταν κερκυραία. Εργαζόταν ταξιθέτρια. Έτσι γνωρίστηκαν οι γονείς. Τέλος πάντων, τώρα η ίδια το 1950 έγινε δεκτή στο Δύο Αθηνών. Σπούδασε κλασική μουσική και λυρικό τραγούδι. Την επιδόσα, μια αποβολή. Έφυγε το 57. Ήταν λίγο άτακτη. Και κάποιοι, γιατί τι έκανε, τραγουδούσε αυτή σε τα πρωινά στο μαγαζί του Γιώργου Οικονομίδη. Αλλά το 58 τη γνωρίζει ο Μάνος Χατζηδάκης. Και βεβαίως όλα τα άλλα είναι μια τεράστια ιστορία. Θα ακούσετε ένα τραγούδι με την Νανά Μούσχουρη και το Μισελ Λεγκόν, κάποτε από ένα πολύ ωραίο αρχείο. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο εξαιρετικό βίντεο στο YouTube. Μισελ Λεγκόν, Νανά Μούσχουρη, όταν αγαπιόμαστε. Κόντον Σεμ. Ένα ωραίο τραγούδι να τραγουδάς κάτω από τη βροχή.

Λοιπόν, εγώ θα μείνω στη Γαλλία όμως, γιατί σαν σήμερα γεννιέται και ο Ντανιέλ Μπεβιλακουά. Το γνωρίζουμε όλοι ως Κριστόφ, τραγουδιστής γεννημένος λίγο έξω από το Παρίσι, από τον πατέρα Ιταλό, με αυτή την τεράστια επιτυχία. Το πρώτο του σίγγλ είναι το Γαιδιά Σοφή, το 1963. Δεν πήγε πολύ καλά. Εκεί αλλάζει το όνομά του σε Κριστόφ και έρχεται η τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, είναι ένα παιδί αγαπημένο μου που τον λένε Δαμιανό. Έχει σήμερα τα γενέθλιά του και αυτό είναι το αγαπημένο του τραγούδι. Δεν μπορούσα να το χαλάσω χατήρι, του έχω αδυναμία. Radiohead, Creep για το Δαμιανό που έχει γενέθλια.

Για τα 25 χρόνια κόσμος, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει. Σας καλούμε να γίνετε ραδιοφωνικός παραγωγός, να μας πάρετε τη δουλειά δηλαδή, για ένα Σαββατοκύριακο. Ελάτε, ελάτε. Έχετε να πείτε μια ιστορία σχετικά με μουσική? Ή να ακούγατε μια ιστορία, μια μουσική για να συνέβη κάτι. Και αυτό. Πέντε τραγούδια για μια κατάσταση, ένα γεγονός, ένα πρόσωπο, ένα όνειρο, μια εμπειρία. Βάλτε και πέντε τραγούδια και κάνε μια ημίωρη εκπομπή. Το στέλνετε μέχρι και αύριο στη μία το μεσημέρι. Θα επιλέξουμε 10, θα σας καλέσουμε να τα ηχογραφήσουμε και θα τα ακούσουμε κιόλας. Κόσμος@rtl.gr. Στέλνετε λοιπόν κάπως έτσι την εκπομπή σας, την μισάωρη. 5 τραγούδια σε αρχαία MP3 και ελάτε να ζήσετε αυτό που ζούμε εμείς κάθε βράδυ. Κάθε μέρα, κάθε απόγευμα. 25 χρόνια κόσμος, θα γιορτάζουμε στον Ιάρχος, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Live εκπομπές, δηλαδή την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια, ο Πέτρος, θα είμαστε εκεί, live, στο Φάρο. Μια εξαιρετική συναυλία, τη Γουάγιο, θα ο Μιχάλης Καμάκας ανοίγει. Το Σάββατο, ειδικές εκπομπές, ένα πολύ ωραίο πάνελ. Όλη η παραγωγή του κόσμου θα είμαστε εκεί και θα παίζουμε μουσική. Την Κυριακή, η Μανίκη Αλκιόνη, Πέτρος Αδάμ, στο DJ Set.

0: 93,6.
1: χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ακούτε Κόσμος.
3: Et la foule fait ce qu'elle veut. Elle est là pour faire face. Elle vient pas foutre le feu. Elle vient déclarer sa flamme.

Το 1989, σαν σήμερα, η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθιερώνει κάθε χρόνο στις 13 Οκτωβρίου, όχι Τρίτη και 13 Οκτωβρίου, Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Ποιες είναι οι φυσικές καταστροφές τώρα? Σεισμοί, πλημμύρες, τσουνάμι, κατολισθήσεις, ξηρασία, καταποντισμοί. Κακή. Τέλος πάντων, κακές υποδομές. Μιλάμε για τις φυσικές καταστροφές. Αυτές οι δυνάμεις της φύσης που έρχονται και δεν ξέρεις τι να κάνεις, πού θα κρυφτείς. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Λίγο πριν, Άγιο, Ιουσούφα, Fire, Μανώ Νέγκρα, Long Long Night. Είναι μεγάλη βραδιά και βρέχει. Παρέα έχετε. It's been a long, long night. Καλά κι αν είστε μόνοι σας, η βροχή είσαι

ήταν, αν δεν κάνω λάθος, 21 Οκτωβρίου, που ο κόσμος ιδρύθηκε πριν από 25 χρόνια. Ένα σταθμός που αγαπάτε και αγαπάμε και το γιορτάζουμε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 16, 17 και 18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets, προβολές, συζητήσεις, τρεις συναυλίες, έκπληξη, η Μανή, τη Γουάγιο, Αλκιονή. Αν μπείτε στα social media του κόσμου, θα δείτε εκεί τα πάντα. Και εμείς σας περιμένουμε για να γιορτάσουμε μαζί.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, έξω βρέχει. Εγώ που ήρθα από το κέντρο ήθελε προσοχή. Εδώ προς τα πάνω για Παρασκευή φύσαγε πολύ. Έχει έντονα φαινόμενα. Λέγαμε πριν για τις φυσικές καταστροφές. Αύριο η άνεμη θα είναι έως 8 μποφόρ, ρηπές 100 χιλιόμετρα την ώρα. Προσέξτε λίγο. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει λόγος να βγείτε, μη βγείτε.

Εκτροπές κυκλοφορίας στην οδό Ήμερου Πεύκου, στο Πικέρμη, παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, εννοείται. Και στο κέντρο, σας το είπα, η βροχή πέφτει με αμύωτο ρυθμό.

Εντάξει, τώρα θα μου πείτε. Δεν πανικοβαλόμαστε, αλλά να προσέχουμε αυτό. Αλλού βρέχει συνέχεια. Ξέρω εγώ, Ταϊλάνδης, Φιλιππίνες. Τροπικές βροχές, αλλού στον Αμαζόνιο. Στο Λονδίνο. Στο Παρίσι.

Το 1930 σαν σήμερα η Αλίκη Διπλαράκου έρχεται δεύτερη στο διαγωνισμό ομορφιάς Μη Συμφίλιος. Στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 1930. Αλίκη Διπλαράκου, Καλονή. Αυτές ήταν καλονές, αυτές ήταν όμορφες. Του Μεσοπολέμου, η πρώτη Ελληνίδα που αναδείχθηκε Μη Ευρώπη. Απ' τη Μάνη.

Λοιπόν, εγώ θα σας πω για την Αλίκη Διπλαράκου, αυτή την καλονή του 1900, στα καλυστία του 1930. Θα σας πω γιατί. Δεν ήθελε να γίνει μοντέλο ή να πάει στα καλυστία. Παρακολουθούσε με την οικογένειά της το διαγωνισμό στο θέατρο Ολύμπια και άκουσε το όνομά της, γιατί κάποιος γνωστός της την είχε δηλώσει χωρίς ίδια να το ξέρει. Βγαίνει λοιπόν μης Ελλάς, μης Ευρώπη, μης Ιφίλιος. Το ενδιαφέρον έχει το πώς την περιγράφει η εφημερίδα Βραδινή τότε όταν βγήκε μης Ιφίλιος. Είχε και μία ανταγωνίστρια, μία Θεσσαλονικιά, τη Ροξάνη Στεργίου. Πήγαινε καλά. Δεύτερη άλλη. Μιλάμε για βασίλισσα ομορφιάς. Λοιπόν, η περιγραφή στη Βραδινή έχει ως εξής. Κορμός φιδίσιος, ηγεμονικό παράστημα, χάρης και αρμονία κινήσεων, βάδισμα μεγαλοπρεπές, ελαφρότης νεράιδας. Τα δύο υπογάλανά της μάτια σπιθυροβολούν ασυνήθιστα. Δείχνουν ένα πάθος ακαθόριστο, μια μελαγχολική διάθεση, που είναι αποτέλεσμα υπερβολικής αισθηματικότητας. Και έπειτα τα λεπτότατα χείλη που υπομειδιούν διαρκώς με μια ανίποτη γλυκύτητα, λαιμός χυτός, χέρια λεπτά, μπράτσα τορνευτά που λεπταίνουν όσο ανεβαίνουν και απολύγουν σε λεπτότατα δάκτυλα, όπως μια μελωδία που σβήνει. Και το φινάλε, τα μακριά υπόξανθα μαλλιά που κυματίζουν πάνω στους ώμους. Αλίκη Διπλαράκου. Ένα τωρινό κείμενο, ξέρετε τι θα έγραφε. Θα τα έγραφε όλα πολύ ομά. Θα έλεγε κάτι χιλάρες, κάτι μπουτάρες.

Λοιπόν, αλλού η γη ζητάει νερό. Αλλού δηλαδή υπάρχει ξηρασία, δεν βρέχει καθόλου. Αλλού βρέχει πάρα πολύ. Αλλά γενικώς το έχουμε κάνει σαλάτα. Διότι η κλιματική κρίση υπάρχει, είναι εδώ, τη βλέπουμε όλοι. Δεν υπάρχουν πλέον εποχές. Ο κόσμος μεταναστεύει γι' αυτό το λόγο. Γιατί δεν μπορεί να ζήσει λόγω καιρού εκεί που μένει. Για θυμηθούμε ένα τραγούδι αγαπημένο τον Τότο, που μιλάει για την Αφρική και πώς αυτή η χώρα διψάει για νερό.

Η ώρα στον κόσμο είναι 11.

0: επιστρέφει στο Δύο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy, μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος

And I miss you. Like the desert miss the rain. Μου λείπεις όπως λείπει η βροχή εκεί στην έρημο. Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ 3η 13 Οκτωβρίου γιορτάζει η Φλωριντία. Αν έχετε φίλοι Φλωριντία, να την πάρετε, να της πείτε χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στον αγαπημένο μου φίλο Δαμιανό. Δεν θα σας πω πώς θα κλείνω ο Δαμιανός. Ο Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα και περίπου μία ώρα ακόμα. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, το Κόσμος γιορτάζουμε 25 χρόνια ύπαρξης. Σας καλούμε λοιπόν στον Ιάρχος. Συναυλίες, DJ sets, ένα ωραίο πάνελ. Να μιλήσουμε για τη μουσική και το AI. Ποιος θα φάει ποιον. Μια καταπληκτική ραδιοφωνική εκπομπή το Σάββατο, η Γιώτα Κοτσέτα μαζί με τον Γιάννη Δημητριάδη, καλεσμένη και παλή και καινούργη. Την Παρασκευή, εγώ, η Κλαούντια και ο Πέτρος θα κάνουμε live τις εκπομπές μας από εκεί. Το Σάββατο επίσης από το απόγευμα μέχρι τις 12 το βράδυ, εδώ η παραγωγή του Κόσμος. Θα σας πω ποιοι, θα σας πω. Εγώ, η Δήμητρα, ο Προκόπης, ο Γιώργος ο Πολυχρονίου, ο Γιώργος ο Μουχταρίδης, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου. Θα παίξουμε μουσικές. Τώρα δεν θα σας πω με ποια σειρά. Ελάτε να ακούσετε μουσικές Κόσμος live. Δεν θα φέρω Τζιπόλη τα δισκάκια του. Έμαθα ότι θα φέρω και ο Προκόπης τα δισκάκια του. Μπορώ να φέρω κι εγώ κανένα δισκάκι. Το θέμα δεν θα φέρουμε δισκάκια, κασέτες, CD. Το θέμα είναι να ακούσουμε ωραία μουσική.

Σήμερα το 1905 ιδρύεται το πρώτο Σοβιέτ των εργατών στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας. Τι σημαίνει Σοβιέτ των εργατών? Τέλος πάντων, εκεί εκλέγεται πρόεδρος ο Λέων Τρότσκι. Ήταν εργατικά συμβούλια τα Σοβιέτ. Αυτά πολλαπλασιάστηκαν στην πορεία της ιστορίας και πρόβαλαν ως αίτημα το οκτάωρο και τις δημοκρατικές ελευθερίες. Από εκεί ξεκίνησαν αυτά. Γι' αυτό και ο φίλος μου ο Μάριος έχει ονομάσει τον γάτο του Πρίγκιπς Ιωάννη, Πιγιώτα. Επίσης κάτι άλλο τραγικό συνέβη σήμερα. Ένα αεροπλάνο, αν θυμάστε, που έχει γίνει και ταινία, έχει μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης που πέφτει στις Άνδης και οι επιβάτες βεβαίως κάποιοι πεθαίνουν, κάποιοι μένουν ζωντανοί, αλλά ομολογούν πολλές μέρες αργότερα, 72 μέρες έμειναν στα βουνά, ότι κατέφυγαν στον κανιβαλισμό για να επιβιώσουν. Δύσκολο. Τώρα το 1993 ο μεγάλος νικητής των εκλογών ήταν ένας. Και το 2016, σε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στη Γαλλία με τίτλο «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», «Ένας πρόεδρος δεν πρέπει να τα λέει αυτά», ήταν εκμεσηρές του Φρανσουά Ολάντα στη Le Monde και έλεγε και τα δικά του. Αφιερωμένο στον Bill Σέλφερ και τον Μάρκι, το επόμενο 8 λεπτό, 8 ώρο.

Εδώ είναι ο Μπερνάρ Μπελαβιγέ μαζί με Λουμινάνιας. Ο τίτλος είναι στα γαλλικά και λέει «J'adore le monde», αγαπώ τον κόσμο. Εννοεί το ραδιόφωνο μας ή τον κόσμο γενικότερα. Προφανώς το δεύτερο. Αγαπάει τα πουλιά. Αγαπάει τον ήλιο και τη θάλασσα. Αυτός είναι και ο κόσμος μας.

0: whistle blowing, I hang my head and cry.
1: Ήταν Μάιος του 1968 όταν ο Johnny Cash κυκλοφορεί από την Columbia Records μια ηχογράφηση μέσα από τη φυλακή Folsom State Prison. Folsom Prison Blues. Μαμά μου είπε ότι δεν ήμουν καλό παιδί, αλλά εγώ σκότωσα κάποιον εκεί στο Ρήνο. Και πήγε και τραγούδησε μέσα στη φυλακή. Όπως και ο Μαζό βεβαίως.
0: But those people keep a moving, and that's what tortures me.
1: Μια ταινία και ένα τραγούδι που αντικατροπτρίζουν τη ζωή στη φυλακή. Δεν σας εύχομαι να πάτε φυλακή, δεν έχω πάει φυλακή, δεν θέλω να πάω φυλακή. Θέλετε να πάτε φυλακή? Το θέμα είναι αν θα πας φυλακή ή αν είσαι θανατοποινήτης, και σε κάποιες χώρες η θανατική ποινή επιτρέπεται, όπως στην Αμερική. Και εκεί πέρα στην άλλη της βάλαμε κάτι ενέσεις, αλλά δεν πιάσανε. Και τώρα θα δούμε live, δηλαδή για παραδειγματισμό, live, θα το δούμε live να του φεκίζουν εκεί στο απόσπασμα, δηλαδή έναν θανατοποινήτη. Μπλιάχ, μπλιάχ, μπλιάχ. Δηλαδή, δεν ξέρω. Τα άντρα να πέσω από καμιά γέφυρα. Στην Ταλαχάτσι Bridge, εκεί να πέσω. Ξέρετε, αν πάτε στην Ταλαχάτσι Bridge και θέλετε να αυτοκτονήσετε, δεν μπορείτε, δεν είναι πολύ ψηλή. Και να πέσει και ένα πόδι θα σπάσει.

Λοιπόν, κάποτε στη Γαλλία είχαν την γκιλιοτίνα. Έχουμε στην Ελλάδα, να ξέρετε, στο Μουσείο Εγκληματολογίας. Μας την έχει κάνει δώρο η Γαλλία. Έχουμε μια γκιλιοτίνα στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, να βγούμε και εμείς, να κόβουμε κεφάλια. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει σε χώρες οι οποίες είναι δημοκρατικές. Τώρα άλλο οι τζιχαντιστές. Και άλλο στην Αφρική. Και άλλο οι φυλές του Αμαζονίου. Και άλλο τι γίνεται στην Κρήτη. Και άλλο τι γίνεται στη Μάνη. Στα Ζωνιανιά και στο Μενίδη. Εκεί είναι γκέτο. Δεν μπαίνεις. Το άλλο τραγικό που συμβαίνει βεβαίως είναι στη Γαλλία. Σας έλεγα χτες ότι κάει και αυτή η αγορά. Είναι στο κέντρο του Μαρέ. Le marché des enfants rouges. Είδα ένα βίντεο από έναν άνθρωπο που είχε μαγαζί εκεί. Και με τι στοικότητα και πραγματικά δεν έβαλε ούτε ένα δάκρυ δεν έριξε. Όλοι οι άνθρωποι στη γειτονιά να τον παίρνουν αγκαλιά και να του λένε εντάξει, εδώ θα το ξαναφτιάξουμε. Και τα παιδιά είναι στον δρόμο. Οι μαθητές είναι στον δρόμο. Ζούμε Μάη 68 στη Γαλλία πάλι. Πάλι καλά. Γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται και πάλι καλά να ξαναζούμε και λίγο επαναστάσεις. Όχι μόνο καταστολές. Your brother Taylor dropped by today.

το ευχάριστο νέο της ημέρας είναι ότι ο Πάπας της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μπήκε στο νοσοκομείο, ο Πάπας Λέοντας. Είχε ένα θέμα στον πνεύμονά του και με επιτυχία ολοκληρώθηκε η επέμβασή του. Βρήκαν ένα όζο και εγώ χαίρομαι, γιατί αυτός είναι καλός άνθρωπος.

Και τι άλλο ευχάριστο νέο έχω τελευταίο. Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Επαναλαμβάνω, Αντώνης Μιλωνάκης, ποιητής. Ένας φίλος μου, ο οποίος πρώτη φορά διάβασα ποίημα του εδώ στον αέρα. Και έστειλε τα ποίηματά του σε κάποιον και τα διάβασε. Και τα ποίηματά του θα εκδοθούν από τις εκδόσεις Καστανιώτη. Και θα γίνει η παρουσίαση των ποίημάτων στην Αγγλικανική Εκκλησία. Και με πήρε συγκινημένος να μου πει ότι ήμουν η πρώτη που διάβασα τη σκέψη του, την καρδιά του και την ψυχή του. Good, then I'll begin. Και θα ήθελε πάρα πολύ να διαβάσω ένα ποίημα του στην παρουσίαση. Αντώνη Μιλωνάκη, όπου κι αν είσαι, να είσαι καλά, να γράφεις ωραίες λέξεις για να γαλλιάσει τη ψυχή μας.

Να σας δώσω ένα παράδειγμα, Αντώνη Μιλωνάκη, ποίηση. Έτσι, ένα παράδειγμα. Θέλω τα καλοκαίρια να φεύγεις 30 μέρες διακοπές. Να ξεκουράζεσαι. Να τρως πιο συχνά παγωτό. Να βρίσκεις πιο εύκολα τα τραγούδια που αγαπάς. Και όταν κοιτάς τον ουρανό, να μην βλέπεις καθόλου μαύρη ύλη, μόνο λάμψεις και πλανήτες. Και να σκέφτεσαι εμένα, που σου λέω πως αυτό το φως έρχεται από το παρελθόν και πως εμείς σήμερα είμαστε στο μέλλον. Και έτσι όπως κάνεις τώρα που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, μου χαμογελάς, τι μου χαμογελάς, Αντώνης Μιλωνάκης.

Αυτό το Αηδόνι την Κυριακή μας κάνει την τιμή να τραγουδήσει για τα 25 χρόνια κόσμος. Η Αλκιόνη. Η Αλκιόνη. Γιατί θα

για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι αύριο βράδυ, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Θα βρέχει πολύ αύριο, προσέξτε. Προσέξτε. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακονάκη. Γιάν Βόμπλε, Φιτ, Φαρόα Σάντερς, σας το υποσχέθηκα. Ένα funk παλιό του 95. Heaven and Earth, Island Records. Hit me. Βάραμε. Δώσ' μου Δήμητρα Κακαουνάκη μέχρι και τις 2. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Κοντάκτχοφ. Στους κήπους.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Icos Antochis. Haus des Stiefvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Icos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

πραγματικότητα ο Κίκιν, ο Μπράιαν, είναι ένας άνθρωπος βατός που ξέρει τι θέλει, κάνει τη γιόγκα του, προετοιμάζει τα ταξίδια του και πάντως η παρόρμηση δεν είναι από τα βασικά του χαρακτηριστικά. Τρώει καλά, πίνει ελάχιστα και κατεβαίνει σε αυτό το Delta Dream για να βρει το καινούριο του πρόσωπο. Call My Name είναι το κομμάτι που φτιάχνει ο Gitkin, ο οποίος και ανοίγει τον οίκο μας, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας. Καλώς ήρθατε στην παρέα.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου. Στον ήχο, Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και εδώ αυτό το Electric Spanish, το κομμάτι με το οποίο θα ξεκινήσουμε τη γιορτή μας. 25 χρόνια κόσμος, θα τα γιορτάσουμε στο Νιάρχος, στο Φάρο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, σας περιμένουμε εκεί. Εκεί ακριβώς που θα βρίσκεται και ο Τιγουάγιο, ο οποίος έγινε γνωστός ως Young Gold. Αυτή η φωνή που σε πάει στο παρελθόν, αλλά ανοίγει πόρτες και στο μέλλον, γεννήθηκε στο Παρίσι και αγάπησε τη soul όπως όλοι μας.

ίδια και καλύτερα, οι Woman Sisters θα μας γοητεύσουν στα σίγουρα με αυτό το If I Let You, το οποίο κυκλοφορεί στην καινούργια τους δουλειά με τίτλο το όνομά τους.

Μαζί μου φλέω ο Πινάρ και η Grace Grace έρχεται μαζί με τη Σεζίλ σε αυτή την French Bossa Nova με το εξώφυλλο να δείχνει καλοκαίρι.

Εδώ η Μάιρα Τράντε, που την έχουμε συναντήσει σε πολλές και διαφορετικές διαδρομές, συναντάει τον Ίντρις Έλμπα, ο οποίος είναι ο γνωστός σε όλους μας Λούσιφερ. Ο Ίντρις Έλμπα που παίζει, εκτός που τραγουδά και βγάζει και δίσκους. Εδώ ένα σήμα άκουα μαζί με την Μάιρα Τράντε. Η Defected Records ηχογράφησε όλα αυτά τα ωραία μέσα στο 2024.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε, προχωράμε με τον Jacob Lask, αυτόν τον εμπνευσμένο καλλιτέχνη που εδώ φτιάχνει ένα τραγούδι με τον Bonobo και μας λέει πως Dark Will Fall. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου. Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές. Και ξεχάσαμε το Scrackbin, οι οποίοι ερχόντουσαν πριν από χρόνια μαζί με όλο το κοινό τους. Shifting Sands από αυτή τη δουλειά, τη σπουδαία. People Everywhere, ο τίτλος.

κόψανε στην πίστα τα παιδιά. Εκεί αυτοσχεδιάσανε, εκεί δημιουργήσανε και εκεί εμπνευστήκαν οι Όργων, που ξεκίνησαν από το LA και εδώ στο Row and Direct

τη live στιγμή σε μια άλλη live στιγμή, πίσω στο 1972. Τα έχει τα χρονάκια του ο Ζηλιάρης αυτός τύπος. Jealous Guy και ο Donny Hathaway με το δικό

τελευταίες συλλογές κυκλοφορούσαν με πολύ παράξενους τίτλους. Εδώ έχουμε να κάνουμε με jump, blues, classic, και η Ann Cole βάζει στους Blue Masters στο

Και ο Έλβις έφτασε πολύ ψηλά, ακριβώς για να πέσει μετά με αυτό το άσμα. Εδώ ελαφρώς ρεμιξαρισμένο. That's all right, mama. That's all right with you.

Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά αυτοί οι ροκαμπυλάδες πριν από χρόνια αγάπησαν πολύ το ροκεντρόλ και φτιάξαν ακριβώς γι' αυτό τους Stray Cats. Από όπου και αντλού.

0: καταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βήματα.